0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM. Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: επιχειρήσεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση του Don't Leave Me This Way από τους Harold Melvin and the Blue Notes. Και το 1975, λίγο πριν το διασκευάσει η Thelma Houston και το κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Γιατί όμως ακούμε την αυθεντική εκτέλεση απόψε? Γιατί απόψε η εκπομπή είναι θεματική και είναι αφιερωμένη σε μεγάλες soul μπάντες και κυρίως στους frontmen, στους τραγουδιστές που έγιναν διάσημοι μέσα από αυτές. Η Harold Melvin and the Blue Notes είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της soul μουσικής της δεκαετίας του 70 με τον ήχο της Φιλαδέλφια. Ιδρυτής του συγκροτήματος και αυτός που ήταν στα βασικά φωνητικά ήταν ο Harold Melvin. Ταυτόχρονα όμως και σταδιακά τον ίδιο ρόλο απέκτησε και ο Teddy Pendergrass, ο οποίος ερμηνεύει σε αυτήν την εκτέλεση το Don't Leave Me This Way. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, με μουσικές από τις αγαπημένες μας soul μπάντες απόψε. Καθώς πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Μόρις Ουάιτ, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το συγκροτημά του αρκετές φορές απόψε, μαζί με άλλες μεγάλες μορφές αυτού του είδους της μουσικής και πάντα με τη δική σας συμβολή. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για να διαλέξετε εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα.

Ο Maurice White, λοιπόν, η φωνή και στην ουσία η ψυχή του συγκροτήματος των Earth, Wind & Fire. Ενός συγκροτήματος που ιδρύθηκε από τον White, που ήταν drummer το 1969, αφού μετακόμισε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες. Συγκρότημα το οποίο κέρδισε 6 βραβεία Grammy και συνδύαζε μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές και μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Fantasy.

Ο Μωρίς Ουάιτ, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφού έπασχε από την ασθένεια του Πάρκινσον από το 1992, κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί από τις περιοδίες του συγκροτήματος λίγο αργότερα. Οι OJs έρχονται για τη συνέχεια για να μας πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και σε ένα αφιέρωμα απόψε στις μεγάλες soul μπάντες. Γεια σου Δημήτρη, στον Ημιτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη μου, να είσαι καλά, πραγματικά ήταν μία από τις σημαντικότερες γνωριμίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Γεια σου Μαρίνα, ένας-ένας μου λέει φεύγουν οι παλιοί καλοί που μας έκαναν να ξεσηκωνόμαστε και μας ξεσηκώνουν. Και σήμερα, με το γιο μου να το συγκινεί και εκείνον, σήμερα αυτό το τραγούδι είναι τελικά παρηγοριά και ένδειξη ότι δεν θα πεθάνουν στα αλήθεια ποτέ και θα ζουν μέσα από τις μουσικές τους. Επιλογή το September από Earth, Wind & Fire. Γεια σου Νικόλα μου. Στην Κατερίνη, μία διευκρίνηση για μία ακόμη φορά. Απόψε δεν θα ασχοληθούμε μεμονωμένα με soul καλλιτέχνες, αλλά με μεγάλες soul μπάντες. Πάμε σε μία γυναικεία μπάντα για τη συνέχεια. Μάρθα and the Vandellas. Γνωστές από το 1967 ακόμη, χάρης κυρίως στο ταλέντο της Μάρθα Ρίβς.

Martha and the Vandellas λοιπόν. Για τη συνέχεια έρχονται οι Temptations. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, κυρίως της Motown στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με τη μορφή του David Ruffin να κυριαρχεί στα φωνητικά του συγκροτήματος, λίγο πριν να τον αντικαταστήσει ο Dennis Edwards το 1968. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους με τη φωνή του David Ruffin, το My Girl του 1964.

My Girl για την Ελισάβετ. Το πρώτο από τους Temptations, το οποίο θα ακούσουμε απόψε. Για τους Jackson 5, τι να πει κανείς. Οικογενειακό μουσικό συγκρότημα της οικογένειας Jackson. Με ιδρυτικά μέλη του, τους Τζάκι, Τίτο, Ζερμέν, Μάρλον και φυσικά τον Μάικλ Τζάκσον. Σε πολύ μικρή ηλικία να κλέβει την παράσταση και να είναι εκείνος που ξεχώρισε από νωρίς. Ακολουθώντας την τεράστια σόλο καριέρα του. Αλλά μη παραλείποντας ενδιάμεσα να βοηθάει όποτε μπορεί και το οικογενειακό συγκρότημα. 1971 θα κυκλοφορήσει το Never Can Say Goodbye. Πρώτη ηχογράφηση για τους Jackson 5 πριν το διασκευάσει τόσο Gloria Gaynor όσο και πολλά χρόνια αργότερα η Communards.

Γεια σου Λίτσα, πολύ εύστοχη επιλογή αυτή των Four Tops. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα στη Μαρία με τους Cool and the Gang. Γεια σου Ζωή. Σε οικογενειακό συγκρότημα θα μείνουμε και στη συνέχεια. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχικά το 1952 με την επωνυμία The Pips. Στην ουσία πρόκειται για ένα οικογενειακό συγκρότημα της οικογένειας Knight. Λίγο αργότερα όμως η μορφή της Gladys Knight είναι αυτή που ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να αναλάβει το ρόλο της frontwoman και το συγκρότημα να μετονομαστεί σε Gladys Knight and the Pips.

Η Earth, Wind and Fire και το Let's Groove, η επιλογή του Κωνσταντίνου. Στην υγεία σου, φίλε. Μία από τις μεγαλύτερες μπάντες soul και funk μουσικής, φτάνοντας φυσικά μέχρι και τα χρόνια της disco, με μεγάλο τους όπλο τις αντιθέσεις στις φωνές του Maurice White, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, και του Phil Bailey, γνωστός και εκείνος και για την solo καριέρα που έκανε αργότερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Phil Collins στο Easy Lover. Η Earth, Wind and Fire έχουν μέχρι και σήμερα 20 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, 8 από τις οποίες κατάφεραν να κερδίσουν, ενώ έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Ο Maurice White όμως δεν έμεινε μόνο στην ενασχόλησή του με τους Earth, Wind and Fire. Υπήρξε παραγωγός και σε άλλους καλλιτέχνες, από την Barbara Streisand και τον Neil Diamond μέχρι το γυναικείο γκρουπ των Emotions, γράφοντας για εκείνες το Best of My Love.

Emotions λοιπόν, Best of My Love σε παραγωγή του Maurice White, τον Earth, Wind and Fire. Νίκο μου, όπως το λες, τι είναι η soul μουσική? Η μουσική έκφραση της ανθρώπινης ψυχής των μαύρων. Πάμε στο Detroit του Michigan. Από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Motown, οι Four Tops με το Reach Out, I'll Be There για την Λίτσα.

Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες η Άνθη για την ανίκη της Soul, μου λέει. Προτείνω Isley Brothers με τα υπέροχα φωνητικά που ερμηνεύουν το I'm So Proud του Curtis Mayfield. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Από τους πρωτοπόρους φυσικά Sam & Dave, ο Samuel David Moore με τις ψηλές του και ο Dave Prater πιο μπάσος. Επίσης λοιπόν μια χαρακτηριστική αντίθεση. Το πιο σημαντικό ντουό στην ιστορία της soul μουσικής.

Stylistics. I can give you anything. Άλλη μια σημαντική soul μπάντα από την Φιλαδέλφια που ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα φωνητικά του Russell Tompkins. Μεγάλη επιτυχία φυσικά του συγκροτήματος το You Make Me Feel Brand New που ενδεχομένως να ακούσουμε στην συνέχεια. Νίκο, θα συμφωνήσω και εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Γιάννα, καλώς ήρθες. Είναι η ώρα για τους Commodores. Συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και λίγο αργότερα υπέγραψε στη Motown, ανοίγοντας εκείνο το διάστημα τις συναυλίες των Jackson 5. Βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος ο Skyler Jett, το ταλέντο όμως του Lionel Richie δεν γινόταν να κρυφτεί με κανέναν τρόπο και έτσι πέρασε εκείνος στο προσκήνιο. Ένα από τα τραγούδια τους που θα ακούσουμε απόψε είναι το Night Shift, αφιερωμένο στον Μάριο που το ακούγαμε και το παίζαμε μαζί πριν από πολλά πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά.

Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Για να πάμε σε μια τελείως διαφορετική περίπτωση, καθώς δεν θα αναφερθούμε σε συγκρότημα που προέρχεται είτε από την Φιλαδέλφια είτε από το Μέμφις. Τις δύο βασικές πηγές δηλαδή της αμερικανικής soul. Αλλά θα πάμε στο Σικάγο του Illinois. Έτσι Lights, μόλις μπήκαν με το Have You Seen Her. I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό σου τελειώνει σε 4.28. Έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλώς ήρθες Σόφη με το It's Forever. Αλέξανδρε, σχετικά με το ερώτημα το οποίο μου θέτεις μέσω του email σου, δεν γνωρίζω πραγματικά για να σου απαντήσω, δεν είμαι και αρμόδιος. Καλώς ήρθες Τάσο. Easy από Commodores ή Temptations στο Papa Was a Rolling Stone. Ένα από τα δύο θα ακουστούν οπωσδήποτε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην πω και τα δύο. Ashley Brothers για την συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, ένα group που αποτελείται από τρεις αδερφούς. Τους αδερφούς Άισλι, τον Οκέλι, τον Ρούντολφ και τον Ρόναλντ, ο οποίος ήταν και ο βασικός τραγουδιστής του τρίο. Απόψε τους ακούμε στη διασκευή του I'm So Proud του Curtis Mayfield για την Ιάνθη.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες soul μπάντες. Καθώς πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, ο Maurice White, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Μεγάλες soul μπάντες λοιπόν απόψε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους frontmen ή στις frontwomen των συγκροτημάτων, σε εκείνους λοιπόν που με τα φωνητικά τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο σε όλα αυτά τα groups. Κυρίως ασχολούμαστε με τις δεκαετίες 60 και 70, μέχρι και τα μέσα όμως της δεύτερης, λίγο πριν εμφανιστεί η disco. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτιμήσεις σας για τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα. Γεια σου Γιώργο, με τον Dennis Edwards. Το Don't Look Any Further είναι φυσικά από την σόλο καριέρα του. Διέγραψε όμως, όπως λέγαμε νωρίτερα, και εκείνος μεγάλη πορεία με τους Temptations. Γεια σου Δημήτρη, στο Μόναχο, που ακούς χωρίς πρόβλημα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Αμέσως τώρα με soul μουσικές.

Η Bar Case από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το Memphis του Tennessee. Με μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του στο Soul Finger του 1967 και βασικό του τραγουδιστή τον Larry Johnson. Για το επόμενο δεν νομίζω ότι χρειάζονται καν συστάσεις.

Γεια σου Γιάννη και War θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σταύρο με τους KC and the Sunshine Band. Εκεί όμως αναφερόμαστε περισσότερο σε δίσκο ήχο. Γεια σου Κωνσταντίνε στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Μάριε στον Πειραιά. Όπως άκουσες ενδεχομένως από την ώρα που έχεις στείλει το μήνυμά σου, η απόψινη εκπομπή είναι θεματική και το θέμα της είναι μεγάλες soul bandes. Οπότε δεν αναφερόμαστε ούτε μεμονωμένα σε καλλιτέχνες, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποιες διασκευές.

Η Delphonics από την Φιλαδέλφια με βασικό τραγουδιστή τον William Hart. Και μεγάλες επιτυχίες όπως το Lala Means I Love You, το οποίο ακούμε, και το Ready or Not. Το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και από τον Quentin Tarantino το 1997 στην ταινία Jackie Brown. Γεια σου Κατερίνα, σταθερή αξία, το κλασικό ραδιοφωνάκι. Για να αποφεύγουμε και τα μικροπροβλήματα, ενίοτε με την ακρόαση μέσω διαδικτύου. Γεια σου Χρήστο μου, στην Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη, στην Ταϊλάνδη. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτήν την ώρα, καλό δρόμο να έχεις. Μόλις μπήκαν οι War με το The World is a Ghetto. Για τον Γιώργο στο ζωγράφου και για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Γεια σου Μαρία, βλέπω ότι έχεις πάρει μπροστά σχετικά με τις επιλογές, αλλά ειδικά αυτή του Simple Game. Μπορώ να πω ότι πέτυχε Διάνα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Άννα με τον Otis Redding. Εάν δεν αναφερόμασταν μόνο σε μπάντες, σίγουρα θα είχε ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για Midnight Train to Georgia. Η Gladys Knight για δεύτερη φορά απόψε μαζί με τους Peeps.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με τις μεγάλες soul μπάντες.

Γεια σου Νικόλα, καλώς ήρθες. Τσιλάιτς βλέπω σαν επιλογή. Give more power to the people. Έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ακούσω και εγώ κάτι από τον Marvin Gaye. Αλλά απόψε, επειδή η εκπομπή είναι θεματική και αναφέρεται μόνο σε συγκροτήματα, μόνο σε soul bands, θα το αφήσουμε για κάποιο άλλο βράδυ. Χρήστο μου, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τις καλύτερες ευχές μου. Αλλά για τον λόγο που μόλις ανέφερα και στην Άννα, δεν μπορώ να παίξω κάτι από τον καλλιτέχνη που μου έχει στείλει, γιατί όπως σου είπα, απόψε παίζουμε μόνο soul bands. Όπως το Tower of Power που μου θυμίζει εδώ ο Βασίλης από το Λονδίνο και ο Βάγκος που έχει ζητήσει κάτι από εκείνους νωρίτερα. Γι' αυτό μόλις μπήκε το show Very Hard to Go.

Tower of Power, λοιπόν, So Very Hard to Go. Δική σας επιλογή είναι και το επόμενο που έρχεται. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Simple Game στην διασκευή των 4Tops.

και δημιούργησε για το συγκρότημα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το Wishing on a Star και το Love Don't Live Here Anymore. Το Wishing on a Star αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες, έστω και λίγο πριν από το τέλος. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μου και ταυτόχρονα με τις ευχές μου έρχεται και τραγούδι όμορφο, το You Make Me Feel Brand New. Στο αφιερώνω λοιπόν θέλοντας και μη.

Οι Stylistics και το You Make Me Feel Brand New. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι από το συγκρότημα και από τον καλλιτέχνη που στάθηκε αφορμή για να γίνει η απόψινη βράδια. Τους Earth, Wind and Fire λοιπόν, και τον Morris White που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών. Με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του, μία από τις μεγαλύτερες ήταν το After the Love Has Gone.

Μόρις Ουάιτ λοιπόν, μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής. Καληνύχτα Νίκο, γεια σου χαρά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο. Καληνύχτα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στην Μέρη. Καλό ξημέρωμα Κατερίνα και σε σένα Λίτσα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο μου στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου αγαπητέ. Καληνύχτα στην Άννα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την συντροφιά, για την παρέα και απόψε μέχρι αυτήν την ώρα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Απλώς σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Σήμερα θα μας απασχολήσει μια κατάσταση την οποία δεν βλέπουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν αισθανόμαστε και όταν ακούμε για αυτήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα και ότι καταλαβαίνουμε επίσης ενδεχομένως ακόμα λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση αυτή μένεται σχεδόν καθημερινά ή μάλλον εντελώς καθημερινά και μένεται γιατί είναι ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος ο οποίος όμως δεν διεξάγεται στο πραγματικό πεδίο, αλλά στον κυβερνοχώρο. Σήμερα, το Deep Real εστιάζει στην κυβερνοασφάλεια. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει το θέμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο και μάλιστα η διδακτορική του διατριβή ήδη από τη δεκαετία του 2000 ήταν πάνω στον τρόπο με τον οποίο, θα το πω εντελώς απλοϊκά, θα μας το εξηγήσει αυτός καλύτερα, στον τρόπο λοιπόν με τον οποίο μπορεί να θωρακιστεί το διαδίκτυο από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτό ήταν, επαναλαμβάνω, πριν από πάνω από 20 χρόνια, πριν η τεχνητή νοημοσύνη μας απασχολήσει και μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Παυλόσογλου, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια, εκτός από την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, έχει και τη θέση του επιχειρησιακού, να το πω σωστά, υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Κύριε Παυλόσογλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον νέο σας ρόλο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Πότε ιδρύθηκε, ποιες είναι οι δυνατότητες της, ποιο είναι το δυναμικό που έχει, το προσωπικό της και τι κάνετε πάνω κάτω.
1: Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2024. Mm-hmm. Ναι, ξέρω, 14 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Τότε βγήκε το ΦΕΚ, έτσι. Δεν το παλεύαμε ούτε εμείς, ούτε κανείς άλλος να πετύχουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Mm-hmm. Είναι μια συστηματικά νεοσύστατη αρχή. Είναι η αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που ήδη υπήρχε στην Ελλάδα σε Εθνική Αρχή. Έχει τα χαρακτηριστικά μιας νεοσύστατης νουπουδουδού, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στελεχώνεται από περίπου 100 πλάς άτομα, ας πούμε ανάμεσα σε 100 και 150 άτομα. Mm-hmm. Και σκοπός είναι να θωρακίσει τη χώρα σε επίπεδο εθνικό όσον αφορά το κομμάτι, το μοντέρνο κομμάτι των κυβερνοκινδύνων που αναφέρατε που έχουν τα δεδομένα μας.
0: Λοιπόν, άρα όταν λέμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας σε επίπεδο εθνικό, μιλάμε για κεντρικές υπηρεσίες, μιλάμε για επιμέρους υπηρεσίες, μιλάμε και για ενδεχομένως επιθέσεις που μπορούν να δεχθούν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
1: Και τα δύο. Υπάρχει και πολύ αυστηρή νομοθεσία που ακολούθησε την ίδρυση της Εθνικής Αρχής, η οποία περιγράφει ανά την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: το τι θεωρούμε κρίσιμη υποδομή. Κρίσιμες υποδομές, λοιπόν.
0: Ας πούμε, οι τράπεζες είναι κρίσιμη υποδομή, φαντάζομαι.
1: Οι τράπεζες είναι κρίσιμες, ναι, υποδομές.
0: Και είναι ένας τομέας που σας απασχολεί.
1: Και είναι και ίσως ο πιο ώριμος τομέας, γιατί έχουν και το ιστορικό και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Πιο νέοι τομείς είναι οι τομείς οι οποίοι μπήκαν στην NIS2, να μην πούμε τώρα στις τεχνητικές ορολογίες, πιο πρόσφατα. Ακόμα και το διάστημα είναι εντός του πεδίου εφαρμογής των κρίσιμων υποδομών. Αλλά πέρα από το όλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κάτι που αναφέρθηκε και πριν, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα αντικείμενο το οποίο κανείς δεν γεννήθηκε να το γνωρίζει.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Οπότε.
0: Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
1: Εγώ ακόμα δεν το έχω καταλάβει μετά από 25 χρόνια.
0: Ωραία. Αυτό είναι ενδιαφέρον, λοιπόν. Θα μας το εξηγήσετε.
1: Και κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο αφορά λίγο να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα μας. Και αν και υπάρχουν 1002 διαφορετικές επιθέσεις, να έχουμε τις συγκεκριμένες άμυνες.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Για να υπάρχει μια οργάνωση, μια γραμμή άμυνας, θα πρέπει να υπάρχουν και οι επιθέσεις. Πόσες επιθέσεις δεχόμαστε? Ναι, υπάρχει αριθμός.
1: Αριθμός. Οι επιθέσεις λοιπόν κατηγοριοποιούνται με βάση τη σημαντικότητα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος αποφασίσει να επιτεθεί εντός εισαγωγικών στον ιστότοπο του Real News, για παράδειγμα, έτσι,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής. Και αυτό το οποίο μας αφορά περισσότερο από τον αριθμό επιθέσεων, οι οποίες είναι στα δευτερόλεπτα πια μετράμε εκατοντάδες. Έτσι. Πραγματικά ανά τον κόσμο προσπαθούν να ρίξουν υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα, δεν το συζητάμε αυτό. Uh-huh. Ο σκοπός είναι να μετρήσουμε ποιοι είναι οι κακόβουλοι και τι δυνατότητες έχουν αυτοί απέναντί μας.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μπορεί να υπάρχουν και καλόβουλοι, δηλαδή γιατί το διαχωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχουν και θέσεις που είναι αμελητές.
1: Παράδειγμα, η ΑΕΚ, ναι. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθημερινά εκτελεί ασκήσεις διείσδυσης για να εξομοιώσουμε ό,τι κάνουν οι κακόβουλοι, να τα προλάβουμε. Έτσι. Ναι. Αλλά το κάνουμε με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το κάνουμε με σκοπό να γίνουμε εμείς καλύτεροι.
0: Έτσι. Άρα μιλάμε για. Είπατε εκατοντάδες σε δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο. Σίγουρα.
0: Σε επίπεδο εθνικό, δηλαδή η χώρα μας πόσες τέτοιες επιθέσεις καλύτερα να αντιμετωπίσει.
1: Έχουμε επιθέσεις άρνησης διαθεσιμότητας. Συνήθως μιλάμε, δηλαδή, ότι κάποιος πάει και ζητάει τόσες πολλές πληροφορίες από έναν ιστότοπο και δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Σκεφτείτε μια ουρά χιλίων ατόμων έξω από το στούντιο εδώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια άρνηση διαθεσιμότητας απέναντι στην καημένη τη γραμματέα ή του γραμματέα που είναι στην είσοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες πραγματικά μετρούνται στις. Σίγουρα στις χιλιάδες. Έχουμε επιθέσεις οι οποίες αφορούν το να προσπαθήσει κάποιος να πάρει δεδομένα, συνήθως ανεπιτυχώς.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτές είναι λίγο πιο μετρημένες, δηλαδή πάμε στις εκατοντάδες. Τώρα σας δίνω τα μεγέθη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και φυσικά έχουμε και την πιο μικρή κατηγορία, αλλά την πιο σημαντική, στοχευμένη, όπου πάνε να αλλάξουν δεδομένα.
0: Δηλαδή.
1: Ποια είναι η ημερομηνία γέννησης, στο πιστοποιητικό γέννησης σας ή μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια επίθεση που αφορά την ακεραιότητα των δεδομένων. Και τι γίνεται να το αλλάξουν αυτό και είμαστε πια κάτω των 18, μακάρι να ήταν αυτή η κερία.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα ερωτήματα που γεννώνται είναι πάρα πολλά. Καταρχάς, γιατί να θέλει κάποιος να κάνει μια τέτοιου είδους επίθεση? Υπάρχουν κατηγορίες των επιθέσεων, υπάρχουν και οι κατηγορίες των επιτιθέμενων.
1: Υπάρχουν και οι κατηγορίες των επιτιθέμενων. Αυτή τη στιγμή το αντικείμενο που αφορά το κυβερνοέγκλημα κοστολογείται άνω των 10 δισεκατομμυρίων παγκοσμίως σε ετήσιο τζίρο. Προσέξτε. Και αυτά είναι δεδομένα τα οποία.
0: Σε ετήσιο παράνομο τζίρο.
1: Ναι, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο GDP. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε πρώτα την Αμερική, την Κίνα και μετά το κυβερνοέγκλημα. Οπότε, πάρα πολλοί.
0: Και φαντάζομαι ότι υπερβαίνει και το τζίρο οποιασδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα, το εμπόριο ναρκωτικών ή κάτι άλλο το οποίο να βγάζει τόσα δισεκατομμύρια.
1: Αλλά ναι. Πραγματικά μιλάμε για ένα ανερχόμενο κλάδο, ο οποίος έχει βαθμίδες, έτσι, έχει επίσης ικανότητες και το πιο σημαντικό απ' όλα μπορεί να διακινηθεί ή να κινηθεί απέναντι σε συγκεκριμένους φορείς αν πραγματικά το θελήσει και πληρώσει κάποιος. Αυτό είναι το κυβερνοέγκλημα. Δεν πιάνουμε ούτε καν τις μεγαλύτερες επιθέσεις που αφορούν το τι κάνει μια χώρα σε μια άλλη, έτσι, που είναι και αυτή μια ολόκληρη κατηγορία και υποκατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πέρα μέσα, που οι κατηγορίες που υπάρχουν. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο αντικείμενο. Δεν μπορώ να το ποσοτικοποιήσω
0: mm-hmm.
1: με αριθμούς, γιατί εξαρτάται από ποιο πρίσμα το βλέπουμε.
0: Να προσπαθήσουμε. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
1: Πάμε.
0: Θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει σε επίπεδο χωρών. Δηλαδή, αν η χώρα μας, όλα αυτά τα 2 χρόνια που είστε στο τιμόνι της υποδιοίκησης, της επιχειρησιακής υποδιοίκησης της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και επιθέσεις που προέρχονται από κράτη.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε ποτέ από πού προέρχονται ακριβώς. Δηλαδή, ότι ένας κακόβουλος μπορεί να βρίσκεται σε μια γείτονα χώρα, δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εκτελεί τις εντολές της χώρας αυτής. Έτσι. Το ότι επίσης έχει μπει με μια σύνδεση VPN, τώρα τη λέμε, και έχει πρόσβαση από μια άλλη χώρα και φαίνεται να είναι από εκεί, μπορεί να είναι όμως εντός των συνόρων μας, εντός της Ελλάδας. Άρα το παιχνίδι το οποίο αφορά το λεγόμενο attribution, που βρίσκεται ο κακόβουλος, είναι αρκετά πολύπλοκο και συνήθως και παίρνει μήνες διερεύνησης.
0: Ναι, και τότε πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι ένα κράτος πίσω από αυτή την επίθεση, από τους σκοπούς μάλλον ενδεχομένως αυτής της επίθεσης?
1: Σκοπούς, ημερομηνίες, ικανότητες. Άμα 2 χώρες για παράδειγμα βρίσκονται σε διαξυφισμό, λέω τώρα το παράδειγμα της Αμερικής με το Ιράν, γιατί είναι πρόσφατο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά είδαμε Ιρανούς hacker, οι οποίοι μάλιστα βγήκαν στο dark web και επικαλεστήκαν αυτό τον πόλεμο ως αφορμή για να χτυπήσουν υποδομές στην Αμερική. Άρα η κυβερνοασφάλεια πια έχει αρχίσει και δένεται με γεωπολιτικά φαινόμενα. φαινόμενα, είτε πριν ή μετά από αυτά, και επίσης τις ικανότητες που έχει το κάθε κράτος.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε έρθει εδώ πέρα για να μας κάνετε αποκαλύψεις, για να αποκαλύψετε τα μυστικά του κράτους ή πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
1: Προς
0: και...
1: Θεού, αυτά που λέμε είναι στο δημόσιο.
0: Βεβαίως. Και δεν βγαίνουν, και μάλλον μένουν εκτός δημοσίου διαλόγου. Αλλά δεν ξέρω αν θα θέλατε να μιλήσετε για κάποιο παράδειγμα γεγονότος που έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Μεταξύ άλλων χωρών, είπατε τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, υπάρχει κάτι το οποίο ενδεχομένως να θεωρήθηκε σταθμός στην διαδικασία της, των κυβερνοεπιθέσεων και της κυβερνοασφάλειας?
1: Θα σας πάω στο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι νομίζω το καλύτερο, αλλά αφορά και τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε τον Ιούλιο φέτος η OpenAI έτρεχε κάποιες εκπαιδεύσεις πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Μία άλλη εταιρεία, η Hugging Face, η Google ας πούμε των τεχνητών μοντέλων νοημοσύνης τύπου LLM, έτσι, μπορούμε να πάμε να κατεβάσουμε ένα μοντέλο, βγήκε δημόσια και παραδέχτηκε ότι δεχόταν επίθεση. Όλα αυτά τον Ιούλιο φέτος. Mm-hmm. Και το κομμάτι το οποίο προέκυψε μετά ήταν ότι είχαν ξεφύγει συγκεκριμένα προγράμματα agents από τη μία εταιρεία, είχαν επιτεθεί στην άλλη, έτσι, και χρειάστηκε ο ανθρώπινος παράγοντας έτσι ώστε να καταλάβουν ότι είναι οι ίδιοι τα ίδια προγράμματα. Έτσι. Πρόσφατο, θα μου πείτε, είναι ενδόχωρα της Αμερικής. Πάλι, αυτό λοιπόν συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση και έχει και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, εδώ τώρα μπαίνουμε νομίζω σε άλλα χωράφια. Ενδεχομένως της αυτοματοποίησης των επιθέσεων. Και καταλαβαίνω ότι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις μάλλον γίνονται αυτόματα με τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Όπως αυτή η οποία φαντάζει ενδεχομένως το πλαίσιο στο οποίο μιλάμε πολύ απλή, δηλαδή να βγαίνει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό και να υπάρχουν κακόβουλα άτομα τα οποία να μπαίνουν κατά συρροή μέσα, τέλος πάντων φτιάχνουν ένα λογισμικό, δημιουργούν ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να κάνει χιλιάδες απόπειρες εισόδου στο πρόγραμμα αυτό.
1: Πολύ.
0: Είναι έτσι, το εξηγώ κάπως απλοϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, εντάξει. Είναι όμως νομίζω άλλο αυτό και άλλο να υπάρχει μια τέτοια μαζική επίθεση σε μια εθνική ψηφιακή υποδομή. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει εδώ πέρα κάποια ειδική προσπάθεια απέναντι σε αυτούς τους αυτοματοποιημένους παράγοντες.
1: Να σας φέρω ένα παράδειγμα λοιπόν ενδόχωρα για να μην αφήσουμε και την ερώτηση ναι. αναπάντητη. Οπότε πρόσφατα με βάση δημόσια δημοσιεύματα έτσι, ναι. υπήρχαν μια σειρά από χτυπήματα τα οποία στοχεύανε μέσω phishing τους υπαλλήλους που ελέγχανε τις πληρωμές σε νομαρχία της χώρας μας. Έτσι. Σε άρθρα κανονικά δημοσιευμένα οι οποίοι δεν κάνανε κάτι κακόβουλο, δεν είχαν καμιά κακή πρόθεση, δεν δουλεύανε για αυτούς τους οποίους είχαν κακές προθέσεις, αλλά μέσα από μια σειρά διαδικασιών έτσι, κατάφεραν να κάνουν τη λεγόμενη μεταφορά χρημάτων. Σε πολλές από αυτές καταφέραμε μέσω των σωστών υπηρεσιών να αντιστρέψουμε αυτή τη μεταφορά μετέπειτα.
0: Έκλεβαν χρήματα ψηφιακά.
1: Έκλεβαν χρήματα ψηφιακά. Έκανες κλικ στο link, έτσι, έβαζες τα στοιχεία της τράπεζας, του τραπεζικού λογαριασμού, νόμιζες τον οποίο χρησιμοποιούσες για την εταιρεία, για την επιχείρηση.
0: Το λεγόμενο phishing λοιπόν, ναι.
1: Έκανες registration της συσκευής. Έτσι. Άνθρωποι τώρα οι οποίοι δεν έχουν τεχνικό background, αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν και είναι πολύ εύκολο να πέσει θύμα αυτών των απατών. Και η συνέπεια, το επόμενο βήμα ήταν ότι ανάμεσα στις 3 και 4 η ώρα το πρωί, έτσι, όταν κοιμόμαστε, ξαφνικά κάτω από το όριο βλέπαμε 50-60 συναλλαγές των 3.000 ευρώ μαζεμένες, για να μην χτυπήσει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ενδόχωρο. Έτσι. Δεν είχε κακόβουλους συγκεκριμένους από κάποια χώρα. Κανείς δεν πήγε να πάρει 100.000 ευρώ από μια νομαρχία της Ελλάδος.
0: Ή τα μυστικά του κράτους.
1: Ή τα μυστικά του κράτους. Και αυτό θεωρείται το πρώτο επίπεδο κυβερνοαπάτης. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τα πολύ πιο στοχευμένα μετά από αυτό. Για να μην αποφύγουμε την ερώτηση.
0: Βεβαίως. Αυτό φαντάζει απλό να αντιμετωπιστεί. Ή μάλλον είναι απλό να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βρίσκονται σε βάθος χρόνου, παίρνει και σε προηγούμενους ρόλους, έτσι, παίρνει κάτι ανάμεσα σε 2 και 5 χρόνια. Αφορά τον κατακαιρματισμό των χρημάτων, αφορά το πόσο γρήγορα το πιάσεις. Αλλά όπως και όταν κάνουμε, τι παράδειγμα σας φέρω, πολεμικές τέχνες, υπάρχουν 1.002 επιθέσεις, υπάρχουν 5 άμυνες. Έτσι, ναι. Πέντε τρόποι να προστατευτούμε. Άρα, εμείς έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο και καμπάνιες στην ΕΑΚ, έτσι και με ιδιωτικούς φορείς, πάνω στο αντικείμενο του phishing. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο γνώσης, να σταματήσει αυτή η ερώτηση: τι είναι η κυβερνοασφάλεια, έτσι, είναι η ασφάλεια του κράτους? Όχι, η κυβερνοασφάλεια είναι προέρχεται από το cyber security. Έτσι.
0: Είναι η προστασία του καθενός από οποιασδήποτε ενέργειες κακόβουλες που μπορεί να συμβούν στον κυβερνό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι. Ωραία.
1: Και έχει επίπεδα, ναι.
0: Ωραία. Στο επίπεδο του κράτους όμως, ή μάλλον στο επίπεδο των κρατών, ακούγεται πολύ πιο τρομακτικό αυτό το οποίο έχουμε ακούσει να συμβαίνει. Να υπάρχουν απόπειρες καταρχάς να αποκτήσουν κάποιοι πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα για την άμυνα μιας χώρας. Ή ενδεχομένως για την ασφάλεια ακόμα και για δεδομένα πυροπροστασίας. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει να συμβαίνουν. Ή για απόκτηση επίσης γνώσης σε σχέδια τα οποία παραμένουν απόρριτα στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί τι γίνεται? Εκεί πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος προέρχεται από κάποιο κράτος και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μαζική αυτοματοποιημένη απειλή τεχνητής νοημοσύνης?
1: Εκεί έχουμε διαβαθμίσεις. Παράδειγμα, τα απόρριτα δεν τα έχουμε στο ίντερνετ. Ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημείο ελέγχου. Κάποιοι το λένε πατροπαράδοτο, παλιό, ναι. Αλλά είναι ένα σημείο ελέγχου το οποίο δουλεύει. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα έρθουν ποτέ συσκευές όπως το κινητό που έχω στην τσέπη μου σε επαφή με χώρους που έχουν κάποια από αυτά που αναφέρατε. Έτσι. Το κομμάτι όμως το οποίο είναι το πιο πρακτικό είναι ότι στην ουσία πάμε να αναβαθμίσουμε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν μπορούμε να βάλουμε φράχτες και πόρτες και κάμερες έτσι, σε όλες τις οντότητες. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε κάνει είναι έχουμε ξεχωρίσει τι είναι σημαντικό για τη χώρα. Εκεί πέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία μας λέει ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Έτσι είναι κάτι που γίνεται ανά την Ευρώπη. Και περιμένουμε από τις κρίσιμες υποδομές να έχουν επενδύσει, πρώτον στο να έχουν κάποιον ο οποίος να ασχολείται ή κάποια να ασχολείται με το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας. Και το πιο σημαντικό από όλα να έχουν τα σημεία ελέγχου. Έτσι, τα βασικά, αυτές τις πέντε άμυνες που λέμε.
0: Ποιες είναι αυτές οι πέντε άμυνες?
1: Το πιο κοινό σημείο ελέγχου που αποτρέπει επιθέσεις σήμερα είναι να έχουμε πολλούς παράγοντες ταυτοποίησης στο κινητό μας. Να δεχόμαστε αυτό το επόμενο μήνυμα έτσι και να λέμε ναι, θα βάλω και τον κωδικό ή θα δεχτώ να πω εγκρίνω την τάδε συναλλαγή για παράδειγμα. Αυτό κόβει ένα πολύ μεγάλο βαθμό επιθέσεων. Μελέτες το δείχνουν να κόβει πάνω από 80% των επιθέσεων. Έτσι. Παράδειγμα, το phishing που είπαμε πιο πριν, θα κοβότανε αν υπήρχε αυτό. Γιατί θα έπρεπε να μπει και ο δεύτερος παράγοντας κτλ. Κάποια τα έκοψε, κάποια όχι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε ποια είναι τα συστήματά μας, τα υπολογιστικά. Και με την κυβερνοασφάλεια, ξέρετε, δεν ψάχνουμε την τελειότητα. Ψάχνουμε να είμαστε στο επόμενο επίπεδο ανθεκτικότητας. Δηλαδή, έχω τα σημεία που θα σταματήσουν για τα δεδομένα που πάω να προστατεύσω, έτσι, αν είναι τα απόρριτα κτλ. Αυτό είναι άλλο. Έχει πολύ πιο αυστηρά σημεία ελέγχου. Αλλά για τα βασικά έχω τα σημεία ελέγχου, έτσι ώστε να μην έχω εγώ πρόσβαση στις φωτογραφίες της οικογένειάς σας, για παράδειγμα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Όταν καλείστε να αντιμετωπίσετε μια τέτοια επίθεση, πρέπει να πάτε στο χώρο που έχει υποστεί που έχει δεχθεί την επίθεση. Δηλαδή, είπατε για μια νομαρχία, περιφερειακή ενότητα. Εγώ θα ρωτήσω αν αυτοί καταρχάς ήταν στην Κρήτη, γιατί είχαμε πολύ πρόσφατα ένα τέτοιο συμβάν με πληρωμές, αν δεν κάνω λάθος, στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ήσασταν εκεί για να αντιμετωπίσετε ό,τι έχει συμβεί.
1: Το συγκεκριμένο ήταν στην Κρήτη που λέτε. Ναι. Αυτό το οποίο έγινε λίγο πιο πριν από αυτό ήταν πάλι στην Κρήτη, λιγότερο το ποσό. Και ως περιστατικό δεν χρειάζεται κλιμάκιο, έτσι, γιατί τι έχει υποστεί παραβίαση? Το κινητό,
0: ναι.
1: Έτσι, μιας, δύο, τριών, δέκα υπαλλήλων,
0: ναι.
1: Με τρόπο γνωστό,
0: ναι.
1: Και επίσης η διαδικασία πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα η δουλειά εκεί πέρα δεν χρειαζόταν κλιμάκιο να πάει να κάνει απόκριση στο νησί. Αυτό το οποίο χρειαζόταν ήταν πραγματικά να ενώσουμε τις κουκίδες ανάμεσα στις τράπεζες, έτσι, και στους συγκεκριμένους φορείς και να υπάρχει το πλαίσιο εξουσιοδότησης. Τώρα, όταν ερχόμαστε σε πιο σοβαρά περιστατικά, Και όχι ότι αυτό δεν ήταν σοβαρό περιστατικό, ήταν πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό στον Άγιο Νικόλα. Μιλάμε για ποσά της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ, έτσι, χωρίς να φταίει από ό,τι φαίνεται κάποιος, και έχουν εμπλακεί οι κατάλληλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και εμείς. Το κομμάτι το οποίο φέρνει την Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφάλειας στο προσκήνιο, πότε θα στείλουμε εμείς ένα κλιμάκιο, είναι όταν θίγεται κάτι εθνικό. Mm-hmm. Μας, κάτι το οποίο αφορά τη χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος πάει να στοχοποιήσει τα, ας πούμε, τις υπηρεσίες που έχουμε σε θέματα υποδομών,
0: ναι,
1: έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Πρέπει το Real News να μπορεί να συνεχίσει να εκπέμπει.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ανεξάρτητα τι λέτε, τι κάνετε,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, και το είδαμε λίγο και με το FIR Αθηνών στην αρχή της χρονιάς.
0: Για πείτε μας για αυτή την υπόθεση του FIR Αθηνών στην αρχή της χρονιάς, 26.
1: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του χρόνου.
0: Ναι.
1: Και η προτεραιότητα ήταν να δούμε τι είναι. Δηλαδή, αν είναι κυβερνοεπίθεση ή όχι. Έχουμε μια άρνηση διαθεσιμότητας, έτσι. Η υπηρεσία σταματάει να προσφέρεται όσον αφορά το πώς επικοινωνούν.
0: Μιλάμε για σύστημα στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στα ραντάρ.
0: Της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΥΠΑ.
1: Και όλο αυτό το σύστημα έχει μια υποστήριξη από πίσω, δίκτυα, έτσι. Αχα. Έχουμε τηλεπικοινωνικούς παρόχους, που είναι το συγκεκριμένο κόμβος, ο πομπός, ο δέκτης. Αχα. Μιλάμε για ένα δίκτυο, έτσι.
0: Το οποίο τυφλώθηκε.
1: Τυφλώθηκε, ναι, ναι, πολύ σωστά. Και όπως γράφτηκε και στο πόρισμα το οποίο βγήκε μετά από τη διερεύνηση, όχι μόνο κυβερνοεπίθεση δεν ήταν, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο αφορούσε την παλαιότητα των συστημάτων.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα, πρακτικά να σας πω, εκείνη την Κυριακή το πρωί, ήταν γύρω στις, εγώ το έμαθα λίγο πιο αργά, το έμαθα γύρω στις 9.30, είχαμε κανονίσει για φίλους, γνωστούς, οικογένειες, ναι, έτσι, να έρθουν, ναι, σπίτι. Νομίζω δεν με είδανε.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Γιατί έπρεπε να αποδεικνύουμε ότι το κάθε σημείο δεν είναι ευπαθές, έτσι, δεν είναι κυβερνοασφάλεια το αντικείμενο της. Καταρχήν δεν είναι επίθεση.
0: Έχουμε δεχθεί κάτι σοβαρό σαν χώρα το οποίο δεν έχει μαθευτεί?
1: Παραπάνω από ένα. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα. Στατιστικά και μόνο, mm-hmm, δεν γίνεται να σας πω οτιδήποτε άλλο από αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν κακόβουλοι, ναι, οι οποίοι έχουν χρήματα, έτσι, και στοχεύουν όλες τις χώρες. Συνήθως ο τρόπος δημοσίευσης, το οποίο είναι άξιο αναφοράς, είναι και στο dark web. Δηλαδή, οι κακόβουλοι, για να ανεβάσουν μετά το κασέ τους και τις τιμές τους, έτσι, πάνε και λένε: εμείς καταφέραμε να χτυπήσουμε, ας πούμε, τον τάδε οργανισμό, την τάδε οντότητα στην Ελλάδα, σε γείτονες χώρες, έτσι ώστε να χρεώσουν περισσότερα λεφτά στο επόμενο χτύπημα.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ναι, και συνεχίζουμε να ψάχνουμε, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Έχουν υπάρξει δηλαδή και περιστατικά που ενδεχομένως να έχουν εκδοθεί και διεθνή εντάλματα σύλληψης?
1: Εννοείται. Ναι.
0: Έχουν υλοποιηθεί αυτά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης? Δηλαδή, έχουν καταλήξει κάπου πραγματικά στη σύλληψη των υπόπτων ενδεχομένως?
1: Ναι, και συζητάμε για πολύ σοβαρές καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά οι τοπικές ομάδες, μπορεί να είναι σε μια μικρότερη χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, έτσι, πρέπει να κάτσουν και να κάνουν μια σειρά από διαδικασίες. Με τοπικά εντάλματα σύλληψης, κάτι το οποίο παίρνει πολύ χρόνο. Ένας κύκλος εργασιών εκεί πέρα μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια.
0: Είναι πάρα πολύ θετικό, καταρχάς, το γεγονός ότι λέτε ότι όντως, παρότι έχουμε δεχθεί σοβαρές επιθέσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, έχουμε καταφέρει να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πράγματα ποτέ που δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει 2 καλά. Έτσι,
0: ναι,
1: με θέμα την κυβερνοασφάλεια έχει πάρα πολλά καλά. Πρώτον, είμαστε πολύ ανθεκτικός ως λαός, έτσι. Δηλαδή, κάτι το οποίο αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση, άμα δούμε Ευρωπαίους ομολογούς μας ή άλλες χώρες, έτσι, έχουμε λίγο παραπάνω τσαγανό να πούμε okay, τι γίνεται εδώ πέρα, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, μου πάμε σε έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος είναι εντός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας για ένα ES2 του 51-60, που λέει σε κρίσιμη οντότητα ή βασική οντότητα και πρέπει να έχει σημεία ελέγχου, θα σε ακούσει και θα σκεφτεί πώς να τα κάνει αυτά τα πράγματα, uh-huh, με το πιο ίσως οικονομικό τρόπο, αλλά θα μπει σε αυτή τη λογική. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλές υπηρεσίες. Δηλαδή, η ψηφιοποίησή μας άργησε. Δεν τα έχουμε όλα στο ίντερνετ. Άμα δω κάποιους πιο ώριμους Ευρωπαίους ομολογούς μας, τώρα έχουν το πρόβλημα ότι έχουν βάλει συστήματα online έτσι,
0: και προσπαθούν να τα βγάλουν.
1: Να τα αναβαθμίσουν, να βγάλουν, να περιορίσουν τα δεδομένα, να συμμορφωθούν με τα επόμενα πρότυπα κτλ. Τώρα μπορείτε να πείτε και τα δύο είναι τυχερά. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και τα δύο αυτά έχουν, μας σώζουν από πάρα πολλές καταστάσεις στο αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας.
0: Όσον αφορά τον αριθμό των επιθέσεων, υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία που να κατατάσσει τις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις επιθέσεις που δέχονται και πού βρίσκεται η Ελλάδα?
1: Καταρχήν, πάμε να το κλείσουμε αυτό, γιατί ναι, μου αρέσει πάρα πολύ που πάμε με αυτό το αντικείμενο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΝΙΣΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, όλες οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να δηλώνουν τα σημαντικά περιστατικά τους. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι σημαντικό ορίζεται εκεί πέρα μέσα. Μην μπούμε τώρα στην τεχνική λεπτομέρεια. Οπότε μπορούμε να πάμε να δούμε πόσες επιθέσεις είχαμε εμείς σε σχέση, ας πούμε, με τη Γερμανία το 2025, έτσι, και σε τι χτυπήσανε, τι τομέα κτλ. Σε λίγο ανώνυμο επίπεδο. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι δεν πάμε να κρύψουμε κάτι, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε και τα δυνατά μας σημεία. Έτσι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πέρα από το τι είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εβδομαδιαία, έτσι, με τις ομάδες που τους θεωρώ συνεργάτες μου στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθόμαστε και αναλύουμε ένα σύνολο των πιο σημαντικών περιστατικών κάτω από αυτό το επίπεδο. Αριθμούς κάπου ανάμεσα στα 10 και στα 50, έτσι, εβδομαδιαία. Μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι ένα, έτσι όπως ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο του χρόνου. Αυτό για αριθμούς.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real με θέμα την κυβερνοάμυνα, την κυβερνοασφάλεια και συνεχίζουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, τον Δόκτωρα Ιωάννη Παυλόσογλου. Κύριε Παυλόσογλου, σας ρώτησα πριν πού βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον αριθμό των επιθέσεων που δεχόμαστε, των κυβερνοεπιθέσεων. Και θα σας ξαναρωτήσω να μου πείτε πολύ πιο συγκεκριμένα.
2: Είμαστε Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Τον αριθμό των κυβερνοεπιθέσεων. Είμαστε στο μεσαίο στρώμα, είμαστε στο χαμηλό στρώμα. Θα σας το πω αυτό γιατί θυμάμαι και πριν από χρόνια, πριν ιδρυθεί η ΕΑΚ το 2024, ότι είχε δεχθεί επίθεση ο ιστότοπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μάλιστα με τουρκικά σύμβολα να εμφανίζονται στην κεντρική του σελίδα. Άρα πού είμαστε σαν χώρα?
3: Όσον αφορά το πόσο...
1: Το πόσες επιθέσεις δεχόμαστε.
3: Πόσες επιθέσεις δεχόμαστε.
1: Δηλαδή είμαστε δημοφιλής στόχος?
3: Όχι τόσο. Όχι τόσο. Υπάρχει και ένας σεβασμός απέναντι στους Έλληνες, ακόμα και στο κυβερνοχώρο, έτσι στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
3: Δεν έχουμε επίσης πάρα πολλές υπηρεσίες online που να προσφέρουμε. Αν σκεφτούμε λίγο το GovGR, είναι.
1: Όταν λέτε σεβασμός, έχουμε φήμη, ας πούμε, καλή όσον αφορά τις αναχαιτήσεις των επιθέσεων αυτών.
3: Κοιτάξτε, ένας χώρος στον οποίο ο άλλος έχει έρθει διακοπές.
1: Ναι. Έτσι.
3: Άμα δεν έχει λόγο να το επιτεθεί.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί να του επιτεθεί? Αλλά πέρα από την πλάκα,
1: ναι,
3: η απάντηση στο ερώτημα είναι είμαστε κάπου ανάμεσα στη μικρή και στη μεσαία κλίμακα. Mm-hmm. Έτσι. Και αφορά το ότι δεν είμαστε πιο κάτω, αφορά τη γεωπολιτική μας θέση, το ιστορικό μας κτλ. Τώρα, το defacement σε οποιοδήποτε ιστότοπο, όπως μάλλον σε στρατιωτικό domain, έτσι, δηλαδή domain που τελειώνει σε .mil.gr το συγκεκριμένο, είναι κάτι το οποίο κακόβουλος συνήθως το κάνει για να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα, έτσι, να διεισδύσει στο συγκεκριμένο ιστότοπο και να πάρει τη φήμη ή το credit πίσω. Σοβαρές ομάδες από hackers,
1: ναι,
3: δεν συμπεριφέρονται έτσι σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να μπουν μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, να μείνουν εκεί, να δουν τι άλλο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση κτλ. Οπότε το συγκεκριμένο, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν πριν από χρόνια, πριν να είμαι εγώ στην ΕΑΚ σίγουρα, ήταν αυτό που είπατε. Στον ιστότοπο, ο Κακόβουλος έτσι, είχε ανεβάσει μια συγκεκριμένη σημαία, mm-hmm, το πίστευε εθνικά από τη δικιά του μεριά και ίσως να έψαχνε και ένα ρόλο ή μια δουλειά έτσι, σε κάποιους φορείς, σε κάποια ομόλογη χώρα. Τα defacement και το κομμάτι της άμυνας τα οποία αφορούν ιστότοπους είναι και σημαντικό να δούμε και την άμυνα και το δικό μας Υπουργείο και άλλα Υπουργεία και φορείς στην Ελλάδα, ανά τον κόσμο, συνήθως δεν βάζουν ψέματα, δεν έχω δει εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, δεν βάζεις τον ιστότοπό σου πουθενά κοντά, mm-hmm, στα δεδομένα της οντότητας. Είναι κάτι ξεχωριστό, οπότε και να γίνει κάτι, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει ενεργά. Σίγουρα υπάρχει η φήμη, σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε σε αναφορά με το πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας κτλ. Σίγουρα αποτελεί κομμάτι κρίσιμης οντότητας. Αλλά πια έχει περάσει το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας, και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, στο ναι, OK, έχουν πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μετά, πού αλλού μπορούν να πάνε γύρω από αυτό και πόσο γρήγορα θα το μάθουμε αν κουνηθούν εντός του δικτύου.
1: Την ιχνηλάτηση της απειλής ενδεχομένως.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Είπατε πριν ότι και αναφερθήκατε σε αυτό 2 και 3 φορές για το γεγονός ότι στο dark web υπάρχουν άνθρωποι που διαφημίζουν τις επιθέσεις που υλοποιούν στην προσπάθεια να βρουν ένα καλό εντός εισαγωγικών συμβόλαιο,
3: ναι, ναι,
1: από κάποιον ο οποίος επιθυμεί, ναι, να κάνει. Εμείς λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή.
3: Όχι, βέβαια, είναι παράνομο. Δεν...
1: Ναι, αλλά ας πούμε, υπάρχει ο μύθος ότι υπηρεσίες σαν τη δικιά σας προσπαθείτε να αλλιεύσετε εκολαπτώμενους hackers, ούτως ώστε που βλέπετε ότι έχουν κάποιες δυνατότητες και κάποια ευστροφία, ούτως ώστε να τους χρησιμοποιήσετε υπέρ βεβαίως των δικών μας σκοπών. Αυτό γίνεται, είναι μια πρακτική που συμβαίνει ή είναι κάτι το οποίο φανταζόμαστε και είναι στη σφαίρα της φαντασίας μας?
3: Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά πρόθεση να είναι παράνομοι. Αυτή τη στιγμή όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια παράγουν κόσμο το οποίο βγαίνει με πτυχία, uh-huh, και από σχολές κυβερνοασφάλειας. Περισσότερο σημαντικό είναι για εμένα να έχω ανθρώπους που ξέρουν άμυνα παρά επίθεση. Επίθεση μπορώ να τους μάθω. Είναι το μόνο εύκολο. Το πιο σημαντικό στην κυβερνοασφάλεια είναι η ακεραιότητα. Να έχω κάποιον που να του έχω δώσει, ας πούμε, δεδομένα ή τη διαδικασία να επαναφέρει έναν ιστότοπο ο οποίος έχει μια σημαία μιας άλλης χώρας επάνω και να πάει να βάλει κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι,
3: είναι το χειρότερο πράγμα και σημαίνει ότι αυτός ή αυτοί θα έχουν πολύ σύντομη καριέρα στην κυβερνοασφάλεια. Στο θέμα το οποίο αφορά το κομμάτι του πού βρίσκουμε αυτό το προσωπικό, έχουμε συνέργειες σχεδόν με όλες τις οντότητες εδώ στη χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας Έλληνας ερευνητής ο οποίος πραγματικά να έχει βρει μια ευπάθεια που να αφορά με έναν ιστότοπο, ένας υπουργείο, μιας νομαρχίας, υπάρχει δυνατότητα να έρθει στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, θέλει να την έχει βρει σε πλαίσιο που δεν έχει εκμεταλλευτεί την ευπάθεια ή δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Έτσι. Δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα να πηγαίνει και να σκανάρει έτσι, με κακόβουλη πρόθεση έναν ιστότοπο, αλλά άμα πας σε μια ιστοσελίδα βρεις κάτι, αυτή τη στιγμή μπορείς να πας στο cyber.gov.gr, να στείλεις ένα email στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, θα πάει στην ομάδα μου που χειρίζεται περιστατικά, θα το αξιολογήσει, έτσι, θα έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο ερευνητή και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από αυτό. Οπότε να κάτσουμε τώρα να μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με το dark web και τον καθένα που πραγματικά έχει αποφασίσει να είναι από την άλλη μεριά του νόμου.
1: Αντιληπτό. Άλλος μύθος. Μας αρέσει να σκεφτόμαστε ότι πίσω από κάποια επίθεση μπορεί να υπάρχει κάποιος πολύ έξυπνος πιτσιρικάς,
3: ναι.
1: Ο οποίος είναι κλεισμένος στο δωμάτιό του και με έναν απλό υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει πραγματικό πλήγμα ψηφιακό σε οργανισμούς. Συμβαίνει αυτό?
3: Συμβαίνει, ναι, καθημερινά. Οπότε και πραγματικά προσπαθούμε πάρα πολλά από αυτά τα άτομα να μην κυλήσουν έτσι, στη μεριά του κακόβουλου.
1: Ναι.
3: Ένας από τους κύριους λόγους που ακόμα κρατάω επαφή με τον ακαδημαϊκό τομέα είναι αυτός. Το βλέπεις στα μάτια
1: τους. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί φοιτητές, ας πούμε, που έχουν κάνει τέτοιες απόπειρες. Λέω τώρα.
3: Και καλό θα είναι αυτά τα πράγματα να μένουν στη μικρή ηλικία και να είναι μαζεμένα. Ακόμα με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο εύκολο. Γιατί πιστεύουν ότι θα βρουν κάποια μορφή ευπάθεια, θα την εκμεταλλευτούν.
1: Ναι.
3: Και μετά, κατά συνέπεια, ένας μεγάλος οργανισμός παγκοσμίου ελληνικούς θα τους δώσει κάποια θέση εργασίας ή κάτι άλλο ως αναγνώριση. Η διαδικασία του.
1: Συμβαίνει αυτό, δηλαδή όντως αναγνωρίζεται αυτή η ικανότητα απόπειρας επίθεσης από οργανισμούς?
3: Εξαρτάται πώς θα λάβει χώρα. Δηλαδή, όλες οι μεγάλες εταιρείες, είδα το κινητό σας πιο πριν, δεν θέλω να ονομάσω την εταιρεία.
1: Ναι.
3: Άμα πάμε στον ιστότοπό της, έτσι, λέει: έχω responsible disclosure. Αν βρείτε κάποια ευπάθεια και μου την πείτε, όχι μόνο θα πω ότι τη βρήκατε εσείς, έτσι, αλλά επίσης θα έχετε και ένα οικονομικό όφελος. Κάτι μικρό, κάτω 200 δολάρια. Οπότε υπάρχουν πια προγράμματα που επενδύουν σε αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται να μην πάνε οι κακόβουλοι και να γίνουν τα παιδιά άλλων κακόβουλων, έτσι, αλλά να ακολουθήσουν την τακτική η οποία αφορά να κάνουν λίγο καλό στο κοινωνικό σύνολο.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό. Τώρα σας ρώτησα προηγουμένως για το επίπεδο της ικανότητας των Ελλήνων. Είμαστε αρκετά καλοί.
3: Για αυτά που έχουμε είμαστε. Ναι, ναι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να επενδύσουμε περισσότερο σε υποδομές. Το AI μας έχει κάνει ένα one-up.
1: Ναι.
3: Και πρέπει επίσης να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας βοηθάει σε αναλύσεις, να μας σώζει χρόνο. Ναι.
1: Όταν λέτε για αυτά που έχουμε είμαστε, δηλαδή τι απαιτείτε παραπάνω? Υπάρχει κάποια υποδομή που... τις οποίες στερείται η χώρα μας?
3: Όχι, το κομμάτι του ότι έχουμε ψηφοποιήσει από τις υποδομές που έχουμε είναι συνάρτηση του ότι πρέπει να προστατεύσουμε. Έτσι. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει 60 εκατομμύρια πληθυσμό και είναι μεγαλύτερη σε εμβαδό, το πούμε έτσι απλά, έχει περισσότερα σημεία που είναι ευάλωτη και τρωτή. Μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, έχουμε 13 νομαρχίες, 13 περιφέρειες αν θέλετε, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό δήμων, έχουμε αρκετά δομημένη διοίκηση, είναι πολύ εύκολο να πας σε συγκεκριμένους δημόσιους φορείς και να πεις ποιος είναι αρμόδιος για αυτό το πράγμα, έτσι, οποιοδήποτε είναι το αντικείμενο. Οπότε αν χρησιμοποιήσουμε λίγο τη διακυβέρνηση που έχουμε, πιστεύω μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και ναι, είμαστε μια μικρή χώρα στον κυβερνοχώρο και έχει να κάνει ακριβώς με το μέγεθος και το τι έχουμε ψηφιοποιήσει.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σκεφτόμουν προηγουμένως ότι μιλήσαμε αρκετά για το πώς αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις αυτές. Mm-hmm. Αλλά δεν σας ρώτησα πόσες επιθέσεις αντιμετωπίζουμε και δεν έχουν βγει στην δημοσιότητα. Δηλαδή, εννοείται σε εθνικές σημαντικές υποδομές. Δηλαδή, δεχόμαστε καθημερινά τέτοιες επιθέσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί πολύ δύσκολο, το έχετε αντιμετωπίσει και δεν το έχουμε μάθει.
3: Σας φέρω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο των Πανελλήνων Εξετάσεων, υπήρχε μια επίθεση η οποία αφορούσε την Τράπεζα Θεμάτων.
1: Βεβαίως, το θυμάμαστε.
3: Τη θυμάστε, έτσι. Ναι. Κατά συνέπεια, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας πήρε τις κατάλληλες υπηρεσίες, τις έβαλε μπροστά από τέτοιους φορείς, έτσι, να προστατεύουν από τι, από πολλά requests, πολλές δυνατότητες που αφορούν να πάρουμε τα δεδομένα πίσω. Okay, πολύ ωραία. Αν ψάξω να δω πόσες τέτοιες επιθέσεις έχουμε κόψει σήμερα, έτσι, όχι μόνο στην Τράπεζα Θεμάτων, σε ολόκληρο τον κυβερνοχώρο του GovGR, σίγουρα θα είναι στις εκατοντάδες. Και αυτό είναι η μία κατηγορία που αφορά διαθεσιμότητα, με ένα παράδειγμα που ήταν επιτυχές όταν δεν είχαμε τις υπηρεσίες της ΕΑΚ, έτσι, και τώρα είναι ανεπιτυχές καθημερινά και απλά είναι αυτοματοποιημένο.
1: Δηλαδή δεχόμαστε εκατοντάδες επιθέσεις σε σημαντικές υποδομές ψηφιακές κάθε χρόνο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο, και περνούν ελάχιστες από αυτές.
3: Περνούν, ναι, και αν περνούν.
1: Μία ή δύο το χρόνο.
3: Δηλαδή, να πούμε λίγο και τι είναι πέρασμα, έτσι. Πέρασμα είναι ότι έχει περάσει, σκεφτείτε το σαν ένα μικρό κρεμμύδι ή ομοκεντρικό κύκλιο, ναι, όπως θέλετε να πείτε, ναι. Έχει περάσει την εξωτερική.
1: Το πρώτο επίπεδο ασφάλειας.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Έχει μπει στην περίμετρο του χώρου, έτσι, στον κήπο, στον κήπο μας,
1: ναι.
3: Αλλά κοιτάει την πόρτα ασφαλείας ιδανικά. Έτσι. Και έχουμε και μια αίσθηση τι γίνεται στις κάμερες του σπιτιού, για να συνεχίσουμε τη μεταφορά. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το δούμε με το πόσα σήματα είμαστε σε θέση να αναλώσουμε, έτσι μιλάμε αριθμούς στα δισεκατομμύρια, και μετά να δούμε πόσα από αυτά γίνονται επιθέσεις, πόσες από αυτές τις επιθέσεις φτάνουν στο στόχο τους, έτσι, mm-hmm. και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορώ να σας κουράσω όλο το...
1: να με κουράσετε όσο θέλετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά αν έχουμε βρει και ενόχους.
3: Πάρα πολλούς, ναι. Και συνήθως είναι ένοχοι που είναι σε ομάδες, έτσι. Οι ομάδες αυτές είναι στον κυβερνοχώρο. Mm-hmm.
1: Μιλάμε για άτομα που καταλαβαίνουν ότι μπορεί να μην γνωρίζουν μεταξύ τους, να είναι ο καθένας σε διαφορετική χώρα.
3: Ναι, πολύ σωστά. Έχει αρκετά χαρακτηριστικά δικτύων, ακόμα και τρομοκρατίας, αν και δεν είναι τρομοκράτες συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Οι τρεις βασικές ομάδες που βλέπουμε κακόβουλων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν την πρόσβαση. Mm-hmm. Έτσι. Αυτοί οι οποίοι στέλνουν τα phishing links, mm-hmm. κτλ. Αυτοί οι οποίοι, αφού έχουμε την πρόσβαση στον οργανισμό, βγάζουν τα δεδομένα, βάζουν το λιτρισμικό κτλ. Και αυτοί οι οποίοι χειρίζονται όλα τα bitcoin wallets, τα wallets μάλλον δεν είναι bitcoin, Monero μπορεί να είναι.
0: Real FM.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούμε να πούμε ότι έχουν πραγματικές συνέπειες από τον νόμο, δηλαδή από τη δικαιοσύνη, λέω εγώ τώρα, αντιμετωπίζονται πραγματικά ως κοινοί κλέφτες ή κοινοί εγκληματίες?
8: Απόλυτα, βέβαια. Και το κομμάτι το οποίο το αποδεικνύει αυτό, και δεν το λέω έτσι, έχει να κάνει με το αν δούμε τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, έτσι, από τη Europol, και λέω ευρωπαϊκά για να το πάω ακόμα στο παγκόσμιο. Αν ένας κακόβουλος ο οποίος ήταν κομμάτι της επίθεσης, και δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ακόμα, και πραγματικά απλά εικάζω, έτσι, είναι κάπου στη Νοτιοανατολική Ασία και είναι υπεύθυνος για το πώς κατακαιρματίστηκαν αυτά τα χρήματα που πήρε από το συγκεκριμένο Δήμο,
7: ναι,
8: θα βρεθεί. Είναι θέμα χρόνου. Αυτός ή αυτή συνήθως σε έχουν κάνει recruitment, έχει περάσει πολλές φάσεις που έχει να μπει σε αυτόν τον κύκλο, έτσι. Δεν ξέρει ποιος έχει χτυπηθεί. Απλά σε ένα λογαριασμό μπήκαν κάποια χρήματα, πάρτα, μετέφερέτα, κατακαιρμάτισέ τα.
7: Ναι. Έτσι. Μπορεί να είναι κάποιος λοιπόν στην Κίνα ή στη Σιγκαπούρη.
8: Έχει χτυπηθεί. Απλά σε ένα λογαριασμό μπήκαν κάποια χρήματα, πάρτα, μετέφερέτα, κατακαιρμάτισέ τα.
7: Ναι.
8: Έτσι.
7: Μπορεί να είναι κάποιος λοιπόν στην Κίνα ή στη Σιγκαπούρη ή οπουδήποτε και να χτυπάει τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
8: Εύκολο. Πολύ εύκολο. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και εδώ.

0: συμβαίνει με τα μεμονωμένα άτομα και ποια είναι τα επίπεδα προστασίας ή μάλλον και τα επίπεδα των απειλών που δέχεται οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει απλά ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ατομικό επίπεδο.
0: Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την αίσθηση ότι κάποιος μας παρακολουθεί διαρκώς από την κάμερα του κινητού μας. Έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος ακούει τι λέμε από το ηχείο του κινητού μας και όταν, ας πούμε, μιλήσουμε για μια μάρκα αθλητικών παπουτσιών και μπούμε στην ιστοσελίδα ή μπούμε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, θα μας εμφανίσει την διαφήμιση αυτής της μάρκας παπουτσιών. Αυτό είναι κυβερνοεπίθεση?
1: Όχι, αυτό είναι ότι έχουμε εμείς πει ότι είναι εντάξει να δώσουμε κάποια δεδομένα του κινητού μας πίσω.
0: Έτσι. Πότε το είπαμε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι εκεί αυτό, πέρα στους όρους
0: σημείο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και υπάρχει και ένα ολόκληρο σκέτς κομικού, διάσημου κομικού, που αποδέχεται τους όρους χρήσης της επόμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, ναι. Πατάει γιατί είναι στα αγγλικά next finish, έτσι.
0: Ναι.
1: Και συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει το σπίτι του, γιατί η υποθήκη μόλις έχει περάσει στην εταιρεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί υπέγραψε.
0: Αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό.
1: Οπότε το κομμάτι το οποίο αφορά αυτή την παρακολούθηση, δεν είναι παρακολούθηση, είναι στόχευση διαφήμισης. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Προχθές ήμουνα στο αυτοκίνητό μου, ναι. Ένα φίλο ο οποίος πρόσφατα είχε χάσει ένα μέλος της οικογένειάς του, έτσι, και πηγαίναμε κάπου να φάμε. Η μουσική που έπαιζε το κινητό μου στο αυτοκίνητο άλλαξε, επειδή ένα από τα 56 χαρακτηριστικά που υπάρχουν είναι ποιες συσκευές είναι κοντά η μία με την άλλη, προφανώς ο άλλος θρυνούσε και κατά συνέπεια άρχισε να παίζει πιο μέλο μουσική. Και κοιταχτήκαμε και ιδίως στην κυβερνοασφάλιση. Δηλαδή, κοιταχτήκαμε και λέμε, μα ακόμα και εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι δεν πατήσαμε.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
1: Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε κάτι λίγο για τους ακροατές μας σε ατομικό επίπεδο.
0: Βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι πραγματική απειλή ενδεχομένως. Μπορεί να μας ακούγεται κάπως ότι κάποιος πραγματικά μας ακούει. Δεν μας ακούει άνθρωπος, μας ακούει ένα σύστημα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθούν με τα 10-12 εκατομμύρια των Ελλήνων να κάθονται να ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν τις.
0: Νομίζω με κανένα πολίτη δεν κάθονται μεμονωμένα να ασχοληθούν. Υπάρχουν συστήματα τα οποία για προωθητικούς εμπορικούς σκοπούς βγάζουν συγκεκριμένες διαφημίσεις. Όμως υπάρχουν και οι πραγματικές απειλές.
1: Πολύ σωστά. Οπότε στις πραγματικές απειλές νόμιζα ότι το είχαμε υπό έλεγχο πρώτης τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί πια το phishing στα ελληνικά δεν ήταν καλογραμμένο ως ψαρωτικό email. Έτσι, είχε κάποια λάθη, είχε το ένα, είχε το άλλο. Θυμάμαι τώρα το επίδομο των 433 ευρώ. Έτσι, ήταν η πρώτη φορά που είδα πέρυσι.
0: Ναι.
1: Λέω, μα αυτό το έχει διαλέξει τεχνητή νοημοσύνη. Αποκλείεται. Έτσι. Και πράγματι πήγα και βρήκα το μοντέλο. Δηλαδή, οι κακόβουλοι πια κάθονται και ασχολούνται και λένε, πού να βάλω την τιμή του επιδόματος για να είναι πιστευτό και ταυτόχρονα να τελεάζει. Έτσι. Κάτι το οποίο δεν είχαμε πιο πριν. Οι άμενες εδώ πέρα είναι ακριβώς οι ίδιες. Μην πατάτε links τα οποία δεν ξέρετε. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τα πατήσατε, είδατε ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρετε. Μην πάτε να βάλετε τα στοιχεία της τράπεζας, τα στοιχεία του λογαριασμού email σας κτλ. Έχουμε και οδηγίες στον ιστότοπό μας, στο cyber.gov.gr επί του θέματος, αλλά μεγάλη προσοχή, γιατί πια λόγω τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ στοχευμένες πια οι πράξεις των κακόβουλων.
0: Επισημαίνετε, παρακαλώ, γιατί λόγω τεχνητής νοημοσύνης, διότι υπάρχει η ευχέρεια για μεγαλύτερο πλήθος επιθέσεων.
1: Πλήθος, μαζικό πλήθος επιθέσεων, το οποίο πια θα είναι ωραία στοχευμένο στο λεκτικό κείμενο, θα τελεάζει με μια εικόνα η οποία πραγματικά ίσως να παρουσιάζει την τράπεζά σας ενώ δεν είναι, έτσι, και ούτω καθεξής.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποκομίσει κάποιες πληροφορίες από το κάθε ξεχωριστό άτομο, τον ιδιοκτήτη ενός κινητού τηλεφώνου, το χρήστη ενός κινητού τηλεφώνου, και χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε βάρος.
1: Εγώ μπορεί να δέχομαι phishing links, έτσι, για τράπεζες με τις οποίες δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα θεωρείτε ότι πίσω από αυτά μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή είναι δυνατόν να υπάρχουν και ένας-δύο μεμονωμένοι?
1: Υπάρχει. 10-3 εκατομμύρια σου αγοράζουν πολύ κόσμο, έτσι. Στο βασικό επίπεδο του πρώτου βαθμού που είναι να στείλω, έτσι, αυτά τα email. Και αυτοί έχουν SLAs, έχουν KPIs, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, ότι για αυτούς είναι δουλειά. Έτσι, πρέπει

0: πρέπει να ψαρώσουν εντός εισαγωγικών, φίσινγκ, από τα 10.000 άτομα τα 1.000. Και έχουν τα εργαλεία γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα, πόσες απειλές δεχόμαστε καθημερινά? Δηλαδή, πραγματικά, ένας μεμονωμένος χρήστης, θα λέγατε ότι είναι καθημερινό αντικείμενο ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου να δέχεται καθημερινά απειλές?
0: Κοιτάξτε, τα κόβουμε τα περισσότερα. Δηλαδή, πια έχουμε πέσει πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και με ιδιωτικούς και με δημόσιους παρόχους και στην ΕΑΚ, έτσι, δηλαδή αν ένα phishing email φτάσει πια σε εσάς θα είναι ένα στα πραγματικά 1.000. Okay, δεν μπορούμε να τα κόψουμε όλα, αλλά γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά επί του θέματος και πραγματικά αν βλέπετε τέτοια emails, έτσι, να πατήσετε αυτό το είναι ψεύτικο ή δεν ξέρω τι είναι κουμπάκι, γιατί αυτό μας κάνει την ανατροφοδότηση και μπορούμε μετά να κόψουμε ακόμα περισσότερα, γιατί ξέρουμε ότι είναι κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο δεν είχαμε δει.
1: Υπάρχει κάποια συμβουλή που θα θέλετε να δώσετε στον κόσμο? Όχι την κλασική συμβουλή, μην πατάτε κάτι που δεν ξέρετε, μην βάζετε τους τραπεζικούς σας κωδικούς ή τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά ενδεχομένως να επικοινωνήσουν και οι ίδιοι με εσάς. Υπάρχει αυτή η δίδοση επικοινωνίας? Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι μια αρχή ανοιχτή στους πολίτες?
0: Είναι, έχουμε πραγματικά προτεραιότητα τις κρίσιμες υποδομές, έτσι, το να μας πάρει ένας πολίτης τηλέφωνο και να μας πει ότι έπεσε θύμα phishing, εκεί πέρα η διαδικασία αφορά περισσότερο αυτό το κακόβουλο μήνυμα να φτάσει στη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ή στην αρμόδια υπηρεσία του τι είναι. Εμείς θα ασχοληθούμε με το μεγάλο σύνολο. Δηλαδή, θέλουμε από αυτό το μήνυμα να πάμε στην ομάδα, να δούμε η ομάδα ποιους έχει στοχοποιήσει στη χώρα μας, έτσι, και να το κόψουμε αυτό από τη ρίζα ως πρόβλημα. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια, αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Άρα, καταλαβαίνουμε ότι δεχόμαστε μια επίθεση.
0: Πάμε.
1: Τι κάνουμε?
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι ότι βλέπουμε ποιοι κωδικοί ή τέλος πάντων οι υπηρεσίες επηρεάζονται. Έτσι. Δεν πάμε να χρησιμοποιήσουμε το κανάλι της επίθεσης. Έχω δεχτεί ένα email, δεν ξέρω αν είναι από την τράπεζά μου. Έτσι. Θα πάρω τηλέφωνο την τράπεζα. Θα έρθω σε επαφή με έναν άλλο τρόπο, όχι από το κινητό μου. Μπορώ να έρθω σε επαφή με τον περιηγητή, με τον browser που έχω στο PC μου. Θα αλλάξω τον τρόπο επικοινωνίας. Κάτι το οποίο κάνουμε έτσι κι αλλιώς ως άνθρωποι. Μπορεί να σηκώσω το τηλέφωνο.
1: Αποθηκεύουμε κωδικούς στο κινητό μας?
0: Υπάρχουν εφαρμογές να αποθηκεύουν τους κωδικούς. Μπορώ να ξοδέψω πραγματικά άλλη μια ώρα μαζί σας για το πώς κάνουμε κυβερνοϊγιεινή για πολίτες.
1: Ένα λεπτό νομίζω μπορούμε να το ξοδέψουμε. Πάμε, να πούμε μερικά πράγματα.
0: Οπότε υπάρχουν, ωραία, πάμε, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα. Υπάρχουν 4 ειδών κωδικοί πρόσβασης που έχουμε. Ναι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, τραπεζικοί παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί που δεν μας ενδιαφέρουν, πατάμε το password reset, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε καν τι είναι. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τους γράφουμε και είναι κάπου στο γραφείο, ας πούμε, κάπου μέσα στο σπίτι, δεν παίζει ρόλο, οι λιγότερο σημαντικοί. Έτσι. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουμε ότι τους έχουμε αποθηκεύσει κάπου ψηφιακά. Το χειρότερο είναι σε ένα Excel, σε ένα TXT αρχείο. Το καλύτερο είναι σε κάποιο manager των passwords, password manager, έτσι ώστε να έχουμε τον ένα κωδικό. Αυτές οι 4
1: κατηγορίες. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει password manager, έτσι, δεν ήξερα ότι υπάρχει
0: εφαρμογή. Θα σας κάνω δώρο έναν αμέσως μετά.
1: Μακάρι.
0: Δεν έχει, 299 έχει, μην φανταστείτε.
1: Ωραία.
0: Από το store. Οπότε αυτό το οποίο συζητάμε είναι η τρίτη κατηγορία των password managers. Δεν θέλουμε τους κωδικούς άμεσης πρόσβασης να τους βάλουμε εκεί πέρα μέσα. Έτσι, θέλουμε τα στοιχεία της υποθήκης του σπιτιού μας εκεί πέρα μέσα. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο είναι λιγότερο ως πληροφορία. Άρα, άμα πάμε και βάλουμε ένα 14-ψήφιο password στον υπολογιστή που έχετε μπροστά σας, είναι σίγουρο ότι σε 6 μήνες το password αυτό θα είναι κάτω από το πληκτρολόγιο σε ένα post-it note.
1: Έτσι. Ναι, θα τον έχουμε ξεχάσει.
0: Τι γίνεται, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον καθένα να το κάνει αυτό. Άρα, από το πώς χρησιμοποιούμε κωδικούς και τι κωδικούς βάζουμε πού και πού τους αποθηκεύουμε, υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό. Έχω τη χαρά να έχω συνδράμει πάνω σε αυτό. Και είναι σχετικά απλό ως αντικείμενο. Αλλά ναι, μην τα γράφετε κάτω αν δεν χρειάζεται.
1: Ωραία, εντάξει. Password. Και να μην τα αποθηκεύουμε ψηφιακά. Δηλαδή, καλύτερα να τα έχουμε και να τα βάζουμε διαρκώς. Από την αρχή.
0: Η επικαιροποίηση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν το δέσουμε με το προηγούμενο, όταν ένας κακόβουλος έρχεται και. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Έτσι. Θα πάμε να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης, αλλά όχι επειδή μας το ζήτησε η εφαρμογή. Επειδή εμείς θα το κάνουμε. Από άλλο μέσο και τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ένα λεπτό. ακόμα, για να μιλήσουμε λίγο και για τα κρυπτονομίσματα.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Τόσος είναι ο χρόνος που έχουμε, δυστυχώς. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ένας κινητήριος μοχλός για τις κυβερνοεπιθέσεις, διότι και αυτά τα ίδια ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια μέθοδο πληρωμής για οποιονδήποτε άνθρωπο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο, και μπορεί με αυτό το δέλεαρ να του ζητηθεί να κάνει το οτιδήποτε.
0: Είναι, ναι, ισχύει. Ναι. Όχι όλα τα κρυπτονομίσματα. Ανέφερα πιο πριν ότι οι κακόβουλοι συνήθως χρησιμοποιούν πληρωμές μονέρο, έτσι, όχι bitcoin. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία του πώς παίρνω μια πληρωμή λιτρισμικού, κάτι το οποίο είναι παράνομο, δεν πρέπει να κάνουμε, έτσι. Γιατί μετά θα έρθουν και θα ζητήσουν και άλλα λεφτά. Μπορεί να σου είχαν κρυπτογραφήσει τα αρχεία 2 και 3 φορές, έτσι, και πήρανε τα λεφτά την πρώτη φορά, θα ξαναέρθουν. Αυτά τα ζούμε, τα ξέρουμε εμείς στην Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφάλειας. Το κομμάτι το οποίο αφορά τα κρυπτονομίσματα είναι να ξέρουμε πώς τα χρησιμοποιούμε και πού βρίσκονται. Και επίσης όσοι χρήστες, όσοι ακροατές μας είναι χρήστες wallets, έτσι, να, καλή ώρα, τα passwords αυτά να μην είναι σε ένα TXT αρχείο και ιδανικά να είναι σε ένα ψυχρό, έτσι, πορτοφόλι, ένα cold wallet. Όχι συνδεδεμένο στο ίντερνετ.
1: Ναι, και όσοι, να προσθέσω εγώ, δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει με τα κρυπτονομίσματα, να μην δέχονται οποιαδήποτε μηνύματα που αφορούν τα κρυπτονομίσματα.
0: Ναι, ναι, ας αρχίσουμε από εκεί. Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δόκτωρ Ιωάννης Παυλόσογλου, υποδιοικητής, επιχειρησιακός υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κύπρων Ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είπαμε αρκετά, νομίζω που δεν, πράγματα που δεν έχουν ξαναυποθεί και ελπίζουμε να ακουστούν και από τους πολίτες αλλά και ενδεχομένως από ανθρώπους με θέση ευθύνης. Σας ευχαριστούμε ξανά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Πω τι γίνεται από μηνύματα πρωί-πρωί, μας περιμένατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες φίλες ακροάτες και τους ακροατές που είναι πάντα εδώ, πάντα στηρίζουν το Real FM, έχουν εκτοξεύσει τόσα χρόνια την εκπομπή στην πρώτη θέση και σας ευχαριστούμε πολύ. Από εσάς ξεκινάμε πάντα. Σήμερα είναι η μέρα, η βραδιά της Άννας Βύση. Θα βάλουμε πολύ Άννα Βύση λοιπόν, παλαιότερα τραγούδια αλλά και πιο καινούρια. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που παίζουμε πάντα εδώ στον Real FM, ελληνικά τραγούδια, λαϊκά, ελαφρολαϊκά, πιο σύγχρονα, νομίζω τραγούδια για όλα τα γούστα. Λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 σήμερα. Για να δούμε τι περιλαμβάνει η μέρα. Λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Δεν το ήξεραμε αυτό. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας, μάλιστα. Δεν βλέπω κάποια γιορτή εδώ στο δικό μας, το Ορθόδοξο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι... Όχι, γιορτάζει ο Γεδεών. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένο όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς λέμε χρόνια πολλά στο Γεδεών. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. 261η μέρα του έτους. Ανατολή 7 και 14 το πρωί, σε μερικά λεπτά. Δύση 7 και 17 το απόγευμα. Έχει μικρή ημέρα. Και βέβαια, βροχούλα εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω αν βρέχει όλη την Αττική, αλλά εδώ στα βόρεια προάστια ψιλοβρέχει από εδώ και περίπου μισή ώρα. Διημεράκι με βροχή. Φθινοπορεινό διήμερο. Έτσι μας είπε χθες ο κύριος Αρνιακός. Θα δούμε τι θα μας πει σήμερα ο κύριος Καντερές.

Ωραία, παλιά θάνατα τραγούδια. Θυμάστε και την σειρά παλαιότερα στην κρατική τηλεόραση. Τότε δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Μεθυσμένη πολιτεία. Ήταν το τραγούδι της έναρξης του σύριαλ. Η Άννα Βύση, μεγάλη καριέρα η Άννα Βύση. Καλή επιτυχία σήμερα σε συναυλία. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα μαζευτούν σήμερα να παρακολουθήσουν. Υποβροχή, ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Μας είπε ο κύριος Σαρνιακός ότι παίζεται. 100.000 άνθρωποι λοιπόν θα πάνε. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Η κυρία Στεριοπούλου μου λέει βρέχει και εδώ κύριε Παπαγιάννη στα νότια. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη. Δυνατή ακροάτρια κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Να είστε καλά κύριε Βασιλάκη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τις ευχές τις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Να είσαι καλά Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Βροχή σήμερα στα νότια και μάλλον και αύριο από τα Μπλε Λεωφορεία. Έτσι είπαν οι μετρολόγοι ότι θα βρέχει και σήμερα και αύριο. Όχι ιδιαίτερα έντονα, όχι καταιγίδες. Ποτιστική η βροχούλα, αναλόγως βέβαια και την περιοχή. Εντάξει, καλοδεχούμενη μια βροχή, δεν είναι κακή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα φίλε Γιάννη Παπαγιάννη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλή δύναμη σε όσους εργάζονται σήμερα. Στον Κώστα το φίλο του, τον Κουμπάρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Βροχή από πυροβολισμού σε κηδεία Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη, και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά. Πραγματικά ο μόνος τρόπος για να ταρακουνηθεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας είναι να κινδυνεύουν οι ψήφοι του. Εκεί είναι ικανό μέχρι και τη δικαιοσύνη να προσπαθήσει να χειραγωγήσει. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη. Είδα και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, αν λέμε το ίδιο περιστατικό, αλλά και να μην λέμε, είναι τόσα πολλά τα περιστατικά που σε επιβεβαιώνουν απόλυτα. Έχει δίκιο ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από Τυχείο. Στέλνει την οικογενειακή του καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Καλημέρα χθες στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλή εκπομπή. Καλό μας Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Σε άκουσα και χθες εμβόλυμα λόγω άδειας. Ναι, από φέτος έχω και την Παρασκευή. Το 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα, παλιέ φίλε, τον Κωνσταντίνο Μάρα εννοώ. Και σε όλη την ομάδα εκεί. Και στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Καλημέρα στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις και χαιρετώ όλο το τεράστιο fan club σου. Θέλω να σου κάνω ένα απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου και θα γίνει τελικά στις 5. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο σε αυτό το κομμάτι? Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και καλό όμορφο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χώρο της εκδήλωσης. Ανήμερα των γενεθλίων της 4 Σεπτεμβρίου είναι που γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, όπως γιόρτασε και το Πασόκ στις 3 του Σεπτέμβρη. Έχω την αίσθηση, την πληροφόρηση Νίκο που έχω, από το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος στην Κυριακή, στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Αλλά θα το ψάξω καλύτερα και θα σου πω. Έγινε ένα μπέρδεμα δηλαδή με την κράτηση της ημερομηνίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλαιο, παλιός φίλος ακροατής. Ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος μου έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, Ελένη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Ζώη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Δεν λείπει κανείς από τους πρωινούς μας φίλους. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στον Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία τον οδηγό. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, μου λέει ο φίλος. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή. Καλημέρα από Ναύπακτο, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, κύριε Μπυρλή, από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι. Να σε καλά αγαπητέ φίλε μου Λάμπρο. Σε λίγο θα πω και άλλες καλημέρες. Δεν έχετε παράπονο. Έχω ξεκινήσει περίπου με 30 καλημέρες μέχρι τώρα. Λοιπόν, δώστε μου να πούμε μερικές ακόμη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Καλίγερη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να έρθει Σαββατοκύριακο, να ανοίξει το ραδιόφωνο και να ακούσει τη μοναδική καθηλωτική ιδιαίτερη φωνή και πένα του καλύτερου δημοσιογράφου, μόνο Γιάννης Παπαγιάννης. Γεια σου Κώστα Καλίγερη, ο ταξιτζής. Ο φίλος ο Κώστας, την αγάπη, τη δική μου αγαπητέ Κώστα, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Πάντα είναι εδώ, παρόν. Δεν λείπει ποτέ. Στέλνει την καλημέρα του.
Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ από τη Φρεατίδα. Γεια σου Δανιήλ, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, που γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του ευγενικά ο κύριος Παπαζαχαρίου, όπως πάντα. Θα έχει νόημα αν περιλαμβάνει και τους κατοίκους της Κυψέλης η καλημέρα, Γιάννη. Ο Δήμαρχος της Αθήνας κατηγόρησε την Αττικό Μετρό στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία των εκπροσώπων της ότι καθυστερούν από το Μάιο να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση των 35 κτηρίων που υπέστησαν ζημιές και απαιτεί άμεσα από την Αττικό Μετρό το χρονοδιάγραμμα της πλήρους αποκατάστασης των κτηρίων. Πρόσθεσε ότι στηρίζει ο Δήμος την προγραμματισμένη κινητοποίηση των κατοίκων στην πλατεία Κυψέλης στις 3 Οκτωβρίου. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος έστειλε όλο το φάκελο και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Ο ίδιος πήγε στην Ευελπίδων, στα κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε αν συμβεί ομιγέννητο το παραμικρό, ο Δήμος να είναι καλυμμένος τουλάχιστον νομικά. Τώρα, στα χαλάσματα του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζεται η έρευνα, είναι 6-5 μάλλον τώρα το πρωί αγνοούμενη. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εντοπίστηκε νεκρή και ανασύρθηκε γυναίκα νεκρή από τα χαλάσματα, Αμερικανίδα. Άκου τώρα τι τύχη τους ξημέρωσε. Ήρθαν από την άλλη άκρη της γης, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εγκαταστάθηκαν μέσω Airbnb σε ένα παλιό νεοκλασικό της Πλάκας και οι άνθρωποι ανατινάχθηκαν στον αέρα. Εύχομαι να μην είναι οι άλλοι εκεί, να έχουν φύγει, να έχουν πάει κάπου, να έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους. Πάντως μία γυναίκα Αμερικανίδα, όπως μου λένε οι πληροφορίες από την πυροσβεστική, από τα προσωπικά της αντικείμενα το κατάλαβαν δηλαδή, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρή. Τρεις ακόμη Αμερικανοί τουρίστες είχαν νοικιάσει στο διαμέρισμα Airbnb του πρώτου ρόφου. Αναζητείται και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Καταλαβαίνετε τώρα, για να προσπαθούν από χθες το πρωί με εξκαφείς και με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και να μην βρίσκουν άκρη οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, οι διασώστες μάλλον, τι ακριβώς επικρατεί εκεί πέρα. Ένα χάος από χαλάσματα. Γιατί αργείς να πεις το ναι. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ότι στη ζωή σου δεν αρκεί να εύχεσαι μόνο υγεία, αλλά και τύχη. Το θέμα πάρτο σοβαρά. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη και η Ξάνθη παρούσα στην ακρούαση. Να σε καλά Γιώργο, ο φίλος ο Γιώργος από την Ξάνθη. Να σε καλά αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Και εσύ αγαπητέ φίλε Νόκο που στέλνει την καλημέρα του από το Ηράκλειο Κρήτης. Μας ακούει όλη η Ελλάδα όπως καταλαβαίνετε. Να στείλουμε μια καλημέρα φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό. Μας ακούνε χιλιάδες φίλες και φίλοι μέσα από το διαδίκτυο. Μας ακούνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Μας ακούν στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, παντού. Υπάρχουν Έλληνες παντού. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και μια μεγάλη και ζεστή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, διαβάσαμε τόσα ονόματα δικά σας, δεν διαβάσαμε τα δικά μας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές φέτος 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει και τα email. studio@3lfm.gr, τα email επικοινωνίας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θυμάστε τι είχε συμβεί σαν σήμερα? Σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό Ομήρου, δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Από τη 17 Νοεμβρίου ανέλαβε τη δολοφονία ο Κουφοντίνας, την πισόπλατη δολοφονία, ο Παύλος Μπακογιάννης.

0: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1989, ήταν η μέρα που η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά, αν θυμάστε, στα πλαίσια της λεγόμενης κάθαρσης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της Αριστεράς ή του Βρώμικο 89 από την πλευρά του Πασόκ. 7:58 το πρωί πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ενόπλων. Ο Κουφοντίνας ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση. Στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι έμπαινε ο Μπακογιάννης στο πολιτικό του γραφείο. Διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα.
1: Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα.
0: Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12 σέλιδη, αν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, προκήρυξή της, που εστάλει και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 89, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Από τα πρακτικά της δίκης, την ευθύνη ανέλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης, ο ίδιος πυροβόλησε. 2-3 φορές, πόσες φορές πυροβόλησε εναντίον του Παύλου Μπακογιάννη πισόπλατα, και δεν υπήρξε άλλος πυροβολισμός από άλλο μέλος 17 Νοέμβρη. Υπήρξε όμως ομάδα στήριξης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στον coach, τον Μιχάλη Ποδηλατικός Γύρος. Αν δεν βρέξει, σε ακούμε, σε ακούω. Προσπαθώ να μην χάνω εκπομπή σου, Γιάννη, σε ακούω από το ξεκίνημα της πρώτης εκπομπής στο Real FM. Τότε 26 ετών και είχα έρθει και στο Κολωνάκι. Να σε καλά, φίλε coach Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια. Εδώ στο Real FM, σε θυμάμαι από τους πρώτους ακροατές. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στις 26/9 του 89 δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης από 17 Νοέμβρη. Γιατί τάχα είχε εμπλοκεί στο σκάνδαλο Κοσκοτάν και από το 84 ως γαμπρός του Μητσοτάκη διωκόταν πολιτικά. Ήρωας του αντιδικτατορικού αγώνα. Καλός άνθρωπος, κρίμα. Λοιπόν, για να πούμε μερικά πράγματα. Σας είπα τα δυσάρεστα για την πλάκα, έτσι. Έχει ανασυρθεί η νεκρή Αμερικανίδα από τον πρώτο όροφο του. Από τον πρώην πρώτο όροφο, γιατί τώρα είναι ένα ίσωμα, ένα βουνό μάλλον, όχι ίσωμα, από χαλάσματα. Η γυναίκα, η έκρηξη βρήκε τη γυναίκα στον πρώτο όροφο. Να δούμε τι άλλο θα βρουν οι 30 πυροσβέστες που επιχειρούν με ειδικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας. Λοιπόν, χαμός στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτή την καλή γειτονιά. Ενώ στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας. Έπεσαν πυροβολισμοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή. Το περιστατικό έγινε στις 12 η ώρα στην οδό Αγορακρήτου. Άγνωστοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από το καφέ Αμόρα και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το περίεργο είναι ότι εκείνη την ώρα, μεσάνυχτα δηλαδή, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρώς ευτυχώς από το σπάσιμο των τζαμιών και διακομίστηκε στο παίδον. Έγινε χαμός στην περιοχή. Καταλαβαίνετε, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία πυροβολούσαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν απομακρυνθούν από το σημείο. Φανταστείτε ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Να επαναλάβω ότι η ζωή του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο, έχει ένα επιπόλαιο τραύμα από σπασμένα τζάμια. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο χθες το βράδυ. Μισό λεπτό να δούμε πως έχουμε και τίποτα άλλο. Ναι, έδωσε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ η ελληνική αστυνομία βίντεο από έφοδο της ελληνικής αστυνομίας, των δυνάμεων της ΕΚΑΜ δηλαδή. Δεν ήταν απλή αστυνομική, γιατί εκεί ξέρετε, πρέπει να είσαι επάνωπλος. Όπου συνέλαβαν μέλη σπήρας, τα οποία προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς για να εξαπατούν τα θύματά τους. Ρωμά όλοι. 8 οι μεδαπείς συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και τα 2 διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Προσέξτε, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, από τότε παραπέμπουν τα στοιχεία που είχε αστυνομία, αποκομίζοντας περισσότερα από 700.000 ευρώ. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, υπάλληλοι εταιριών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιριών ενέργειας ή λογιστές, αστυνομικοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δικαστικοί επιμελητές, τα πάντα είχε το μενού. Τα ξέρετε τα κόλπα. Επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικές βλάβες, με συγχωρείτε, στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Έπειθαν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τις οικίες τους. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχουν τόσο αφελείς συμπολίτες μας? Μετά από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τους παίρνει ένας τηλέφωνο και βγάζουν έξω από τον μπαλκόνι ή από το σπίτι τους σε τσαντάκι τα τη μαλφή? Δηλαδή, θέλει και λίγο απλά πράγματα. Απλή σκέψη. Δεν παρακολουθούν η δισογραφία οι άνθρωποι αυτοί? Δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ ότι υπάρχει ένα τέτοιο κύκλωμα απάτης εδώ και χρόνια σε όλη την Ελλάδα? Είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος που δεν γνωρίζεις, βγάλε τα τη μαλφή σε ένα τσαντάκι ή σε μια σακούλα έξω από το σπίτι και εσύ να ακολουθείς οδηγίες του? Δηλαδή, πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Πόση αφέλεια υπάρχει στον κόσμο? Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη, γνωστός εισαγωγέας και εμπορία, κάνει εμπορία καινούριων και μετακινησμένων αυτοκινήτων. Καλημέρα από Φωλέα Γάνδρου. Η σεζόν ακόμα δυνατά. Να είσαι καλά, Κώστα. Την αγάπη μας. Να περνάς όμορφα. Υπέροχη η Φωλέα Γάνδρος.
1: Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κρατά εδώ μη σε πάει.
0: Σαν σήμερα, η μέρα μάλλον σήμερα, έχει σημαδευτεί, καλά μου το θυμίζει η κυρία Στεριοπούλου, και από μια άλλη τραγωδία, γιατί τραγωδία ήταν η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και για οποιονδήποτε άνθρωπο τέτοιου είδους δολοφονία θα ήταν τραγωδία. Αν θυμάστε, μερικά χρόνια αργότερα, το 2000, ανήμερα, αλλά βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά της Πάρου, συνέβη το πολύ νεκρο ναυάγιο του Εξπρές Άμινα. Η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία που έπληξε την ελληνική ακτοπλοεία. 2000. Ο απολογισμός της τραγωδίας, θλιβερός. 81 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Ο αριθμός όμως των διασωθέντων ανήλθε στους 457. Φοβερή τραγωδία, φαντάζομαι παλαιότεροι θα τη θυμάστε αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ, να σε καλά Χάρη. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πώς έχουμε γίνει έτσι να φοβόμαστε να βγούμε από την πόρτα, μη τυχόν και σκοτωθούμε από αυτοκινητιστικό, από έκρηξη, από πυροβολισμούς, από κανένα τείχο που θα πέσει πάνω μας? Πώς να μην υπάρχει υπογεννητικότητα με όλα αυτά και με την ακρίβεια? Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε τον εαυτό μας για παιδιά είμαστε? Και σε ποια κοινωνία όλο παράνομους μετανάστες που άμα γίνει κανένας πόλεμος θα μας την πέσουν από μέσα? Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα και τη χυμαρόδη έκφρασή μου, αλλά με ενοχλούν όλα αυτά στον τόπο μου. Νομίζω ότι ενοχλούν όλους, Μαρία, και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί στις βασικές αρχές του μηνύματος. Όχι ότι οι άλλες κοινωνίες στην Ευρώπη ή αλλού είναι πλασμένες από άγιους ανθρώπους, έχουν και αυτές τα δικά τους προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται. Στην Ισπανία ξεσηκώθηκαν για την ακρίβεια και για τα πολύ ακριβά ενίκια, με αφορμή την κατάσχεση ενός ακινήτου μιας γυναίκας περίπου 80 ετών, η οποία δεν μπορούσε να κινηθεί. Και παρόλα αυτά προχώρησαν τα φάντσε στην κατάσχεση του ακινήτου. Αλλά με αφορμή αυτό έχει ξεσηκωθεί η Ισπανία από τη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα βεβαίως, μέχρι τη Σεβίλη και τη Βαλένθια, κατά της ακρίβειας, κυρίως στη στέγαση. Ένα περιστατικό που έχει ενδιαφέρον διπλωματικά κυρίως είναι ο Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Αναφέρομαι στον Αλβανό πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, βρισκόταν τουλάχιστον χθες στη Νέα Υόρκη, για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία μίλησε και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον περίμενε εκεί μια ομάδα 100 περίπου Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ και του πέταξαν αυγά. Τον μπλάκωσαν στα αυγά τον Έντι Ράμα. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου το βίντεο αυτό.

Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας είναι, ακούστε τώρα εδώ. Εμείς είμαστε γατάκια. Ο φίλος ο Κώστας είναι χειμερινός κολυμβητής και τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα μου στέλνει πάντα μηνύματα ή σχεδόν πάντα μηνύματα από, από τον Άλυμο που πάει και κάνει τον μπανάκι του όταν εμείς τουρτουρίζουμε. Εδώ δηλαδή ερχόμαστε μερικές φορές στο στούντιο του Real FM με 5, 6 ή 7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μιλάμε στην καρδιά του χειμώνα. Ο φίλος όμως, ο ακροατής, είναι στην παραλία του Αλίμου από τις 6 το πρωί και κάνει τον μπανάκι του. Καταλαβαίνετε πώς θα νιώθει σήμερα. Ετοιμάζεται να πάει, μου λέει. Σήμερα είναι ζεστό το νερό. Έχει ζέστη κουφόβραση έξω. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Να είστε καλά, Ανέστη, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον παππού από τη Φτελιάδρα μας. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, εύχεται το φίλος. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ, σήμερα ημέρα στην αυλία θέλω να ακούσω το ερωτευμενάκι, το τραγούδι της Βύση, του Καρβέλα μάλλον. Με ερμηνεύτρια τη Βύση. Φυσικά και θα τα ακούσετε, κύριε Αντωνίου. Δεν χαλάμε χατήρια όσον αφορά τα ελληνικά τραγούδια. Ξένα μην μας πείτε. Τώρα λένε μερικοί, εδώ ο κόσμος καίγεται και άλλοι ασχολούνται με τη συναυλία της Βύση. Τι να κάνουμε, υπάρχει και ένα κομμάτι της νεολαίας, γιατί θα έχει πολύ νεολαία σήμερα, θα έχει και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, που θέλουν να διασκεδάσει. Δεν μπορούμε να τους κόψουμε αυτό το δικαίωμα να διασκεδάσουν. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να ευχηθούμε να μην βρέξει, τουλάχιστον καταρακτοδός, να γίνει συναυλία. Μας είπε ο κύριος Αρνιακός χθες, θα δούμε αν το επιβεβαιώνει και ο κύριος Καντερές σήμερα, γιατί αλλάζουν τα μετεωρολογικά δεδομένα. Ότι εκείνη την ώρα ίσως υπάρχει μια παύση στα μετεωρολογικά φαινόμενα. Από τις 6 δηλαδή το απόγευμα μέχρι τις 9-10 το βράδυ. Μακάρι. Το ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο δεν είναι κλειστό. Μόνο όσοι θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα ενδεχομένως να μην μπορούν να βραχούν, αλλά θα υπάρχει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κόσμος, στα πάνω διαζώματα. Αναμένεται κόσμος ηρωή, κοσμοπλημμύρα σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι μόνο τα ξένα συγκροτήματα, φίλες και φίλοι, που γεμίζουν τα στάδια. Είναι και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ερμηνευτές ή κάποιοι εξ αυτών.

0: Τώρα, κατά τα άλλα, σε αυτή την ιστορία με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να σας πω ότι από πληροφορίες που έρχονται, από τα SMS που ως επικοινωνία είχε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό, ο Γιώργος Μαζονάκης εξέφραζε τη δυσφορία του. Ακόμα και ο Γιώργος Μαζονάκης, που ήταν ένας πετυχημένος καλλιτέχνης και ο άνθρωπος έβγαζε πολλά λεφτά. Και μπράβο του που έβγαζε λεφτά από τον ιδιωτικό τομέα και ήταν πετυχημένο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Δυσαρεστήθηκε με τα ποσά τα οποία άκουγε, 6 και 8 χιλιάδες ευρώ η θεραπεία, η πλάσμα θεραπεία. Η πλασμαφαίρεση, για να το πω πιο σωστά.
1: Και το όνειρο ξεφοριάσε, καρδιά μου κανανυπομονή.
0: Μάλιστα, επειδή είχε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θα είχε συνέχεια, είπε σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ότι...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Και στο δρομάκι το στενό με πιάνει το παρά.
0: Σας είχα πει ότι θα μπλέξει κόσμος. Θα ασκηθούν και άλλες ποινικές διώξεις. Υπάρχει η κατηγορία της ψευδορκίας από κάποιες συνεργάτιδες του ιατρείου της Καρνεάδου. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τι θα βρει ο εισαγγελέας από την έρευνα που διέταξε. Υπάρχει ιστορία με τον, δεν ξέρω κατά πόσο θα αποδοθούν ευθύνες ή όχι, στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος δεν ήταν βέβαια εκεί, δεν ήταν στο ιατρείο αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπλέξει κόσμος από ό,τι φαίνεται, και ορθώς θα μπλέξει αν έχουν άμεση ή έμεση ευθύνη με την ιστορία αυτή. Η ενδιαφέρουσα αστυνομική και δικαστική εξέλιξη στο θρίλερ αυτό, φίλες και φίλοι, είναι η εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ανοίξουν λοιπόν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο 32ος τακτικός ανακριτής, συζήτησε. Αυτός διερευνά τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή για να δει τι ακριβώς συνέβη. Ποιοι με ποιους αντίλαξαν μηνύματα, SMS δηλαδή, τις κρίσιμες ώρες λίγο πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και μέσω της άρσης του απορρίτου αναμένεται να έρθουν στο φως και να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν δηλαδή στη δικογραφία, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αυτοί που σας είπα δηλαδή πριν από λίγο, καθώς και οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια αυτών των επικοινωνιών. Θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω αρκετά μηνύματα να διαβάσω και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Καλημέρα φίλε και φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε, Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.

Για να μην διαβάζουμε μόνο μηνύματα, αλλά να λύνουμε και κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε, στείλτε μήνυμα για... και έχετε κάποιες απορίες για τα ασφαλιστικά σας θέματα, συνταξιοδοτικό, οτιδήποτε άλλο, ένσημα και ούτω καθεξής, στείλτε μου mail ή πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200 ή στείλτε mail στο studio@3lfm.gr ή η Francis θα ελέγχει όλα αυτά ούτως ή άλλως. Να σας απαντήσει λίγο μετά τις 8.30 η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή εργατολόγος. Να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα αγαπητή Εύα, να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Ερέτρια. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη που στέλνει την καλημέρα του. Η αγορά των ομολόγων βρίσκεται σε αναταραχή και άνοδο των επιτοκίων. Εμείς γιατί ξοδεύουμε ρευστότητα πληρώνοντας χαμηλότερα δάνεια για να επιστρέφουμε κεφάλαιο στη Γερμανία και στη Γαλλία και ξαναδανειζόμαστε με υψηλότερο επιτόκιο. Δηλαδή, εσείς αν είχατε πάρει ένα χαμηλό το κοδάνιο από την τράπεζα, θα πηγαίνατε να το ξεπληρώσετε και μετά να περνάτε ένα δάνειο με μεγαλύτερο τόκο, γράφει ο φίλος, ρωτάει μάλλον ο κ. Ζαχαριουδάκης. Βέβαια, στις αγορές το μήνυμα της προώρης αποπληρωμής έχει να κάνει κυρίως με την αξιοπιστία στις αγορές και λιγότερο με πραγματικούς αριθμούς, αλλά είναι σωστή η προβληματισμή του φίλου ακροατή. Ο φίλος ο Άγγελος, ο Φορτηγατζής. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και καλούς δρόμους σε όλα τα τιμόνια. Να σε καλά, φίλε Άγγελε, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και προσοχή στο δρόμο. Μου γράφει ο Γιώργος Ανορθόγραφος για τον Γιώργο Καραμέρο, τον πρώην βουλευτή που έβγαζε λόγο και έμπλεξε την πλάσμα αφαίρεση με την πολιτική. Δηλαδή πραγματικά μην είμαστε νεκροκάπηλοι για όνομα του Θεού. Κάποιοι δεν έχουν μέτρο πουθενά για να κερδίσουν ψήφους. Νομίζω υπήρξε έντονη αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος περιμένει να τον καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ακόμα δεν τον καλεί. Και όχι μόνο ο κύριος Καραμέρος, και άλλοι είναι στην πόρτα της αναμονής. Face control από τον πρώην πρωθυπουργό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Αφού ο Μαμντάν Γιάννη δεν κατάφερε να συλλάβει τον Νετανιάχου, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Χάρης Δούκας. Σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Ή Δούκας ή κανείς, μου γράφει ο φίλος ο ακροατής. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θοδωρέ, αφού είπαμε θα στο βάλουμε το τραγούδι και το βάλαμε. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που μου γράφει ότι χθες ο Βαρύμαγκας Ερντογάν το γύρισε και πρότεινε φιλία στην Ελλάδα. Η κατάρρευσή του άρχισε στο χρηματιστήριο της πόλης με τις εταιρείες πυραμίδες. Μοιραίο λάθος, προκαλεί το Ισραήλ. Η τουρκική οικονομία θα διαλυθεί το επόμενο 18μηνο. Είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που έρχονται για την τουρκική οικονομία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, υπάρχει μεγάλη κρίση. Συνελήφθη η πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σαν να λέμε εδώ της Τράπεζας Ελλάδος δηλαδή. Έχει διαφορετικό σύστημα τραπεζικό η Τουρκία, γιατί δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ. 500.000 επενδυτές είναι σε αναταραχή, τους έχουν βάλει τα χρήματα, να ξέρετε. Είναι μια περίεργη ιστορία που λειτουργούσε ως πυραμίδα. Ο συλληφθής είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, ήταν διευθύνων σύμβουλος της Terra Financial Holding, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της έρευνας. Και αυτός είχε διατελέσει υποδιοικητής μέχρι το 18. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, αρμοδίου για το ταμείο. Λοιπόν, για την έρευνα αυτή στην οποία αναφέρεται ο φίλος έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 45 άτομα. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, πρόεδροι κτλ. Κτλ. Φανταστείτε ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 500.000 άνθρωποι, επενδυτές δηλαδή. Είτε αφορούσαν εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα, οι περιουσίες που είχαν επενδυθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών έχουν εξαερωθεί, έχουν μηδέν τώρα δηλαδή. Και αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για την Τουρκία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η πίεση είναι τεράστια και παρότι υπάρχει εκεί μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τους θεσμούς και το δημοκρατικό πολίτευμα και πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν είναι δημοκρατία αυτός η Τουρκία, εγώ είμαι αστροναύτης, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως θα υπάρξει ντόμινο και στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει, θα σας πω. Ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο επίκεντρο της έρευνας
είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Καταλαβαίνει όποιος ασχολείται με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά τι εννοώ. Έτσι ενίσχυαν τεχνητά τις τιμές των συγκεκριμένων τίτλων και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τις διωγγωμένες αξίες τους ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και έτριβαν τα χέρια τους οι επενδυτές με αιτήσια κέρδη που έφταναν σε τριψήφια ποσοστά ή ακόμα και ψηλότερα, αλλά μετά έρθει η κατάρρευση. Περίπου 131 επενδυτικά κεφάλαια όλων των τραπεζών και των εταιριών που εμπλέκονται στο χρηματιστήριο αφορά αυτή η κρίση των funds στην Τουρκία. Ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει ο εποπτικός ρόλος που υπάρχει εδώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κεντρικά δηλαδή, όπου οι τράπεζες περνούν τα stress test, όπου περνούν από διαρκείς ελέγχους πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα. Εκεί είναι πάτε σκύλια, λέστε. Ένας κεντρικός τραπεζίτης υπάρχει και ο Ερντογάν που κάνει το απόλυτο κουμάντο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ωραία. Αν έχετε κάποια ερωτήματα για την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη όσον αφορά ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, μπορείτε να μας τα στείλετε. Καλημέρα στη φίλη τη Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Σε ό,τι αφορά στη θλιβερή υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπως έχουμε ήδη ξαναπεί ότι γνωρίζουμε, είναι μόνο η αρχή μιας δυσόδους βιομηχανίας υποτιθέμενης ανανέωσης ομορφιάς και νεότητας σε ένα χώρο που τώρα το κράτος θυμήθηκε να βάλει κανόνες. Καλά πήγε και αυτό. Δίκιο έχεις, αγαπητή Μίνα μου, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι. Και ξέρετε, έχουν κατά τη γνώμη μου. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα social media. Αυτά τα πλαστικά πρότυπα ομορφιάς που βγαίνουν προς τα έξω σε βίντεο και φωτογραφίες. Όλα παραποιημένα από φίλτρα, έτσι. Καμία δεν είναι τόσο όμορφη, τόσο κούκλα, καλύτερη και από ένα φωτομοντέλο, από ένα σούπερ μοντέλο 22 ετών. Αυτά τα πρότυπα της απόλυτης και αψεγάδιας της ομορφιάς, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Να θέλουμε όλοι να... Όλοι, δεν θέλουμε όλοι, αλλά μια ομάδα πληθυσμού να τελειοποιήσει την εικόνα της. Πολύ λάθος. Γιατί πρέπει να μάθουμε να γερνάμε, να ζούμε με την ηλικία μας και όχι να το παίζουμε τζόβενα. Okay, όλοι θέλουμε να είμαστε περιποιημένοι και να επιδεικνύουμε κάτι όμορφο προς τα έξω, αλλά αυτή η υπερβολή με ορισμένες κυρίες και ίσως και κυρίους. Έβλεπα κάποιο κύριο τώρα να πηγαίνει, συγγνώμη που το λέω, για πεντικιούρ. Αυτές οι υπερβολές δηλαδή ορισμένων ανθρώπων για την εξωτερική τους εμφάνιση είναι, ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε λογική. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν είναι πιο σοβαρά τα πράγματα και δεν αφορούν πεντικιούρ, αλλά πλαστικές επεμβάσεις ή αλουρονικά και όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο παλιό ακροατή που μας στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη, καλή εκπομπή, να σε καλά αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Θα περίμενε κανείς πως με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη θα μειωνόταν λίγο η κίνηση. Όμως συμβαίνει το αντίθετο, παράδοξο. Ναι, ξέρεις γιατί, Άγγελε μου, το εξηγούσε συγκοινωνιολόγος. Δεν είναι δική μου απάντηση. Γιατί ο Έλληνας, μάλλον όχι ο Έλληνας γενικά, λίγοι Έλληνες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό. Κάποιοι λόγω της κρίσης πλέον αναγκάζονται. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, bypass ευός μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή από μια βροχερή Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τράβηξαν πολύ το αυτί του Ερντογάν στην Αμερική. Δεν εξηγείται αλλιώς η αλλαγή στη ρητορική του. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ του τράβηξε το αυτάκι. Και τα F-35 δεν του έδωσε. Τον δουλεύει στεγνά, να ξέρετε ο Τραμπ. Ποια F-35, για να πάρει τα F-35 και να μπει στο πρόγραμμα η Τουρκία, εκτός όλων των άλλων παραμέτρων, S-400, η Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, θα πρέπει να το εγκρίνει το Κογκρέσο. Πώς θα εγκρίνει το Κογκρέσο τα F-35 στην Τουρκία? Υπάρχουν τόσοι Έλληνες ομογενείς, τόσοι Ισραηλινοί γερουσιαστές. Υπάρχουν δημοκρατικοί οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν τη λογική της Τουρκίας μπροστά του. Δεν είναι έτσι απλό το υπόσχεται ο Τραμπ. Δεν αρκεί να υποσχεθεί κάτι ο Τραμπ. Πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο και μετά από την αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξοπλισμών. Ο φίλος ο Νικόλαος από το Φάληρο δεν μίλησε κανένας υποτιμητικά, αγαπητέ φίλε. Μήνυμα ακροατή το οποίο ήταν ευπρεπέστατο, διάβασα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όταν λοιπόν δεν σου αρέσει η κριτική, ντροπή σου να στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Και είσαι και αγράμματος από τον τρόπο που στέλνεις το μήνυμά σου και ασύντακτος και απαίδευτος. Γιατί άλλο αγράμματος και άλλο απαίδευτος. Φαντάζομαι ότι ξέρεις τη διαφορά.
Ευπρεπέστατο ήταν το μήνυμα του ακροατή. Να μάθεις να δέχεσαι την αλήθεια. Και μάλιστα δεν έκανα και σχόλιο εγώ αρνητικό. Το μόνο που είπα είναι ότι περιμένει στην ουρά για να περάσει την πόρτα του Τσίπρα. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Από το 2007 που κάνω εδώ ραδιόφωνο, έχω δει ανεγκέφαλους, κομματικά βλαμμένους, κομματικά τρόλς, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά γράφουν ό,τι τους κατεβάσει η κούτρα τους και ακούν ό,τι θέλουν. Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που τα διαβάζουμε όλα αυτά και απαντάμε. Ή μήπως τελικά είναι καλό. Να, ένα ωραίο ερώτημα για εσάς, ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε τις συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον Νικόλα Φαραντούρη από την Αίγυπτο. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε τις συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον Νικόλα Φαραντούρη από την Αίγυπτο. Είναι στη Μονή Σινά, φιλοξενείται εκεί και θα μας πει όλα τα νεότερα, φίλες και φίλοι.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Βροχούλα εδώ στα βόρεια προάστια. Θα βρέχει σε όλη την Αττική σήμερα και αύριο κατά διαστήματα και όχι κατά ρηπάς. Δηλαδή όχι τουλάχιστον από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι. Έτσι, αυτοί οι δικές τους είναι οι εκτιμήσεις, οι προγνώσεις, οι προβλέψεις. Όχι καταρακτοδός. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης μου έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Ιωακίμ Λαγογιάννης μου έστειλε μήνυμα για την φίλη την Μαργαρίτα Κάρδαρη. Οτιδήποτε θέμα έχετε να ρωτήσετε για τα ασφαλιστικά, τα συντεξοδοτικά σας και θέματα που αφορούν γενικότερα τα ένσημα, την πορεία, την εργασιακή πορεία και το βίο σας, στείλτε το στο studio@realfm.gr. Τα βλέπει τα email η Φράνση Παράσκη. Θα τα μεταφέρω ως ερώτημα στην αγαπητή Μαργαρίτα. Νάτος και ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης. Καλημέρα Γιάννη, από την πανέμορφη και βροχερή Αίγινα. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχουμε θεσπίσει στην Αθήνα με τη γυναίκα μου είναι πραγματική οάση. Και έτσι είναι Νίκο μου, αν μπορέσεις και σε βολεύει η χρήση τους, νομίζω είναι η καλύτερη περίπτωση. Και για να γλιτώσεις ταλαιπωρία, χρόνο δηλαδή, και σπάσιμο νεύρων από τη συνεχή κίνηση όταν είσαι εσύ οδηγός, και για λόγους πρακτικότητας σε πολλές περιπτώσεις, αν βολεύει βεβαίως η συγκοινωνία αυτή. Ο Νίκος μένει στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, και εκεί υπάρχουν αρκετές

0: γραμμές. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της Αττικό Μετρό, της γραμμής 4 δηλαδή, και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο, οι φοιτητές, τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων τα πληρώνουν πανάκριβα. Σαν να παίρνεις ταξί, το ξέρουμε βρε Κυριάκο, και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι τοπικό το πρόβλημα και πρέπει εκεί οι αρχές να αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Βροχερές καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, εκλέχθηκε για αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ένας σοβαρός θεσμικός ρόλος για τον έλεγχο της κυβέρνησης. Κατά τη γνώμη μου, όμως, αυτός προτίμησε το ψάρμα και τώρα έρχεται να μας ξανασώσει. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Μου έστειλαν με το πλοίο από τη Λέσβο δύο δοχεία λάδι και δεν τα βρήκα πουθενά. Τι έγινε, τα έκλεψαν? Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Τον Παύλο τον ξέρω από την περίοδο της Γαλλίας. Ξέρει ο Παύλος, ζήσαμε αρκετά πράγματα μαζί και είμαστε και της ίδιας γενιάς. Γεια σου Παύλο, άρχοντα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Καλά, υπάρχει ακροατής που υπερασπίζεται τον Καραμέρο και γράφει ότι είναι δημοσιογράφος. Τι να σου πω τώρα, ο καθένας με τον τρόπο που σχολιάζει και με τον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Τον αποκαλείς δημοσιογράφο, ένα βουλευτή ή εν πάση περιπτώσει κάποιον που ασχολείται με την πολιτική, πρώην δημοσιογράφος, ναι. Καλημέρα και στην Ανούλα, να σε καλά Ανούλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, κυνηγάνε πολύ όλο και περισσότερο το τέλειο πρόσωπο και σώμα και όλο και λιγότερο καλλιεργούν αυτό που δεν φαίνεται στον καθρέφτη. Η ομορφιά κάποτε αλλάζει. Ο εσωτερικός κόσμος όμως είναι αυτός που μένει και τελικά μας χαρακτηρίζει. Καλημέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Μου στέλνει και ένα υστερόγραφο Αβραάμ. Ο Ερντογάν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα F-35 στο καλάθι και προς το παρόν γύρισε με Boeing. Τι του φόρτωσε, 200 Boeing του φόρτωσε ο Τραμπ. Τα F-35 παραμένουν ανοιχτή υπόθεση, ενώ η Turkish Airlines οριστικοποίησε παραγγελία για 100 Boeing και 737 Max και δικαιώματα για άλλα 50. Είναι αυτά τα Boeing τα οποία καμία σοβαρή δυτικοευρωπαϊκή ή άλλου είδους ανεπτυγμένη χώρα δεν τα παίρνει λόγω προβλημάτων, τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασαν. Δεν είναι ο Τραμπ, είναι παίχτης ο οποίος κοιτάζει από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτό δείχνει η πορεία του. Μόνο το κέρδος. Σε βλέπει σαν πραγματικά σαν προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει μια αντίληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με business και κάνει επενδύσεις και έτσι βλέπει και τους ομολόγους του, είτε είναι πρόεδροι είτε πρωθυπουργοί. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τον δε Κινέζο πρόεδρο, σαν ξερολούκουμο τον έβλεπε. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται ή έχουν έδρα την Κίνα. Έχει μια άλλη αντίληψη. Λοιπόν, Απόστολε, το πήρα το μήνυμά σου και θα το διαβάσω, θα το στείλω στην αγαπητή Μαργαρίτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Λευτέρη που είναι χαρά του κάθε Σαββατοκύριακο να σε ακούω μαζί με τα ελληνικά τραγούδια και μου στέλνει μια ερώτηση για τους 22 μήνες στρατιωτικό. Θα το ρωτήσουμε στη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Επαναλαμβάνω, όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατής θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, κάποια ενημέρωση να έχει, κάποια πληροφόρηση σχετικά με τα ασφαλιστικά, τα στεξοδοτικά, γενικότερα με τα ένσημά του, μπορεί να τη στείλει είτε στο 211-200-8200, απαντά ευγενικά η Francis, είτε στο email που το βλέπει επίσης η Francis, studio@lfm.gr. Πόσο, δεν διαβάζω την έκφραση γιατί είναι προσβλητικό, πόσο τέτοιο μου γράφει ο φίλος εδώ, ο Ρέστης, πρέπει να είναι κάποιος για να σηκωθεί το πρωί και να γράφει υπερασπιστικό μήνυμα, υπάρχει κάποιο βουλευτή. Τι να σου πω τώρα, φίλε μου, εντάξει, πάει τελείως αυτό, δεν μην ασχολείσαι. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαριλένα. Καλά, πολλοί δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην επαρχία, γιατί νομίζω πως είναι λίγο ακριβά. Όταν κάθε εισιτήριο έχει ένα 20 να πας, ένα 20 να επιστρέψεις, και αν το πάρεις από μέσα είναι πιο ακριβό, για απόσταση 2, 3, 4 χιλιόμετρων δεν έχει διαφορά από το να χρησιμοποιήσω το αμάξι μου. Προφανώς, άλλο πράγμα είπε η επαρχία, Μαριλένα. Εμείς μιλάμε τώρα για το κέντρο της Αθήνας, όπου γίνεται πραγματικό μακελιό κάθε μέρα, μάχη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Η επαρχία είναι τελείως διαφορετική, ανθρώπινη και δεν έχει καμία σχέση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το... Τι θυμήθηκες ρε φίλε. Καλημέρα στον Κώστα, να είσαι καλά Κώστα, την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM. Καλημέρα και στην κυρία Εργατολόγο. Ήθελα να ρωτήσω, μπλα μπλα μπλα, θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, δεν το διαβάζω ακόμα, Παύλο. Αγαπητέ φίλε Παύλο, θα το μεταφέρω σε λίγο. Πάμε παρακαλώ πολύ. Α, μου στέλνει μήνυμα και ο Χρήστος για τη μητέρα του που είναι τυφλή με ποσοστό 96% και το δικό σου μήνυμα θα διαβάσω, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Είδατε πόσα μηνύματα μαζεύονται και πόσες ερωτήσεις και απορίες έχετε εσείς οι ακροάτες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Ρινανία, Βεσφαλία, από το Βούπερταλ. Και μια τελευταία καλημέρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στο φίλο τον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Να σε καλά, Αλέξανδρε, την αγάπη μας.
1: Αχ, βρε καρδούλα μου, αφροκούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ.
2: Real FM. Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Με το νέο Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
7: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
10: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: έχει θέμα, δηλαδή προς διευκρίνηση. Και ο φίλος που στέλνει για την κυρία Κάρδαρη είναι ασφαλισμένος στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Ωραία, τα κρατάω τα μηνύματα, τα σημειώνω. Είναι πάρα πολλά, ούτως ή άλλως έχουν έρθει από το πρωί περίπου 250 email, να φανταστείτε. Ο φίλος ο Γιάννης ο Αντιλαϊκιστής μου γράφει: τώρα θα σου πω κάτι να ζηλέψεις, Γιάννη, και για να καταλάβεις τη διαφορά Αθήνας και επαρχίας. Χθες φεύγω 8 παρα 10 από το σπίτι, φούρνο για ψωμί, στην τράπεζα, στο ATM για λεφτά, σούπερ μάρκετ, να πάρω τροφές για τις γάτες, καύσιμα στο πρατήριο και πάλι σπίτι επιστροφή 8 και 10. Όλα αυτά τα έκανα μόλις σε 20 λεπτά. Αυτά, φίλε, για να τα κάνεις στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτοκίνητο. Μπορεί να θέλεις το βράδυ να τελειώσεις, αργά το βράδυ, κάτι τις 12. Με τα πόδια και πάλι θες διπλάσιο με τριπλάσιο χρόνο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Γιατί εκεί όπου πας συναντάς παντού ουρές, με αυτή την έννοια. Είναι πολύ πιο ανθρώπινη η ζωή στην επαρχία. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και είναι διαφορετική η ρυθμή. Ενώ η ρυθμή η ζωή της πόλης. Του χωριού. Της πόλης, του χωριού, της Κομόπολης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αν και βροχερό, εγώ το απολαμβάνω. Μαζί σου, αγαπητέ Χαραλαμπέ. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύω με τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν. Ελπίζω και η ηγεσία μας να μην το κάνει και να αρχίσουν να τρέχουν και πάλι ξέπλεκες κοτσίδες στα τουρκικά παλάτια και αρχίσουμε πάλι να φτιάχνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ήρεμα νερά. Ας τους αφήσουμε να διολυστήσουν κι άλλο, έτσι κι αλλιώς από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Ποιος εμπιστεύεται τώρα τον Τούρκο και τον Ερντογάν? Κοίταξε, πάντως είναι ιδιαίτερα βαρύ το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί αναλαμβάνουμε εμείς ως ελληνική δηλαδή προεδρία το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμένων Εθνών. Αναλαμβάνει η Ελλάδα τον Οκτώβριο, δηλαδή είναι η ελληνική προεδρία. Γίνεται, καταλαβαίνετε, κύκλος γύρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμένων Εθνών. Όλα αυτά συμπίπτουν με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι τα θέματα με την Τουρκία, κυρίως τα ενεργειακά. Είναι το Κυπριακό, στο οποίο αναπτύσσεται μεγάλη κινητικότητα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, έτσι, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι όλα αυτά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Τι θα γίνει στο Ιράν? Τι θα γίνει στην Ουκρανία? Είναι πολύ εξαιρετικά σταθής η περίοδος αυτή. Έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στα μέσα Οκτωβρίου στην Αθήνα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Για κάποιο λόγο θα έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για κάποιο λόγο τον στέλνει ο Τραμπ. Θα δούμε γιατί ακριβώς, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες. Και περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, ή αν όχι το Σεπτέμβριο, γιατί τελειώνει σε 5-6 μέρες. Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου. Ο κύριος Συρίγος είπε μέσα στο 26 πάντως, τις διαδικασίες για την πότηση του καλωδίου. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί, αν εκτός από το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό, την πολεμική αεροπορία που θα υποστηρίξει την πόντιση της μεγάλης γαλλικής Meridiem του καλωδίου, θα υπάρξει στρατιωτική ασπίδα από τη Γαλλία, αν θα στείλει δηλαδή τα δικά της Ραφάλ, αν θα στείλει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία πώς θα στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Μακρόν με τον Μητσοτάκη το συζήτησαν αυτό. Θα το συζητήσουν καλύτερα τα επιτελεία, τα στρατιωτικά επιτελεία, τα αντίστοιχα δηλαδή γενικά επιτελεία άμυνας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη στάση της Τουρκίας απέναντι σε όλο αυτό. Θέλει να θα τραβήξει το σκηνείο ο Ερντογάν. Έχει μπει στη μέση η Γαλλία. Έχουν μπει στη μέση συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα τα δούμε όλα αυτά για να μην κάνουμε τους, πώς να το πω, τον Νοστράδαμο, γιατί κανένας δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Γενικά, Οκτώβριος και μέχρι το τέλος του 26, διπλωματικά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλη η ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία με την σύγκρουση που έχει χαρακτηριστικά προσωπική σύγκρουση του Νετανιάχου με τον Ερντογάν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πολύμερο. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα, Γιάννη. Άκουσα τις ομιλίες των ΟΕΕ. Ζούμε σε έναν κόσμο πλέον που το δικαίωμα να προστατέψεις το έθνος σου θεωρείται έγκλημα, ενώ αυτοί που απαιτούν και σκοτώνουν ή σκότωναν για να δημιουργήσουν απικίες το βαφτίσαν το βάφτισαν ή το βαφτίζουν ακόμη ζωτικού χώρου. Η απάντηση σε αυτά τι είναι? Η παιδεία, η γνώση τεχνών και η εκπαίδευση για κριτική σκέψη και αξιοπρέπεια. Εμείς εδώ έχουμε, όπως έλεγε και ο Ράμφος, κοντή σκέψη και δεν θυμόμαστε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν ιστορία, αλλά ποινικό μητρό, όπως έλεγε ο Σαρής. Πρέπει οι Έλληνες να σταθούμε στο ύψος μας και, όπως έλεγε ο Καποδίστριας, να αποδείξουμε ότι είμαστε κέντρο σταθερότητας και πολιτισμού. Μόνο έτσι θα μας σεβαστούν, χωρίς όμως να φοβόμαστε και να σηκώσουμε το όπλο. Καλά θα κάνουν λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα να το καταλάβουν. Στα θέματα ενέργειας είναι αντιληπτό ότι οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θέλουν να κόψουν τα πόδια των Αράβων και ίσως μετά, αν εμείς είμαστε σοβαροί, να κάνουν το ίδιο και για τη Ρωσία. Οι πύλες της Ασίας είναι η Ρωσία, η Κωνσταντινούπολη, χωρίς όμως η Κωνσταντινούπολη να δημιουργεί υπόνοιες για προβλήματα. Το Ισραήλ προσπαθεί να επιβιώσει και πρέπει να το καταλάβουμε και να μπει μπροστά η Ελλάδα για να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Ποτέ σε πολέμους δεν υπήρξε αξιοπρέπεια. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη, που επίσης θα μεταφέρουμε το αίτημά του, το ερώτημά του. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Μιχάλη. Εγώ ποτέ δεν μίλησα αρνητικά για τον τουρκικό λαό. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία. Πιστεύω πως πρέπει να ξεχωρίζουμε τους Τούρκους πολίτες από τον Ερντογάν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί που τους αρέσει η Ελλάδα και επισκέπτονται, αλλά και δεν έχουν κανένα πολεμικό ή επεκτατικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό, αγαπητέ Μιχάλη, είναι πολύ σωστή παρατήρησή σου. Το αντιμετωπίζουν καθημερινά κυρίως οι νησιώτες μας, οι ακρίτες, όπου μπαινοβγαίνουν σχεδόν καθημερινά χιλιάδες τουρίστες, και όχι μόνο οι νησιώτες, και οι άλλοι ακρίτες στον Εύρο. Και βλέπουν τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν, επενδύουν. Εν πάση περιπτώσει, περνάνε τις διακοπές τους στην Ελλάδα τελείως διαφορετικά από τη φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί σε διπλωματικό επίπεδο. Είναι τελείως διαφορετικός ο λαός από την ηγεσία. Πάντα έτσι συνέβαινε. Και το ίδιο θα σου έλεγα και για το Ισραήλ. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή η λογική, η απαράδεκτη λογική του Νετανιάχου στη Γάζα σε σχέση με τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα και θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Γενικότερα τέτοιο τσουβάλιασμα δεν είναι καλό. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος μου γράφει ότι στη Νέα Φιλοθέα, Γιάννη, υπάρχει οδός Γεωργίου Μπάκου. Ήταν ένας αξιωματικός του στρατού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήθελε να οργανώσει ελληνικό τάγμα για να πολεμήσει στον πλευρό των Γερμανών στο ρωσικό μέτωπο. Καταλαβαίνω ότι ο οδός ονομάστηκε έτσι πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα ο Δήμος δεν έπρεπε να εξετάσει το θέμα. Δεν το ήξερα αυτό. Ωραία, κρατάω όλα τα μηνύματά σας τα οποία έχουν έρθει για την κυρία Κάρδαρη και τα κρατάω γιατί είναι αρκετά ενδιαφέροντα, βλέπω εδώ τα ερωτήματά σας. Πιστεύω ότι η Μαργαρίτα θα απαντήσει σε όλα και όσα δεν μπορεί να απαντήσει θα τις τα στείλουμε με email και θα απαντήσει στη συνέχεια. Καλημέρα Γιάννα, ρε, σε αγαπάμε και εμείς σε αγαπάμε, Τατιάνα. Να σε καλά, αγαπητή Τατιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Το μήνυμα του Μάρκου το διάβασα για τυχείο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καλημέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαι κάθε μέρα πολλές ώρες στους δρόμους, κύριε Παπαγιάννη, λόγω εργασίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα με βενζίνη 2,3 ακόμη χειρότερα, δεν βάζουμε μυαλό. Να πάει στα 6 ευρώ και εκεί θα καταλάβουμε. Έβαλαν κάμερες για κόκκινα χωρίς να ρυθμίσουν τα φανάρια για το πώς θα γίνεται η αλλαγή από πράσινο, πορτοκαλί κτλ. Είμαι φορτωμένος με ένα τόνους και με 30 χιλιόμετρα ανάβει πορτοκαλί στα 30 μέτρα και σε Δευτέρα κόκκινο, άντε μετά να σταματήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί να μην αναβοσβήνει για λίγο το πράσινο και μετά πορτοκαλί για να μπορούν να καταλάβουμε την αλλαγή? Έχουν έρθει χιλιάδες κλήσεις, να ξέρετε, για φανάρια που κάποιοι πέρασαν με πορτοκαλί και εν πάση περιπτώσει μπορεί και κάποιοι άλλοι με κόκκινο, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη. Χιλιάδες κλήσεις σε οδηγούς από τις καινούργιες κάμερες, να το ξέρετε, θέλει πολύ προσοχή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα Θανάση. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε και τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, να μας πει μερικά πράγματα πώς βλέπει να εξελίσσονται οι τιμές και των καυσίμων αλλά και του αερίου. Οι τιμές δηλαδή στο αέριο, στο ρεύμα από την 1η Οκτωβρίου και μετά. Στις 8 και 20 θα βγάλουμε τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο να μας πει μερικά πράγματα για αυτά τα οποία σχολιάζαμε και εμείς, αλλά από χθες, όχι από χθες, τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στις κορυφές των ηλεκτρονικών σελίδων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία με τον οδηγό Βιτίου που άδειαζε σε φράτιο ομβρίων λίμματα από βενζινάδικο στον παράδρομο του Κηφισού. αλλά και τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το ΤΕΕ έκανε κάποιες αυτοψίες και είπε πως κάποιες από αυτές δεν πρέπει να κατοικηθούν. Και τελικά κατοικούνται. Περίεργα πράγματα. Αλλά και τι γίνεται και με την Πολυοδομία Μυκόνου, όπου έχει κάνει ντου η εισαγγελία. Καλά, είπα για μηνύματα προς την κυρία Καρδαρή. Δεν σας λέω πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Θα μεταφέρω όσα περισσότερα μπορώ. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Για πες μας, τι βλέπεις τώρα για τις τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο, εάν δεν συμβεί κάτι τρομερά ανατρεπτικό τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να αλλάξει ο μήνας και γενικότερα για τα καύσιμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν, Γιάννη, κλείνει ο Σεπτέμβριος με μία αύξηση της μέσης τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος πάνω από 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, από τα 133 ευρώ έχουν ξεπεράσει τα 160 μέσα στο διάστημα αυτού του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι 1 Οκτωβρίου που θα ανακοινώσουν τις τιμές στα τιμολόγια, ακόμα και αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, εγώ σου λέω το 50%, σημαίνει ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις και τα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, μάλλον θα πω το εξής, προλαβαίνουν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε να πάνε να κλειδώσουν το μπλε της ΔΕΗ, το home online με 10,5 λεπτά το μπλε το σταθερό και 3,5 ευρώ το παλιό για 12 μήνες, διότι δεν πιστεύω ότι μετά τους 12, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 12 μηνών θα δούμε αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια.
0: Μάλιστα. Δεν είσαι πολύ αισιόδοξο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, λοιπόν.
1: Ναι, το home online.
0: Το οποίο δεν αυτό το home online είναι σταθερό, ναι. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να αλλάξει.
1: Ό,τι και να συμβεί για 12 μήνες θα είναι κλειδωμένο. Είναι ένα δώρο που έκανε η ΔΕΗ και στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη της ΔΕΗ, το οποίο καλό είναι αυτό το δώρο να το εκπληκτούμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν. Σταθερό για τους επόμενους 12 μήνες. Ο ειδικός τα λέει. Δεν το προτείνω εγώ, δεν το ξέρω εγώ. Ακούω με πολύ προσοχή τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, γιατί είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ξέρει καλά τα θέματα. Τώρα, πώς θα απεμπλακείτε από το δικό σας συμβόλαιο, που δεν ξέρω τι απόσταση, τι χρονική διάρκεια έχει, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ειδικούς, να σας πούνε αναλυτικά πώς μπορείτε να πάτε στο τιμολόγιο, σε αυτό το τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο σταθερό μπλε δηλαδή. Αλλά πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, να ενημερωθείτε τι πέναλτι που μπορεί να υπάρχουν σε περίπτωση αλλαγής παρόχου και γενικά τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει. Εγώ αυτό σας συμβουλεύω.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από το Μαρούσι που μου στέλνει μήνυμα για την κυρία Καρδάρη. Βεβαίως και σε σένα, αγαπητέ φίλε Ηλία, το ερώτημά σου για το συντάξιμο ποσό. Έχεις 8.985 ένσημα. Όλα τα ερωτήματα θα τα μεταφέρω. Θα κερδίσουμε χρόνο, θα κοιτάξουμε να έχουμε χρόνο για την Μαργαρίτα Καρδάρη για να απαντήσει αναλυτικά στα ερωτήματά σας. Να προσφέρουμε και κάτι σε όλους εσάς που έχετε απορίες από αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή για να σχολιάσει τα θέματα που ενδιαφέρουν. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από ποιο, Εγώ θα έλεγα με το φρεάτιο, τον οδηγό φρεάτιου. Τι γίνεται εκεί πέρα τελικά, τι έχει εντοπιστεί και ποιες θα είναι οι συνέπειες από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, για τον Κηφισό.
1: Καταρχήν είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Τα βιομηχανικά απρόβλητα να πέσουν στο λίστα των αγρίων υδάτων. Και αυτά εκβάλλουν όλα στο Κηφισό. Και πολύ σωστά ο Δήμος Σταύρου Μοσχάτου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και τελευταίος από δεύτερη βγαίνοντας προς τη θάλασσα, έχει προσφυγεί αυτή την περιβαλλοντική αυτερεσία στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα. Θέλω να πω
0: αυτά τα κλίματα έπεσαν στο Σαρωνικό τώρα, πάει έτσι.
1: Βέβαια έχουν πέσει, τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Και ναι, δηλαδή εδώ, εάν η αστυνομία μετά από πληροφορίες έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, είχε θέση υπό παρακολούθηση. Και βέβαια ήταν αυτό το ένα βενζινάδικο που αναφέρουν στον παράδρομο της Κηφισού, όπου βρίσκεται στην περιοχή του Εργάλεω.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί τους είχαν σε διάστημα 20 ημερών είχαν κενώσει 4 φορές. Υγρά απόβλητα, βιομηχανικά,
0: ναι,
1: έτσι. Υψηλής οξύτητας. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να ήταν κελίματα από τα.
0: Εδώ κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι μέχρι και ιατρικά απόβλητα έριξαν στο Σαρωνικό. Δηλαδή, ό,τι αν είναι
1: μπορεί,
0: δυνατόν.
1: Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εδώ, κοιτάξτε, για να σας πω το εξής. Ότι εδώ κάθε φορτηγό, κάθε φορτίο που ξεκινάει με απόβλητα ή τοξικά ή οτιδήποτε άλλο, έχει υποχρέωση,
0: ναι,
1: να στείλει μήνυμα τη διαδρομή που κάνει και πού τα πηγαίνει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι λοιπόν. Και εγώ που ήμουν στα αποκεντρωμένα.
0: Μα υπάρχει και ειδική διεύθυνση στην ΕΙΔΑΠ που τους ενημερώνεις ότι έχεις βιομηχανικά απόβλητα να τα επεξεργαστούν και να τα αναλάβουν αυτοί.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και άλλα τοξικά απόβλητα τα οποία πηγαίνουν και τα φάβανε.
0: Ναι.
1: Αλλού. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός και επίσης μπράβο στην αστυνομία που κατάφερε τουλάχιστον να ανακαλύψει τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θα είναι μοναδική.
0: Προφανώς.
1: Το ξεχνάμε ότι όπου θέλει να πάνε.
0: Να σας ρωτήσω ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτά τα απόβλητα που πέφτουν εκεί στις εκβολές του Κηφισού διηλίζονται από την Ψιτάλη, από το βιολογικό καθαρισμό της Ψιτάλιας, ή δεν φτάνουν ποτέ εκεί?
1: Δεν φτάνουν. Τα μπέσουν στο Κηφισό, βέβαια στη θάλασσα.
0: Αυτό
1: τώρα, ναι. Τώρα να πέρασε στη θάλασσα, στη Ψιτάλια, πάνε λίμματα.
0: Πάνε μόνο τα λίμματα. Μάλιστα.
1: Τα λίμματα τα οποία βγαίνουν καθαρά και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οτιδήποτε. Γι' αυτό έχει καθαρίσει και ο Σαρωνικός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ τι γίνεται. Ο Κηφισός είναι ήδη αυτή, έχει αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων απορρίπανσης που οφείλεται από τις αστικές και μηχανικές δραστηριότητες του όλη μας. Σημαίνει λοιπόν ότι με τον κίνδυνο αυτό που υπάρχει, τα νερά για τη δημόσια υγεία, γιατί πέφτοντας και αυτό το φορτίο το ανεξέλεκτο, κινητοποιεί ήδη τα υπάρχοντα μέταλλα. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα το περιβαλλοντικό. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν και τα φερτά υλικά τα οποία κάθε τόσο καθαρίζουν, γιατί μπουκώνει και φυσικά διωγγώνει το νερό, τεράστια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην πορεία, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρότερες ποινές. Να το σκίσουν με κατάσχεση του, ακόμα και το προβλέπεται βέβαια για τα τοξικά, δεν ξέρω τι γίνεται για τα λίμματα, με κατάσχεση και της ιδιοκτησίας του, του φορτηγού. Ναι. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν τη διαδρομή.
0: Αυτός ο οδηγός πέρασε αυτόφορο, τι έγινε τελικά, γιατί πραγματικά δεν έχω ενημερωθεί για το.
1: Πήγε στη διαδικασία αυτοφόρου,
0: ναι,
1: δεν το γνωρίζω.
0: Πήρε δικάσιμο προφανώς.
1: Άρα λοιπόν και εκείνο το βενζινάδικο,
0: ναι,
1: το οποίο άντε να βάλεις βενζίνη εσύ μετά εκεί. Όταν δέχεται τέτοιες παραβατικές διαδικασίες, άντε να δεις τι καθαρό καψίμο θα βάλεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται, θα πρέπει οπωσδήποτε και εκείνοι να φάνε ποινή τέτοια, να τους κλείσουν, να τελειώνει η ιστορία. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει τα φρεάτια των ευρύων να γίνει έλεγχος σε όλα. Γύρω από τον ποταμό εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε παντού όλοι, έτσι. Και να δηλώνεται τα βιομηχανικά απόβλητα.
0: Και δεν ξέρουμε πόσες άλλες φορές έχει γίνει και από ποιες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες. Ποιος το ελέγχει τώρα αυτό.
1: Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεάτιων.
0: Α, σωστό.
1: Και να υπάρχουν έξυπνες θητείες, όπου εκεί αυτομάτως.
0: Θα ανοίγουν.
1: σε σημεία υψηλού κινδύνου.
0: Ναι, αυτό προϋποθέτει η τεχνολογία. Πού να βρεθεί τώρα η τεχνολογία αυτή?
1: Κοιτάξτε, μα πού να βρεθεί για τώρα, πού να βρεθεί για τώρα. Αυτό το ρημάδιο Κηφισός είναι παντού στην επικαιρότητα. Είτε για το κυκλοποριακό, ναι, είτε για να πάθουν πλημμύρα. Κάποια στιγμή, ειδικά με τα λίμματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί σου λέει ο άλλο, του δίνω ένα μικρό ποσό, τα μεταφέρει και θα τα ρίχνει όπου θέλει.
0: Τώρα, πάμε στα θέματα που αφορούν την Κυψέλη. Μου έχει στείλει και εδώ ο φίλος ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μήνυμα για την αδιαφορία σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών των 35 κτηρίων της Κυψέλης από την Αττικό Μετρό. Πρέπει να παρέμβει η εισαγγελέα. Πήγε τον φάκελο ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Παπαζαχαρίου, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να ρωτήσω το εξής. Το ΤΕΕ λέει το εξής, ότι για ορισμένες πολυκατοικίες θα πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Εντάξει, το τεχνικό επιμελητήριο έχει
0: ώστε
1: πάρει
0: να αρχίσουν
1: από...
0: επισκευές. Δεν ξέρω, ναι, τελικά ναι, τι έχετε καταλάβει εσείς?
1: Το τεχνικό επιμελητήριο πήρε συγκεκριμένα τα 14 αυτήρια που του έστειλε η Αττικό Μετρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα αυτήρια όμως, έτσι, όπως πήγαν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και κάνανε μια αναφορά και είναι επιστήμονες και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την άποψή τους ότι υπάρχει κατοίκηση και σε άλλα αυτήρια ή ζημίες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Το τεχνικό επιμελητήριο λέει ότι θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις σε αυτά τα 14 αυτήρια και θα ακολουθήσουν οι οριστικές εκθέσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες...
0: Υπάρχει ήδη η μελέτη στατικής επάρκειας για τα πρώτα 14 κτίρια που δόθηκε από τους τεχνικούς, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες της Αττικό Μετρό στο Δήμο της Αθήνας. Αυτόν τον φάκελο λοιπόν τον παρέδωσε ο Δούκας στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, όσοι είστε, προσέξτε τώρα, γιατί και η γραμμή 2 ή 3 ημετρών περνούσε από το Εγάλιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν και δήμαρχος και βλέπαμε τα προβλήματα και τις καθυζήσεις που υπήρχαν στο οδόστρωμα ή και κάπου αλλού. Όλα τα κτίρια, ακόμα και το σπίτι μου, μετρήτω. Ναι. Αν υπάρχει καθύζηση, όχι, υπάρχουν. Γίνονται μετρήσεις όλα τα κτίρια κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Ναι.
1: Άρα τι θέλω να πω? Θέλω να πω το εξής, ότι θα πρέπει αυτό να πάρει κάποιο χρόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει.
0: Μέχρι τότε τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εδώ λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, δεν το συμπεριφέρει ότι θα βγάλετε, αλλά είναι λογικό. Ο άλλος δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο μπορεί να πέσει. Από, του λένε ότι έχει πάθει στρέφη το ένα, το άλλο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε. Άρα τους παροτρύνει όταν θα ξεκινήσουν οι επισκευές ή ακόμα όταν ξεκινήσει το έργο του μετρό που πούνε ότι είναι OK, μπορεί να πάει παρακάτω. Εάν φοβούνται.
0: Πάντως κάποιοι μηχανικοί που είδαν, έλεγξαν τις ρογμές, είπαν ότι είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Τώρα ποιος μένει σε πολυκατοικία στον 4ο ή τον 5ο ή τον 6ο όροφο σε πολυκατοικία που έχει τέτοιο πρόβλημα?
1: Οι καθυζήσεις είναι 4 φορές παραπάνω.
0: Ακόμα
1: από το πρόβλημα. Ναι, αυτό εννοώ. Γιατί όταν κάθεσαι και λίγο στραβά κάθε το έδαφος, αυτομάτως τα φορτία, ο όγκος που κουβαλάει το κτίριο, αυτά κινούνται. Άρα κάνουν κάποια στρέψη. Δηλαδή, μεταφέροντας τα φορτία από τα δοκάρια στις κολόνες και από εκεί μέχρι τη θεμελίωση, η οποία είναι στραβή πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχουν ρηγματώσεις.
0: Ας ελπίσουμε, κολόνες. Δεν θα γίνει τίποτα περίεργο να έχουμε τραγωδία.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά παίρνει χρόνο βέβαια, και το λέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει επαναστατωμένη μελέτη και βεβαίως υπόλογη και υπόκρεη είναι η εταιρεία της Αττικό Μετρό να το αποκαταστήσει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια, οι πολίτες σου λέει, ρε φίλε, εμείς τώρα τι κάνουμε, πού μένουμε.
0: Ωραία, τώρα δηλαδή, με την εξέλιξη των εργασιών, τι γίνεται στη γραμμή 4 του μετρό? Προχωράει ο Μετροπόντικας?
1: Αυτό έχει φτάσει πλησίων των δικαστηρίων.
0: Άρα προχώρησε.
1: Μέχρι ένα σημείο. Τώρα έχουν σταματήσει εργασίες και θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, γιατί δεν γίνεται τώρα, κάποιος πρέπει να διαβεβαιώσει εγγράφος αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε τι σας λέω. Δηλαδή, αν μου λέει ο άλλος με τα λόγια, δεν γίνεται κάτι. Φίλε, εγώ συγγνώμη, μου το λες εσύ. Και αν συμβεί όμως γίνει το κάτι άλλο, γιατί εγώ αδιάβαστος ή εγώ ή τα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία και να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Γιατί
1: στην ουσία τα προηγούμενα έργα τι κάνανε? Κάνανε τις σημεντοενέσεις, ενίσχυαν το επέδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Και για τις προηγούμενες γραμμές.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό.
1: Μάλιστα.
0: Να μας πείτε τι γίνεται στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αυτό το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι από τους ελέγχους των αδιαφθόρων προέκυψε, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δηλαδή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πολεοδομία Μυκόνου, τους ελέγχους που έκαναν οι αδιάφθοροι, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δηλαδή, προέκυπτε ότι δεν έλεγχαν τις παρανομίες και όχι μόνο δεν έλεγχαν τις παρανομίες, δεν λέω όλοι οι υπάλληλοι, κάποιοι θα μας πούν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ποιοι είναι αυτοί, γιατί θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, είναι δεδομένο, έσβηναν πρόστιμα. Και προσέξτε, όχι έσβηναν πρόστιμα μιας μικρής μονοκατοικίας, παραδοσιακής μονοκατοικίας που έχτιζαν στη Μύκονο, ολόκληρων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Το ξέρετε, το θέμα θα το σχολιάσουμε μετά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Εντάξει, κύριε Παπαδάκη.
0: Θα σας ξαναπάρουμε σε περίπου 3-4 λεπτά. Κλείνουμε τη γραμμή και επιστρέφουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελέημονα όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 19 στα Χανιά.
9: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλό Σαββατοκύριακο, βροχερό Σαββατοκύριακο και καλό φθινόπωρο να πούμε, γιατί έχουμε μπει και επισήμως, δηλαδή ημερολογιακά, στο φθινόπωρο. Να δούμε και λίγο φθινόπωρο, γιατί συνήθως πάμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Αυτές οι ενδιάμεσες εποχές κρατάνε πολύ λίγο. Βροχερό το Σαββατοκύριακο, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές στη συνέχεια, αλλά όχι κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν θα έχουν μεγάλη ένταση οι βροχές, δεν θα είναι καταρακτώδεις οι βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετεωρολόγος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε φίλες και φίλοι. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά, Φράνσις, της Ευρωσύνης. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει όμως και τα email studio@lfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι πανευτυχής μπαμπάς, τρίτο παιδάκι. Να σου ζήσει, Θοδωρή, τα είπαμε και χθες, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και στην εκφώνηση και στη σύνταξη. Γίνεται χαμός από μηνύματα προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Σε μερικά λεπτά θα την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να απαντήσει στα δικά σας μηνύματα, σε αυτά τα οποία μας στείλατε για να πάρετε τις απαντήσεις σας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος έχουμε σε κρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Κυκλάδων που έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κύριε Καλογερόπουλε, να ελέγξει τι συμβαίνει στην Πολεοδομία Μυκόνου.
1: Αυτό αλήθεια είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικά και δικαστικό επίσης. Και δικαστικό. Τι μαθαίνετε, το απόλυτο μπάχαλο εκεί, ο κλέψας του κλέψαντος.
1: Το θέμα είναι ότι, όσον γνωρίζουμε, είναι ότι ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια που είναι από καταγγελίες διαφέρετα και θα έπρεπε να έχει εισπραχθεί, έχει μείνει στον αέρα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει επιβληθεί ούτε έχει εισπραχθεί.
1: Μάλιστα λένε ότι κάποια χαρτιά λείπουν κιόλας και εδώ η Πολεοδομία από ό,τι φαίνεται είπε ότι με το σύζευξη και τα λοιπά κάπου την είχε γίνει σωστή η διαδικασία και θα έπρεπε να έχουν καλύτερη επικοινωνία ηλεκτρονική. Ο Δήμαρχος λέει εγώ δεν έχω προσωπικό και πάει λέγοντας ιστορία. Βέβαια ο Δήμαρχος μπορεί να το επικαλεστεί αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι πολεοδομίες κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί. Δηλαδή, πάμε συνέχεια αυτή η διαδικασία για χρόνια τώρα.
0: Μα με το κτηματολόγιο και τα ψηφιακά αρχεία τα οποία υπάρχουν, τι νόημα έχει να υπάρχουν πολεοδομίες. Αυτά θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί για να αποφευθεί και αυτή η διαφθορά.
1: Πες μου όμως τώρα, ή το ένα ή το άλλο που θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις όμως. Αυτό πρέπει να θέλει επιτάκηση.
0: Διάβαζα εδώ ότι από τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Εκατοντάδες καταγγελίες για διάφορα κτίσματα και όχι μόνο. Για πολεοδομικές αυθαιρεσίες εννοώ καταγγελίες. Δεν έχει ελεγχθεί ούτε το 5%.
1: Ποιος να πρωτοπάει, να σε κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ φίλε Παπαγιάννη. Εδώ έχεις δηλώσει το ακίνητό σου, το αναφέρετο και το έχεις δηλώσει. Έχεις πληρώσει αυτό που πρέπει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να νομοποιηθεί ποτέ, αν δεν γίνει αυτοψία. Ναι. Δεν θα διαπιστωθούν αυτά που πρέπει. Αυτές δεν έχουν γίνει, όλα αυτά είναι στον αέρα.
0: Πάντως δηλαδή η φιλοσοφία του κτηματολογίου, το οποίο ακόμα σχεδόν δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σιγά σιγά ολοκληρώνεται, και το οποίο ξεκίνησε επί Γιώργο Σουφλιά το 2005, η φιλοσοφία του κτηματολογίου αυτή ακριβώς είναι. Να κλείσουν σιγά σιγά οι πολεοδομίες και να μεταφερθούν όλα σε ψηφιακά αρχεία.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Να γίνει έτσι. Αλλά κάτω.
0: Ναι.
1: Αφού το βλέπεις ότι σέρνεται τόσα χρόνια, βλέπεις ότι υπάρχει μια corruption συγκεκριμένη σε συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου του βίου. Κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε και μπρος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Καταγγέλει κάποιος ή ζητάς πραγματικά να έρθουν για να νομοποιήσεις συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου και για τα παιδιά σου και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει ο άλλος. Υπάρχει και επικινδυνότητα μόνο σε άμεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει κόσμο να έρθει να το δει.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς από το κρέκο, να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Γεια.
0: Οκτώ και 37 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Βαθύ κράτος λέγεται αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, Γιάννη, κοινό στρατός. Εδώ, επειδή δεν έχουμε στρατό ή μονάρχη βασιλιά για να κάνει το βαθύ κράτος, βαθύ κράτος είναι το διεφθαρμένο δημόσιο που κάνει τα χατήρια των καρτέλ, σούπερ μάρκετ, απουσία ελέγχων, απουσία κινημάτων καταναλωτών σοβαρών, πολεοδομίες, κατασκευαστικές εταιρείες με συμφωνημένες προσφορές κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε, στην κυρία Κάρδαρη. Θα την έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί. Καλημέρα στο Βασίλειο Πτυχίο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου λέει ότι τα φρεάτια ομβρίων στο Εγάλιο έχουν γεμίσει λάσπη μέχρι που έχουν φυτρώσει λουλουδάκια. Ποιος θα τα καθαρίσει επιτέλους, κύριε Καλογερόπουλε? Έρχεται χειμώνας. Θα πλημμυρίσουμε έχοντας δίκτυο ομβρίων. Να πω την καλημέρα μου και στο Λάμπρο που είναι επαγγελματίας και μου στέλνει ένα σχόλιο για τα φανάρια. 20 χρόνια στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκα το Ντουμπάι και οδήγησε εκεί, συμβαίνει αυτό το πράσινο φανάρι να αναβοσβήνει πριν περάσει το πορτοκαλί. Σε προειδοποιεί πριν ανάψει το πορτοκαλί, οπότε έχει το χρόνο να σταματήσει. Αυτό που γίνεται εδώ είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται το αυτοκίνητο να σταματήσει το πορτοκαλί, από πόσο μάλλον ένα φορτηγό γιοταχή, οτιδήποτε αυτό, ένα μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη του αυτό, αγαπητέ φίλε, εκεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, των Μεταφορών και οι συγκοινωνιολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Δώσε μου, αγαπητή Μαργαρίτα, ένα λεπτό να ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη και επιστρέφουμε σε σένα, γιατί τα μηνύματα που έχουν έρθει, τι να σου πω, είναι περισσότερα από 50, μόνο για σένα. Έχει πέρασει, φίλη μου, η Μαργαρίτα στον κόσμο. Πώς να μην έχει, αφού απαντά χρηστικά σε μια σειρά από ζητήματα.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη που βρίσκεται στη βροχερή Χαλκιδική και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του στην Ελλάδα. Να το απολαύσεις, φίλε μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη Σαλαμίνα. Χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι 8 χρόνια βγαίνω ραδιόφωνο τηλεόραση. Αυτό που γίνεται στη δική σου εκπομπή, Γιάννη μου, δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε εσένα που συμβάλλεις και με τις απαντήσεις σου δίνεις εξηγήσεις στις ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, ό,τι δεν γνωρίζεις, γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίζεις όλα, θα σου στείλουμε σε mail να απαντήσεις κάποια στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Οι επικουρικές συντάξεις θα μείνουν μόνιμα χωρίς αυξήσεις, πληρώντας και εισφορά αλληλεγγύη. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, θα εξαφανιστούν. Δεν πρέπει κάτι να γίνει.
1: Λοιπόν, οι επικουρικές συντάξεις δεν θα εξαφανιστούν. Καταρχήν, γιατί είναι χρήματα τα οποία έχει δώσει ο κόσμος και είναι ανταποδοτικά σε αυτά που έχουμε δώσει. Απλά το πότε θα γίνουν αυξήσεις και το πότε θα εξαφανιστεί η εισφορά αλληλεγγύης είναι κυβερνητική επιλογή.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Να είστε καλά, κυρία μου. Ο Σπύρος. Μου λείπουν 2 χρόνια για την επικουρική. Μπορούμε να κάνουμε εξαγορά πλασματικού χρόνου?
1: Μόνο στρατού.
0: Μόνο στρατού, μάλιστα. Η κυρία Ανθή. Είμαι 70 ετών με σύνταξη χειρίας, αλλά δεν έχω ένσημα. Μήπως δικαιούμαι σύνταξη γύρατος?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα. Το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος, παραδείγματος χάρη και γύρατος και χειρίας και επικουρική, ή όχι?
1: Το έχουμε επισημάνει ως κάτι αρνητικό, ισχύει για όλα. Έχουμε προτείνει να σταματήσει να ισχύει μία φορά, γιατί πρόκειται για την ίδια παροχή. Ακόμα και αν εργάζεται κάποιος και συνταξιοδοτείται και παίρνει και σύνταξη χειρίας, από όλες τις πηγές εισοδήματος γίνεται κράτηση. Άδικο, πρέπει να τροποποιηθεί.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ιωάκιμ Λαγογιάννης, διαβάζω το επώνυμό του γιατί με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Το στέλνει ο άνθρωπος στο μήνυμά του. Έχω κλείσει τα 62 στις 12 Τετάρτου του 24 και κλείνω τα 40 χρόνια εργασίας στις 30 Οκτωβρίου του 26 από ΟΑΕ. Οφείλω όμως πάνω από 30.000 ευρώ. Να κάνω τη ρύθμιση, κυρία Κάρδαρη, των 72 δόσεων ή να κάνω την αίτηση συνταξιοδότησης και να κάνω τη ρύθμιση των 60 δόσεων πληρώνοντας τη διαφορά?
1: Θα κάνει το δεύτερο. Θα κάνει την αίτηση υποχρεωτικά μέσω συνταξιοδότησης. Θα περάσει ο διακανονισμός των 60 δόσεων. Μην κάνει τίποτε άλλο. Μέσω συνταξιοδότησης μόνο. Μάλιστα. Επειδή είναι πολύ κοντά στη σύνταξη.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη που στέλνει την καλημέρα μας από την Γερμανία. 22 μήνες στρατιωτικό μπορούν στη Γερμανία να μετρήσουν σαν χρόνια εργασίας? Το γνωρίζετε ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα από ελληνική σύνταξη.
0: Όπως και ο στρατός ενδεχομένως σε κάποια χώρα του εξωτερικού δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. 1761 ένσημα επικουρικό. Μπορώ να κάνω εξαγορά των υπολείπων ενσήμων?
1: Όχι, για να κάνουμε εξαγορά στρατού και μόνο που μπορούμε πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3.600.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα κυρία Καρδάρη. Η μητέρα μας είναι τυφλή με ποσοστό 96% και λαμβάνει από τα ΚΕΠΑ 753 ευρώ μηνύως. Μόλις έλαβε τη σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του πατέρα μου, το επίδομα μειώθηκε στα 391 ευρώ. Σχετίζεται η μείωση με τα σύνταξη και χειρίας ή είναι κάτι άλλο?
1: Όχι, σχετίζεται γιατί πήρε άλλο και άλλο εισόδημα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό,
1: επειδή έχει και δεύτερο εισόδημα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πήρε και σύνταξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι ξεκάθαρη και γρήγορη στις απαντήσεις. Καλημέρα.
1: Για να προλάβουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σύφη από την Σουηδία. Στείλ το μου. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, Σύφη. Αν μπορείς να το διευκρινίσεις για να μπορέσω να το μεταφέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM, από το 2007. Ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Εργατολόγο. Είμαι ασφαλισμένος από το 1987. Κλείνω 40 χρόνια του χρόνου, το 2027, με περίπου 6.000 βαρέα ένσημα τα μισά. Πότε μπορώ να κινήσω τη διαδικασία για συνταξιοδότηση?
1: Την ίδια μέρα των γενεθλίων στα 62.
0: Τέλεια. Τι κορίτσι είσαι εσύ. Απαντάς σε όλα σε χρόνο ντετέ. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Φοβερή.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχω στείλει τα μηνύματα πριν στην κυρία Καρδαρή. Τα ακούει τώρα στον αέρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, διαβάσαμε το μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Για πάμε στο επόμενο μήνυμα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, γιατί είναι και μεταξύ άλλων και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Φίλιππος από τη Βιέννη. Στέλνει πολλά χρόνια μηνύματα εδώ στον Real FM. Έχω 15 χρόνια εργάσιμα στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Εδώ και 6 χρόνια παίρνω σύνταξη από Ελλάδα. Δικαιούμαι επικουρική σύνταξη και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
1: Μόνο αν έχει πληρώσει εισφορές για επικουρική σύνταξη για 15 χρόνια και να υποβάλει τη σχετική αίτηση. Δεν ξέρουμε αν έχει καταβάλει εισφορές για επικουρική σύνταξη, ανάλογα την ειδικότητα που είχε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ο, δεν γράφει το όνομά του. Καλημέρα Γιάννη, για την κυρία Κάρδαρη το ερώτημα. Ασφαλισμένος στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Τώρα με αυτασφάλιση πρώτης κατηγορίας σύνταξη και υγεία. Ηλικία μου 61 ετών. Για πόσο χρόνο ακόμη θα αυτοασφαλίζομαι? Πότε μπορώ να συνταξιδοτηθώ και αν μπορεί να προβλεφθεί το ποσό σύνταξης?
1: Το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά θα πρέπει να φτάσει τα 15 έτη και τα 67 για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Από εμπειρία είναι περίπου στα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ο φίλος, ο Πολύμερος Σιώτας. Καλημέρα κύριε Σιώτα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ερώτημα σχετικά με το ασφαλιστικό. Έχω πλήρη ασφάλιση στη δουλειά μου με 300 ένσημα το χρόνο, ΦΠΚ. Ταυτόχρονα κολλάω 50 ένσημα επιπλέον το χρόνο σε δεύτερη δουλειά από το 2018 περίπου. Τα 50 επιπλέον ένσημα μετράνε για τη μελλοντική μου σύνταξη ή θα πάνε χαμένα?
1: Δεν μετράνε ως προς τον αριθμό των ημερών εργασίας, μετράνε μόνο στην προσάυξηση των αποδοχών.
0: Ακόμα
1: κατά
0: καλύτερα.
1: Κάποιο τρόπο μετράνε στη σύνταξη, δεν μετράνε ως επιπλέον των 300 ημερών κατέτος.
0: Άρα θα προσθεθεί στις συνολικές εισφορές.
1: Σαν συντάξιμες αποδοχές, όχι σε ημέρες.
0: Κατάλαβα, σαν συντάξιμες αποδοχές. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από το Εγάλαιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Έχω μια ερώτηση για την εργατολόγο. Μπορεί κάποιος να διεκδικήσει ένσημα από επίσχεση εργασίας που είχε γίνει το 2008 και συγκεκριμένα από εργασία σε δήμο, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή?
1: Δεν μπορούμε να πάμε πίσω από 10 έτη. Υπάρχει παραγραφή για διεκδίκηση ασφαλιστικών εισφορών μέχρι δεκαετία.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο κύριος Δημοσθένης είναι 82 χρόνων. Να τα κατοστήσετε κύριε Δημοσθένη. Συνταξιούχος του Δημοσίου. Δεν έπαιρνα τα 400 ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, συγγνώμη, θα τα πάρω?
1: Δεν είναι 65. Άρα δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει. Είναι 82.
1: 82, συγγνώμη, άκουσα 62.
0: Ναι, ναι, από 65 και πάνω.
1: Ναι, ναι, φυσικά και θα το πάρει.
0: Όσοι είναι από 65 και πάνω.
1: Συγγνώμη, αλλά άκουσα 62.
0: Εντάξει, ναι, ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό επανήλθα.
1: Διευκρινιστικά. Ναι, ναι, ναι, θα το πάρει. Φυσικά, χωρίς κριτήρια άλλα.
0: Πότε πρέπει να έχει κλείσει κάποιος τα 65, φέτος?
1: Όχι, το Δεκέμβριο του 25.
0: Το Δεκέμβριο. Άρα
1: το
0: πέρσι.
1: Δεκέμβριο. Μέχρι το Δεκέμβριο του 25.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ ο φίλος στέλνει, ο αγαπητός Χρήστος Γκέκας, με το ονοματεπώνυμό του ο κύριος ακροατής. Θέλει να μένει εν μήνυμα για να αναδείξει την κατάσταση που βιώνουμε πολλοί συμπολίτες και δείχνει και την παράλογη γραφειοκρατία και τις αδικίες του κοινωνικού κράτους. Είμαι συνταξιούχος γύρατος, ηλικίας 61 ετών. Και παράλληλα είμαι άτομο με αναπηρία, με πιστοποιημένο ποσοστό. Και δείχνει και την παράλογη γραφειοκρατία και τις αδικίες του κοινωνικού κράτους. Είμαι συνταξιούχος γύρατος, ηλικίας 61 ετών. Και παράλληλα είμαι άτομο με αναπηρία, με πιστοποιημένο ποσοστό 89%. Ακούστε κύριε Παπαγιάννη και κυρία Κάρδαρη, παρά τη βαριά αυτή αναπηρία και τις αυξημένες

0: τη σύνταξη γύρατος και όχι αναπηρική σύνταξη.
1: Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, τους άδικους λόγους, δεν θα πάρει ούτε πρόσθετη εισφορά, ούτε πρόσθετο επίδομα των 400 ευρώ, γιατί είναι συνταξιούχος γύρατος, άσχετα αν έχει περάσει και πάει και έχει αναπηρίας, και δεν μπορεί να πάει και κάποιο άλλο επίδομα. Γι' αυτό προσέχουμε όταν έχουμε προβλήματα υγείας, δεν πάμε να ζητάμε σύνταξη γύρατος, ζητάμε αναπηρίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα επιδόματα έρχονται μόνο στην αναπηρία και όχι στην γύρα.
0: Ξέρεις, κάποιοι δεν το ήξεραν, δεν τους καθοδηγήσαν σωστά. Κάποιος εργατολόγος ή κάποιος άλλος ειδικός. Και τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αλλάξουμε.
1: Δεν μπορούν να πάρουν τίποτα.
0: Ναι. Μαργαρίτα, μείνε 2-3 λεπτά στη γραμμή για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Μακάρι και όλα, παρακαλώ.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν

0: ελληνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο σας. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδι της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την αγάπη μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές. Αντικαθιστώντας τον Νίκο του Χατζηνικολάου στις 10-12, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όχι μόνο, στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, τον ακούσατε πριν από λίγο και θα τον ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι εδώ που στείλατε θα απαντηθούν τα email και τα μηνύματά σας. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να στείλουμε τα μηνύματα στη Μαργαρίτα και να μας απαντήσει. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα ρωτάει, είσαι στη γραμμή Μαργαρίτα?
2: Βεβαίως, ακούω.
1: Ωραία, με πολύ χαρά σε ακούμε. Καλημέρα και πάλι. Η κυρία Δέσποινα ρωτάει, πόσα ένσημα είναι το μίνιμουμ για να βγει κάποιος στη σύνταξη?
2: Είναι τα 15 χρόνια, 4.500 ημέρες εργασίας.
1: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα ρωτάει επίσης, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος? Το διάβασα αυτό το μήνυμα? Όχι.
2: Αν μπορεί να είναι δεύτερη φορά διατυπωμένο, ναι, μπορεί να είναι δεύτερη φορά διατυπωμένο, ναι, ισχύει για όλες τις συντάξεις και για όλες τις παροχές που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και από εργασία.
1: Πάμε στο Γιώργο από το Μαρούσι, το φίλο. Λοιπόν, ρωτάει σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών συντάξιμη υπηρεσία. Έχει γίνει επανυπολογισμός? Επίσης, μπορεί να γίνει συνυπολογισμός χρόνου παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ το 80 περίπου 390 μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όχι?
2: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα ο συνυπολογισμός αυτός, σαν παράλληλος χρόνος που δίνει προσάυξηση, είναι για συνταξιούχους μετά το Μάιο του 2016.
1: Μάλιστα.
2: Το πρώτο ερώτημα που είπε η κυρία, που να το ξαναδιαβάσουμε.
1: Το κύριος, ο προηγούμενος.
2: Ο κύριος, ναι. Είχε δύο ερωτήματα.
1: Ναι, παρακαλώ, ρωτήστε την κυρία Καρδά σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών που έχουν συντάξιμη υπηρεσία, αν έχει γίνει επανυπολογισμός.
2: Δεν έχει γίνει σε όλους. Μία πολύ μικρή μερίδα ακόμα συνταξιούχων εκκρεμεί για επανυπολογισμό στις υπηρεσίες.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Μας στέλνει την καλημέρα του, μην τα επαναλαμβάνω αυτά. Μπορείτε να ρωτήσετε εάν υπάρχει διαφορά στο συντάξιμο ποσό, αν έχω για παράδειγμα 8.985 ένσημα και αν περάσω τα 9.000.
2: Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχουν συντελεστές ακόμα και για κάθε μήνα. Δηλαδή υπάρχουν συντελεστές για τα έτη και τους μήνες.
1: Ανεβαίνει λοιπόν.
2: Ελάχιστα, αλλά ανεβαίνει. Ναι.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλου, του σκοπευτικού. Να σε καλά, Πέτρο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα προς εσάς. Γιατί δεν πληρώνω τα 300 ένσημα αμέσως για να πάρω σύνταξη και πρέπει να τα πληρώνω μήνα-μήνα μέχρι το τέλος του 27? Είμαι 69 ετών και χάνω 3 χρόνια από τη σύνταξη. Περίμενα από τον ΟΑΕΔ με την ελπίδα να μου προσφέρουν δουλειά 12 χρόνια, ό,τι δουλειά μπορούσαν ποτέ και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ από αυτούς. Πώς θα ζήσω εγώ με 520 ευρώ?
2: Αυτό είναι το καθεστώς της προαιρετικής ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι πλασματικός χρόνος, νοείται σαν πραγματικός. Άρα πρέπει να τα πληρώνουμε κάθε μήνα. Δεν είναι αυτά που εξαγοράζουμε, είναι σαν να είναι εργασίας. Άρα προαιρετική και εργασία είναι το ίδιο και πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα τα 15, τα 25, δεν μπορούμε μαζεμένα.
1: Πρώτο ένσημο 1986, Σπύρος από τη Σαλαμίνα. Γεια σου Σπύρο. Έχω 5.500 ένσημα από μισθωτή απασχόληση και από το 16 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, το 1996. Έχω δύο παιδιά, 19 και 24 ετών. Βγαίνω στα 62 ή στα 67. Τι με συμφέρει να κάνω, μπορείτε να μου πείτε?
2: Συμφέρει περισσότερο στα 62, γιατί θα κάνει 5 χρόνια νωρίτερα. Θα πάρει 60 συντάξεις νωρίτερα. Και αν πρέπει να εξαγοράσει, θα τα έχει κάνει ήδη απόσβεση.
1: Μάλιστα.
2: Και παράλληλα μπορεί να εργάζεται.
1: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου και στον κύριο Ζαχαριουδάκη, που θέτει ένα ερώτημα. Καρκινοπαθής με μεταστατικό καρκίνο, έχει μείνει 50 κιλά. Έχει κάνει την αίτησή του για αναπηρική σύνταξη, δηλαδή ψίχουλα, και εδώ και 6 μήνες δεν έχει βγει τίποτα. Λένε με τον καινούριο χρόνο ή επειδή μπορεί να γίνουν εκλογές, θα βγει και νωρίτερα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα?
2: Απαράδεκτο. Θα πρέπει να πάει μία βεβαίωση του ΚΕΠΑ και να ζητήσει επίσπευση.
1: Ωραία. Και τελειώνουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα. Μάλλον όχι, δεν έχουμε χρόνο. Θα σε ξαναπάρουμε μετά τις 9, Μαργαρίτα. Μη στείλετε άλλα ερωτήματα ή αν τα στείλετε θα απαντηθούν αργότερα μέσω email. Άρα, Μαργαρίτα, κλείνεις και σε ξαναπαίρνουμε για άλλα 5 λεπτά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο για θερμοπροστασία.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
9: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: 50 ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη επίθεση μειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονοι. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον άσπρο πυργό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο αναμένονται σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία. Συνεχίζονται έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αναμένεται να του διαβιβαστούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνέαδου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια νέων επιθέσεων της Ρωσίας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, η Γαλλία κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Τουρκία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη Ρώμη, το Βέλγιο νίκησε με 2-0 την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ωραίο τραγούδι, ταιριάζει τέλεια με τις φθινοπορεινές συνθήκες. Ωραίο το φθινόπωρο. Γενικά ωραίο να αλλάζουν εποχές. Παλιό τραγούδι, Γιάννης Πανός, Δήμητρα Γαλάνη.

0: Είναι αυτό που λέμε ένα από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Υπάρχουν πολλά ακόμα. Λοιπόν, η κυρία Κάρδαρη, για να κλείσουμε την παρέμβασή της με τα ερωτήματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα και πάλι, Μαργαρίτα, και
1: εδώ
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι ασφαλισμένος από το 81 ως το 2013. Έχω 9.000 ένσημα. Από το 2013 μέχρι σήμερα δεν έχω καθόλου ένσημα και είμαι 62 ετών. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ρωτάει ο Δημήτρης, να βγω στη σύνταξη?
1: Όχι, θα περιμένει τα 67.
0: Θα περιμένει τα 67. Εν τω μεταξύ, όλες οι φίλες ή σχεδόν όλες οι φίλες και οι φίλοι που τους απάντησες, να ξέρεις ότι σε ευχαριστούν. Στέλνουν μηνύματα.
1: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
0: Έχουμε ευγενικό κοινό. Ευπρεπείς ανθρώπους. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Εμμανουήλ. Υπηρετώ στο λιμενικό από 2 Δευτέρου του 1999 έως και σήμερα. Άρα είναι 27 χρόνια στην υπηρεσία. Έχω 18 μήνες θητεία στρατό ξηράς, την οποία και αναγνώρισα. Έχω περίπου 11 μήνες ένσημα βαρέα στην πρώην Ολυμπιακή, τα έτη 97-98. Έχω αναγνωρίσει τη μάχημη πενταετία πληρωμένη. Γεννήθηκα το 1975. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης?
1: Οι λιμενικοί μπορούν να βγουν με τα 40 χρόνια μόλις τα συμπληρώσουν, αν εφορείου ηλικίας, όποτε και να τα συμπληρώσουν. Διαφορετικά στα 62 με 40 έχουν και αυτή την επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα συμπληρώνουν νωρίτερα.
0: Η κυρία Έφη, βλέπω το επώνυμό της, αλλά δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Δεν έχει σημασία. Καλημέρα σας. Ερώτημα για την εργατολόγο. Είμαι μηχανικός στο δημόσιο και μόλις κατέθεσα αίτηση για σύνταξη. Είμαι 67 ετών, κυρία Κάρδαρη. Σκοπεύω να συνεχίσω να εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας μετά την συνταξιοδότησή μου.
1: Ωραία.
0: Θα πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές εις διπλούν ή μειωμένες? Ωραίο ερώτημα.
1: Όχι, εις διπλούν. Θα πληρώνει τον κλάδο σύνταξης, όχι το σύνολο των εισφορών. Επειδή θα είναι συνταξιούχος, θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές αυτές που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι, με τον κλάδο σύνταξης προσαυξημένο. Δηλαδή, εάν επιλέξει την πρώτη κατηγορία και αυτή προτείνουμε, την πιο χαμηλή, γιατί δεν είναι ανταποδοτικά μετά τη σύνταξη, θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ παραπάνω από αυτά που πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Η κυρία Μαριλένα, καλημέρα. Μα παραιτήθηκα από το δημόσιο λίγο πριν κλείσω 15 ετία. Δημιούργησα μια μονοπρόσωπη οίκε και πριν το δημόσιο ήμουν σε πρόγραμμα stage για 4,5 χρόνια στο δημόσιο. Στο μέλλον δικαιούμαι κάποια σύνταξη από το δημόσιο ή έχασα το δικαίωμά μου?
1: Θα προσμετρηθεί ο χρόνος σαν διαδοχική ασφάλιση και θα πάρει από τον τελευταίο φορέα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι αυτός, το ΤΕΔΕ, το ΙΚΑ, όπου εργαστεί μετά το δημόσιο?
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα χάνει αυτά. Θα προσμετρηθούν. Το πρόγραμμα State δεν προσμετράται γιατί δεν έχει κλάδο σύνταξης.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Τότσικα που είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ. Παίρνω και σύνταξη χειρίας. Είμαι 62 ετών. Δικαιούμαι τα 400 ευρώ?
1: Ναι, από τη σύνταξη χειρίας.
0: Άρα πρέπει να τα πάρει
1: Ναι.
0: Θα τα πάρει
1: μία
0: φέτος.
1: Μία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι τα μηνύματα. Όποιο άλλο μήνυμα έχει έρθει, θα σου στείλουμε στο email, αγαπητή Μαργαρίτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλημέρα. Καλά. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τύπου του Σαββατοκύριακου, φίλες και φίλοι. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-H2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί της συμφέρει και η ισοπαλία? Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού? Αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο. Έρχονται αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη, πρώτη-τελευταία σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας των συντακτών, που έχει έρευνα για την κέντρο-αριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλουπ. Το κρατάμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον σαν ρεπορτάζ, νομίζω. Πάμε στη δημοκρατία. Σκιές και αναπάντητα ερωτήματα πάνω από την τραγωδία στην Πλάκα, διαρροή αερίου η πιθανότερη αιτία. Κεντρικό θέμα, διαιτητή συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά που του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παζάρια και διευθυντήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμην της κοινωνίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο θέμα. Ελεύθερος τύπος, η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές, χρηστικό θέμα, αποκλειστικό ρεπορτάζ, η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού, με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. Κορυφώνονται σήμερα το Σάββατο. Σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Στις 8.30 σήμερα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Μαξίμου σκανάρι τους υποψηφίους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Κόντρα. Περνάμε στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Αυτό έχει πει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς σε συνεργάτες του, να κάνει δηλαδή ζημιά, να κατεβάσει το κόμμα τώρα και εν συνεχεία να το κλείσει, γιατί θα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Πάμε στην Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας, μα έχει με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς και η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από το ΦΠΑ. Η απογευματινή, επιχείρηση μεσαία εισοδήματα, η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων, το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Φεύγουμε από την εφημερίδα απογευματινή, πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη ίσως Free Press εφημερίδα της χώρας. Η εποχή της μηχανής με τον άνθρωπο στο τιμόνι, η Ελλάδα μπροστά στη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή της γενιάς μας. Επίσης, παράταση για τα ενίκια στην τράπεζα και από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης των 400 ευρώ. 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων, δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Τις δύο ή τη μία, για να δω τι έχουμε και τις δύο εδώ. Τη μία την έχουμε σίγουρα, είναι η On Time. Ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου με τα μεσονύκτια πλασμαφαίρεση, ακόμα και τις Κυριακές. Και τις Κυριακές δούλευαν οι γιατροί. Υπερορίες. Πώς να μην κάνουν υπερορίες με τόσα που έβγαζαν. Α, την έχουμε την Εσπρέσο. Η ταρίφα για τον άλλο κόσμο, το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η Ιωάννα Γάκα. Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά. Φανταστείτε, ο Μαζονάκης που έβγαζε τόσα λεφτά ο άνθρωπος, ήταν δημοφιλής καλλιτέχνης στον ιδιωτικό τομέα, κατάλαβε την κοροϊδία. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά, έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης στη γιατρό με την οποία συνομιλούσε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, από πού νομίζετε βγαίνει τώρα και θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά? Από τη Μονή Σινά, από την Αίγυπτο. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, ναι. Είμαι στην έρημο του Σινά, στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα από τα ιερότερα, ιστορικότερα και πιο συγκλονιστικά μέρη του κόσμου και για μας στην Ορθοδοξία.
0: Πού μένετε?
2: Για όλους τους χριστιανούς. Μένω μέσα στη Μονή. Σας μιλώ τώρα από την Ιερά Μονή, μέσα στα τείχη. Τα τείχη τα οποία οικοδόμησε ο Ουστινιανός τον 6ο αιώνα π.Χ.
0: Προσκληθήκατε από τις Αιγυπτιακές αρχές, έχω την αίσθηση.
2: Από τη Σιναϊτική κοινότητα, από τους μοναχούς και έλαβα πρόσκληση επίσης από τις Αιγυπτιακές αρχές στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες, τον κύριο Αμπού Ζαΐντ, ο οποίος ζήτησε να με δει την ίδια στιγμή που συναντιόταν ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, με το Σίσι στο Αλ Αλαμέιν, σε θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα.
0: Τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό? Διαβάζουμε πολλά και διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι σε μια κρίσιμη καμπή το ζήτημα του ιδιοκτησιακού. Και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο αιγυπτιακά δικαστήρια αποφάσισαν ότι τα ακίνητα της Μονής πρέπει να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Αιγυπτιακού Δημοσίου μετά από 1.600 χρόνια μακραίωνης εδώ παρουσίας της Μονής. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ προβληματικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί και η συναϊτική κοινότητα και αυτό το μοναστήρι θα είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο τους ουσιαστικά. Τους παίρνουν την ιδιοκτησία. Γι' αυτό και έχω καλέσει και την ελληνική κυβέρνηση και όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, αλλά και την Ευρώπη, και με επιστολή μου στην UNESCO πριν από ένα χρόνο και με παρέμβαση στο Κογκρέσο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πείσουμε τους φίλους συμμάχους και εταίρους μας Αιγυπτίους, αυτό το φιλόξενο λαό και αυτή τη χώρα με την οποία θέλουμε φυσικά να πορευτούμε με όρους συμμαχίας, φιλίας, εταιρικής σχέσης και στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, αλλά ταυτόχρονα και με σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και όλης αυτής της μακραίωνης παρουσίας της Κιβωτού της Ορθοδοξίας που είναι το...
0: Θα ενημερώσετε... θα ενημερώσετε θεσμικά το Υπουργείο Εξωτερικών, συνομιλείτε με τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Απολύτως.
0: Ωραία.
2: Ως εκ της ιδιότητάς μου, κύριε Παπαγιάννη, οι πρωτοβουλίες που παίρνω είναι η γνώση της ελληνικής πολιτείας πάντοτε, διότι πέρα από τις πολλές και μεγάλες κατά καιρούς διαφωνίες μας πολιτικές, υπάρχουν ορισμένα θέματα όπως τα εθνικά
0: ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση.
2: Που χρειάζονται τουλάχιστον μια στοιχειώδη συνεννόηση. Έχω ενημερώσει λοιπόν και τους ανθρώπους, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Βεβαίως είναι ενήμερος και ο πρέσβης εδώ της Ελλάδας στην Αίγυπτο. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι έχουμε ένα ιερό καθήκον, όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και εγώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, να βάλουμε πλάτη έτσι ώστε να παραμείνει αλόβητη η μακραίωνη παρουσία για 1600 χρόνια. Θα σας πω ένα-δύο πραγματάκια.
0: Το αρχαιότερο μοναστήρι δεν είναι.
2: Δύο μέρες που είναι εδώ.
0: Δεν είναι το αρχαιότερο μοναστήρι.
2: Είναι το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Χθες με τους πατέρες, εδώ τους μοναχούς, επισκέφθηκα το σκευοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της Μονής. Είναι η Μονή που έχει τα πολυτιμότερα και αρχαιότερα χειρόγραφα του κόσμου. Mm-hmm. Είναι η Μονή που φυλάσσει μέσα στα τείχη της τις παλαιότερες και πολυτιμότερες εικόνες από τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι αυτή η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, του έθνους μας, του γένους μας, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ελληνικό σύμβολο. Είναι παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς, όπως έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα επιληθεί το ιδιοκτησιακό, που είναι πολύ σημαντικό για μας.
2: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, όλα όσα συζητάμε, τα ενεργειακά, οι πόλεμοι, η καθημερινότητά μας, έχουν μια σύνδεση με αυτά που γίνονται εδώ, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι το πιο πεταμένο σημείο του πλανήτη και της Μέσης Ανατολής. Και εδώ, μέσα στην έρημο του Σινά, στα βουνά, ανάμεσα σε αυτό το εντελώς κρίσιμο γεωπολιτικά σημείο του κόσμου, σχηματίζει η ελληνική σημαία μέσα στην Ιερά Μονή της Αγίας
0: Εκκλησίας. Πότε επιστρέφετε?
2: Ακόμα και μόνο αυτό αρκεί για να μας κινητοποιήσει όλους.
0: Μακάρι,
2: να
0: και μακάρι
2: για αυτή την ιστορία,
0: να πάρετε και μια υπερκομματική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, πρωτοβουλία όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της Μονής Σινά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραντούρη.
2: Μακάρι, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Όποια μηνύματα ήρθαν μετά την ώρα που σας είπα, θα τα στείλω εγώ στην κυρία Κάρδαρη και θα απαντηθούν αύριο, για να έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσουμε όλα. Λοιπόν, με το θέμα της Μονής Σινά δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φαραντούρης. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διεργασιών και συζήτησης με τις Αιγυπτιακές αρχές, δηλαδή ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, να δούμε πώς θα επιληθεί και αν θα επιληθεί τελικά.

0: Λοιπόν, τα δυσάρεστα από την πλάκα σας τα έχω μεταφέρει από το πρωί. Έχει ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Αγνοούνται ακόμα τρεις Αμερικανοί τουρίστες. Άκου τύχη που είχαν κεφτεί οι άνθρωποι έτσι. Να φύγουν από τις ΗΠΑ, να βρουν το συγκεκριμένο Airbnb, να μείνουν εκεί και να εκραγεί και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, ψάχνουν και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα δεν ξέρουμε, είναι, δεν είναι εκεί. Θα έχουμε νέα όταν πιστεύω μέσα στην ημέρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι δυσάρεστα τα νέα.
1: Όχι όμως πολύ, μη τύχει και λυγίσω και σου πω.
0: Τα νέα από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τον Άγιο Παντελεήμονα τα είπαμε. Εκεί πρέπει να κυκλοφορείς με στρατιωτική σχολή το βράδυ. Εκεί σε περιοχές πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα, πίσω από την Ομόνια, την πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, κανονικά πρέπει να κυκλοφορείς όπως τον πόλεμο. Κανονικά με κράνος, στολή και ούτω καθεξής αρβίλες. Είδατε τι έγινε. Πέρασαν 4 τύποι από ένα καφενείο. Γάζωσαν από το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο καφενείο μπαρ, μην το πούμε καφενείο μπαρ, ήταν κέντρο διασκέδασης και μπαρ. Βρισκόταν και ένα 10χρονο κορίτσι μέσα. Πώς βρισκόταν τώρα μεσάνυχτα, ξημερώματα, ένα 10χρονών κοριτσάκι εκεί μέσα, όλη η αλβανική υπηκότητα, οι θαμώνες. Οι 4 δράστες άνοιξαν πυρ από γιοταχή που περνούσε από την οδό Αγορακρήτου. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Το κορίτσι έχει μεταφερθεί. Δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο παιδών. Και αυτή η περίεργη ιστορία να δούμε πώς θα καταλήξει. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται, φίλες και φίλοι, από το εξωτερικό δελτίο είναι η επίσκεψη του Πάπα στο Παρίσι. Όχι μόνο στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η εικόνα που φαινόταν, που είδαμε εμείς χθες από το γήπεδο της Γαλλίας, ο Πάπας που επισκέπτεται από χθες το Παρίσι, προσευχήθηκε στο Stade de France, αυτό το ξέρετε το τεράστιο γήπεδο έξω, οριακά έξω από το Παρίσι, στο οποίο έγινε και ο τελικός του Μουντιάλ τότε με τον Ζινεντίν Ζιντάν, σε ενώπιον πλήθους 80.000 νέων παιδιών ηλικίας από 17 έως 35 ετών. Δεν υπήρχε ούτε ένας μεγαλύτερος. Τώρα πώς το περιόρισαν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιράστηκαν κάποια εισιτήρια και μίλησε ενώπιον 80.000 ανθρώπων ο Πάπας. Σήμερα το βράδυ θα χωροστατήσει στην λειτουργία της Notre Dame, του καθολικού ναού της του Παρισιού, με την ιστορία που έχει η Παναγία των Παρισίων, και αναμένεται στους δρόμους του Παρισιού 1 εκατομμύριο κόσμος. Υπόψη η Γαλλία δεν είναι όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό καθολικών. Δηλαδή είναι περίπου στο 50 με 60%. Βέβαια έχει και αρκετά μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων λόγω των αποικιών στο Μαγκρέμπ, ξέρετε, και σε άλλες περιοχές κυρίως της Αφρικής. Αλλά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα από το Stade de France. 80.000 νέοι από 17 έως 35 ετών πήγανε χθες να προσευχηθούν μαζί με τον Πάπα Λέοντα. Τον επεφημούσε το πλήθος. Είχε 18 χρόνια να επισκεφθεί τη Γαλλία κάποιος Πάπας. Εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Εσείς που αγωνίζεστε για την καθημερινότητά σας, είπε ο Πάπας, απευθυνόμενος στο ενθουσιώδες κοινό των 80.000 νέων ανθρώπων που ήταν εκεί.

0: Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφοντας, θα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά ένα ανατριχιαστικό σενάριο, φίλες και φίλοι, που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει. Ελπίζω να μην συμβεί, γιατί αν συμβεί θα μιλάμε για άλλα δεδομένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στον πλανήτη. Πόσο μεγάλες, δηλαδή, τι μεγάλες, τεράστιες θα είναι οι επιπτώσεις για το σύνολο του κόσμου, για το σύνολο των αγορών, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε μετά. Πάντως να ξέρετε ότι λόγω χαμηλής επάρκειας σε αποθέματα έχει αρχίσει και επικρατεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης πανικός λόγω του χειμώνα και λόγω της ξηρασίας των δικτύων και λόγω της έλλειψης αποθεμάτων στο φυσικό αέριο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Γιώργο Αυτιά σε λίγα λεπτά.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Μάκι μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον του καταστήματος στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για 7ημερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 19 στη Θεσσαλονίκη, 21 στο Ηράκλειο.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Έχουμε μπει και επισήμως και ημερολογιακά στο φθινόπωρο από προχθές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ψιλοβρέχει, όχι κάτι ιδιαίτερο, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα τα πούμε συνέχεια με το μετεωρολόγο μας. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδουλού στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Μαρία και πάλι. Η κυρία Φράνσις Παράση στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200, studio@realfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός που απέκτησε το τρίτο του δυνατό τέκνο, να σου ζήσει η Θοδωρή, στην εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τρίτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη ο Θοδωρής, δύναμη. Εβδομαδιαίος διαγωνισμός, τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ωραίο ταξίδι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε φίλες και φίλοι ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό παρακαλώ πολύ, και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Ωραίο. Δεύτερο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών, τέσσερις για την ακρίβεια, θα κληρωθούν τέσσερις συσκευές. Πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Ωραία η Μονεμβασιά τώρα το φθινόπωρο. Δεν έχει και τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο. Ωραίο ταξιδάκι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Αυτή την Κυριακή αύριο με τη Real News. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Το τελευταίο γράμμα, φίλες και φίλοι, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από την συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνα δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, ή και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στη Real News. Και όχι μόνο στο κέντρο, διευρύνονται τα σημεία πώληση εφημερίδων, κυριακάτικων εφημερίδων από το Σάββατο το απόγευμα. Στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα, σε πολλά σημεία της Αττικής. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, με το ερώτημα που του θέτω από τώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Τι θα γίνει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου? Το σενάριο είναι πολύ πιθανό. Το ρίχνει στο τραπέζι ο Τραμπ. Έχει δημιουργήσει σοκ στην ενεργειακή κοινότητα, στην ενεργειακή αγορά. Τι θα γίνει αν απαγορεύσει ο Τραμπ τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, μπορείς να μου πεις?
1: Γιάννη, βάζεις το μεγαλύτερο θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε συγχαίρω για το ερώτημα αυτό. Και το ραδιόφωνο της Real, του Real, αποδεικνύει ότι είναι πολύ μπροστά από τα γεγονότα.
0: Τι θα γίνει?
1: Όλη νύχτα έγραφα γιατί αύριο, τη Δευτέρα, στην Οικονομική Επιτροπή συζητούμε αυτό το θέμα. Αν ο Τραμπ, προκειμένου να σώσει την τιμή του πετρελαίου στη χώρα του, απαγορεύσει για 90 μέρες τις εξαγωγές, τότε το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Γιάννη, πριν από 15 μέρες η Real είχε στην πρώτη σελίδα, αν ανατρέξουμε στα πρωτοσέλιδα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου, έλεγε ότι έρχεται μια μεγάλη κρίση στα καύσιμα. Γιατί? Και στην ενέργεια. Καταρχήν, πέραν της απόφασης του Τραμπ, αν περάσει αυτή, που θα είναι καταστροφή για όλο τον κόσμο, γιατί η Ευρώπη δεν θα έχει καύσιμα από την Αμερική.
0: Ναι, θέλουν οι Αμερικανοί να κρατήσουν τα βαρέλια εντός χώρας.
1: Μπράβο, δεν τον ενδιαφέρει να πουλήσει, γιατί τώρα.
0: Προφανώς.
1: Έχει πουλήσει αρκετά, ή βάλει στην άκρη πάρα πολλά χρήματα.
0: Εμείς τι κάνουμε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται?
1: Η Ευρώπη κοιμήθηκε γιατί όταν φωνάζαμε από πέρυσι το Μάιο, γεμίστε τις αποθήκες Ευρωπαίοι, και το έχει πει και ο Γιώχανσεν, ο Επίτροπος, γεμίστε τις αποθήκες γιατί έρχεται δυσκολία. Η Ευρώπη είχε γεμίσει μόνο κατά 60% τις αποθήκες με LNG. Άντε πιάσε τώρα το LNG Το οποίο είναι ακριβότερο.
0: Ναι,
1: ένα αυτό.
0: Ένα, πριν πει στο δεύτερο, να πούμε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών των χωρών και εμείς έχουμε γίνει πιο εξαρτημένοι από το αμερικανικό ντίζελ, γιατί έχουν φύγει οι ρωσικές προμήθειες. Έχουμε μεγάλη απώλεια από τις ρωσικές προμήθειες. Άρα η εξάρτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Η οποία Ρωσία έχει χάσει το 90% των εσόδων εξαιτίας του μποϊκοτάζ στο πετρέλαιο. Το δεύτερο στοιχείο, Γιάννη, και είναι φοβερό, είναι ότι έχουν στερεύσει τα ποτάμια στην Ευρώπη. Τα ποτάμια δίνανε μεγάλη δύναμη στην ενέργεια, γιατί είχαμε παραγωγή ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο μεγάλο στοιχείο έσκασε προχθές και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε οι χώρες του Νότου. Ξέρεις τι ζητάει η Γερμανία? Όταν γίνει η καλωδίωση και όσο ρεύμα έρχεται από την Ευρώπη προς τις νότιο-ανατολικές χώρες, να πληρώνουμε διόδια του ρεύματος. Εκεί θα γίνουμε μπύλες.
0: Δηλαδή,
1: συντάχτηκε με τις βόρειες χώρες, διότι οι βόρειοι τι έχουνε? Οι βόρειοι έχουν αποθήκες. Οι βόρειοι,
0: έχουν αποθήκες, αλλά βλέπω εδώ ότι η Γαλλία εισάγει περίπου το 35% των εισαγωγών ντίζελ της χώρας είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο 30% είναι για τη Βρετανία. Ας μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει σημασία. Άλλο ένα 34% είναι στη Γερμανία. Αν ο Τραμπ πάρει αυτή την απόφαση για τους δικούς του λόγους και για προστασία της αμερικανικής οικονομίας και για να το πουλήσει ως εσωτερικό, στο εσωτερικό της χώρας εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ως αντιευρωπαϊκό μήνυμα, ως μήνυμα για το Βερολίνο δηλαδή κατά κύριο λόγο, δεν ξέρω τι θα μπορέσει να συμβεί εδώ. Πού βλέπεις να πηγαίνουν τα καύσιμα?
1: Η μόνη χώρα που θα σωθεί είναι η Γαλλία λόγω της
0: πυρηνικής ενέργειας.
1: Μπράβο.
0: Αυτό όσον αφορά την τιμή του ρεύματος.
1: Τίποτα. Θα κάνουμε το σταυρό μας από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εάν ο Τραμπ πει για 90 μέρες, 90 μέρες είναι 3 μήνες, Γιάννη, δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπε ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Τζιτζικώστας, πριν από λίγες μέρες, ότι βλέποντας και κάνοντας θα ζητήσω σύνοδο υπουργών της Ευρώπης.
0: Τον ακούσαμε με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη,
0: το συμπέρασμα που βγαίνει, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, επειδή εσύ είσαι ο Ευρωβουλευτής που μας εκπροσωπείς εκεί, σε άλλο ένα μεγάλο κεντρικό θέμα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αναδεικνύει το στρατηγικό της πρόβλημα. Και στην ενέργεια δεν έχει συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική και αυτό φαίνεται με την πρώτη κρίση.
1: Πρόσεξε, 9 Μαρτίου στην εκπομπή σου, το θυμάσαι που είπα, ζητώ εξαίρεση δαπανών από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή, ό,τι θα βγάλουν τα κράτη από τον προϋπολογισμό τους για να στηρίξουν κοινωνίες και επιχειρήσεις, mm-hmm. να μην λαμβάνονται υπόψη στους προϋπολογισμούς.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Ξέρεις τι μου είπε ο Ντρομπόφσκης?
0: Τι?
1: Αυτό που προτείνεις θα δημιουργήσει στάσιμο πληθωρισμό. Του λέω, είσαι με τα καλά σου. Ο Ντρομπόφσκης είναι ο Επίτροπος Οικονομικών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τη μέρα γίναμε μπύλες. Συγγνώμη για τη φράση μου, Γιάννη, αλλά έχω κι εγώ άποψη 35 χρόνια.
0: Ωραία. Τι θα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης, θα το θέσει στο επόμενο τώρα, Συμβούλιο Κορυφής?
1: Μπράβο. Τι έγινε τώρα? Βάλαμε στην Οικονομική Επιτροπή, γι' αυτό κατέθεσα και την ερώτηση, κύριε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί σε όλη
0: Ωραία.
1: Την Ευρώπη.
0: Θα μειωθεί, τι τάση υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Θα ξέρω ότι Δευτέρα.
0: Θα δώσουν ένα δημοσιονομικό κενό, μισό δισεκατομμύριο περίπου.
1: Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Εκεί που φτάσαμε, η Ευρώπη, εάν δεν πάρει μέτρα για την ενέργεια, θα αυτοκαταστραφεί. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιάννη μου, εμένα με στείλανε πάνω για να δίνω μάχη. Και η μάχη θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί να ρωτάω εγώ την Ευρώπη. Έκτη φορά ήταν αυτή που έριξα ακόμα μία πρόταση. Και να μου λέει εμένα ο Επίτροπος Οικονομικών ότι κοίταξε να δεις, έπρεπε να είχατε βάλει φωτοβολταϊκά εδώ και 20 χρόνια. Και να είχατε ρυθμίσει τα θέματα.
0: Άκουσες, δεν ξέρω, μάλλον δεν άκουσες. Είδες τον Μητσοτάκη χθες στον Bloomberg που απευθύνε.
1: Ναι,
0: είπε κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Απευθυνόμενος στις αγορές των ΗΠΑ. Μίλησε για πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος έρχεται όχι μόνο για την Ευρώπη, για όλο το βόρειο ημισφαίριο.
1: Βέβαια. Να φανταστείς, Γιάννη, χθες, και στο αποκαλύπτω, μπόρεσαν και πέρασαν τη διόρυγα του Σουέζ 99 πλοία, ενώ πρέπει να περνάνε 150 κάθε μέρα. 150.
0: 50, μάλιστα.
1: Την Τετάρτη έχουμε τα μέτρα, τα πρώτα. Τα δεύτερα για την επιδότηση θα τα έχουμε 14 του μηνός.
0: Μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τώρα, Γιάννη, πριν από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο αντιπρόεδρος των ηλεκτρολόγων Ελλάδος, ο κύριος Βαρδέος. Γιάννη, δεν έχουμε μόνο κομπογιανίτες που παριστάνουν τους γιατρούς. Δυστυχώς, κάποιοι κρατάνε μια πένσα και ένα καταβίδι και παριστάνουν τον ηλεκτρολόγο. Κάθε Έλληνας που βάζει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του θα του ζητάει την ταυτοποίησή του, την ειδικότητά του. Για να μου, με ειδοποιεί ο κύριος Βαζέος, ο αντιπρόεδρος των ηλεκτρολόγων, μου λέει: Γιώργο, βγες το Γιάννη, τον Παπαγιάννη, που έχει αυτή την εξαιρετική εκπομπή, και πες το αυτό. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή, Γιάννη. Χρειάζεται ταυτοποίηση. Γιάννη, δεν μπορεί ο καθένας να λέει: Είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Χρειάζεται λοιπόν ταυτότητα, χρειάζεται πιστοποίηση για να ξέρουμε.
0: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν εδώ οι ακροατές όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Βέβαια, οι ίδιοι τι να προτείνουν, δεν μπορούν να προτείνουν κάτι διαφορετικό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας να έχει την εξειδικευμένη γνώση για να προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε τώρα για τους ευφυείς, τους κανονικούς ακροατές. Τους ακροατές, τους μετριοπαθείς, τους σκεπτόμενους, τους ακροατές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι μπορεί να σημαίνει η επόμενη μέρα για την Ευρώπη. Όμως όλοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να μειωθεί το καύσιμο. Δεν γίνεται άλλο.
1: Γιάννη, η Ευρώπη. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Δεν μπορεί μια χώρα να πάρει από μόνη της.
0: Ναι, και υπάρχει να ξέρεις η αίσθηση παντού, το βλέπω εδώ από τα μηνύματα των ακροατών, οι οποίοι εντάξει, χωρίς κομματικές παροπίδες τοποθετούνται οι άνθρωποι, ότι δεν κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Α, Γιάννη, πρόσεξε. Όταν 6 φορές έχω θέσει το θέμα των καυσίμων,
0: ναι,
1: από 9.
0: Δεν το λένε προσωπικά για εσένα. Η εικόνα που έρχεται στο εσωτερικό της χώρας είναι ότι δεν μάχονται μαζί οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Γιάννη, θα σου πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του όπλα. Άλλος στη γεωργία, άλλος στην ναυτιλία, άλλος στο ένα, άλλος στο άλλο. Θα σου πω το εξής: 710 παρεμβάσεις από την πρώτη μέρα που πήγα πάνω σε κάθε τι. Δηλαδή, όταν ζητώ ρήτρα εξαίρεσης.
0: Πάντως σε τέτοια μεγάλα εθνικά ζητήματα, γιατί η ενέργεια εξελίσσεται σε μεγάλο εθνικό ζήτημα λόγω της κρίσης που υπάρχει και της ακρίβειας, δεν δίνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές την εικόνα ότι είναι μια γροθιά.
1: Γιάννη μου, κοίταξε.
0: Ο φίλος, ο κύριος Παυλίδης, εδώ, γιατρός στο επάγγελμα, μου το επισημαίνει.
1: Ο φίλος μου, ο γιατρός, να είναι καλά και ό,τι ειδικότητα έχει μαζί με τον κόσμο.
0: Και μάλιστα φέρνει το παράδειγμα των Γερμανών ευρωβουλευτών, που από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις αν είναι η εικόνα αυτή, δίνουν μια διαφορετική εικόνα προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας τους. Ισχύει κάτι τέτοιο για τη Γερμανία.
1: Η Γερμανία βυθίζεται αυτή την ώρα.
0: Ίσως γι' αυτό τους αναγκάζει να είναι πιο.
1: Θα σου πω, η Γερμανία περνάει ένα άτυπο μνημόνιο, Γιάννη. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο, μας λέγανε τεμπέληδες, μας κάνανε, μας δείχνανε κλπ. Τώρα κόβουνε μισθούς, κόβουνε επιδόματα.
0: Ωραία.
1: Κόβουνε συντάξεις, έχουν ελλείμματα.
0: Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, τι ανακοινώνεται, έχεις εικόνα τι θα ανακοινωθεί τώρα από την κυβέρνηση.
1: Έχω τη γνώμη ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε ελαφρύνσεις.
0: Ναι.
1: Σημαντικές έχω τη γνώμη, την αίσθηση έχω, γιατί ο ρέσλερ από την Κροατία μου λέει προχωράμε προς τα εκεί. Ο Μούρεζαν από τη Ρουμανία, ο Πορτογάλος.
0: Ωραία, τι περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθεί, έχεις κάποια εικόνα, έχεις κάποια πληροφόρηση.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη θα πει ότι σας δίνω ρήτρα στις χώρες, όση ρήτρα αντέχετε,
0: ναι,
1: για να στηρίξετε τις κοινωνίες.
0: Τι δημοσιονομικό δηλαδή, σε τι ύψος μπορεί να ανέλθει η ρήτρα αυτή.
1: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα, γιατί υπάρχουν χώρες με μεγάλα ελλείμματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ελλείμματα. Και επίσης κάτι άλλο. Εμείς μπορούμε περίπου 10 λεπτά, 10 λεπτά στο δίζελ και κάτι παραπάνω στην βενζίνη, αλλά να ξέρεις κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι τα έσοδα του κράτους μειωθήκανε λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, γιατί ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο.
0: Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, να ξέρεις ότι η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ. Είδες την καθημερινή σήμερα.
1: Ναι, το είδα.
0: Πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο η υπέρβαση. Στο οκτάμινο.
1: Είναι 980 περίπου.
0: Ναι, 980. Ναι. Τώρα. Ήξερες εσύ ότι υπήρχε βουλευτής. Εγώ, ρε φίλε, κάνω τόσα χρόνια ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία, είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Δεν ήξερα ότι υπήρχε βουλευτής στους 156-157 Νέα Δημοκρατία, Σπύρος Κουλκουδίνας. Ήξερες ότι υπήρχε τέτοιος βουλευτής.
1: Νομίζω ότι είναι στην Πιερία.
0: Μπράβο, βγαίνει στην Πιερία. Τώρα έγινε γνωστός. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Ο άνθρωπος αυτός εκλέγεται από κανονικούς ψηφοφόρους. Ρωτάω, μήπως κάπως αλλιώς έπεσε από τον ουρά για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς.

0: όταν έχεις υποχρεώσεις, αυτό το πράγμα είναι δυσβάσταχτο. Έτσι,
1: ναι. γιατί γι' αυτό πρέπει να προσέχουν ορισμένοι τι λένε.
0: Γιάννη μου, έχεις δύο κόρες.
1: Σπύρος Κουλκουδίνας, λέγεται ο κύριος βουλευτής.
0: Έχεις δύο κόρες, τις σπούδασες με αγώνα, με μάχη. Ξέρουμε τι σημαίνει μια οικογένεια να τρέχει και τα παιδιά από εδώ και από εκεί, με τον πατέρα, με τη μάνα, με χίλια δυο. Αυτά τα πράγματα στη διατύπωσή τους.
1: Θέλουν προσοχή.
0: Κοινωνικοί θέλουν
1: προσοχή.
0: Προσοχή.
1: Πού τα είπα αυτά, για να λέμε και την πηγή. Στο κανάλι της Βουλής χθες. Υπάρχει το απόσπασμα σε σχετικό βίντεο στην εκπομπή του κυρίου Πέγκου και μάλιστα μετά, αφού τα είπε όλα αυτά και έχουν καταγραφεί αυτά σε κάμερα, έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεων του. Μαρία άνθρωπε, αφού υπάρχει σε βίντεο αυτό το οποίο είπες, ποια διαστρέβλωση?
0: Τις τελευταίες μέρες.
1: Σπύρος Κουλκουδίνας.
0: Τις τελευταίες μέρες από πλευράς πολλών βουλευτών όλων των κομμάτων υπάρχουν ακραίες δηλώσεις, ίσως επειδή πάμε στις εκλογές και κάποιοι θέλουν να ακουστούν καλύτερα. Ακόμη χρησιμοποιούν φράσεις οι οποίες είναι θέλει προσοχή, Γιάννη, η κοινωνία. Χθες το βράδυ ήμουν σε μια μεγάλη συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Όλος ο κόσμος, ξέρεις τι μου έλεγε, καλά κάνεις και πας σε όλη την Ελλάδα. Έχω ακούσει χίλια δυο πράγματα που είναι σωστά από την κοινωνία. Τώρα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει εν ώψη κρίσης, Γιάννη μου.
1: Κάτι τελευταίο εν ώψη και του ανοίγματος του πετρελαίου θέρμανσης και κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πού βλέπεις, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα κινηθεί πολύ, πολύ κάτω, είπε ακριβώς αυτό, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι το πετρελαίο θέρμανσης. Το είπε στη δημόσια τηλεόραση. Πού βλέπεις να κινείται?
0: Λοιπόν, ρίχνει την 14 Οκτωβρίου. Μπαίνουν 100 εκατομμύρια για την αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Και αυτό ακούγεται πρώτη φορά από το ραδιόφωνο, από την εκπομπή σου. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τι γίνεται, δεν ρίχνεις όλα σου τα όπλα εξ αρχής για να έχεις και μετά.
1: Για να έχεις και μετά, ναι. Θα ανοίξει τουλάχιστον στο 1,50, 1,55, 1,60.
0: Κοίτα, πέρυσι ήταν 1,10 στο ξεκίνημα, 1,75 στο τέλος. Αν είχαμε πόλεμο. Ο στόχος είναι τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά, πολύ σωστά το είπες, γύρω στο 1,60-1,50.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Να πάει. Αλλά καλό. Μπορεί να βγει ο Τραμπ το βράδυ.
1: Α, καλά, εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
0: Να μολύσει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Έχουμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη, μόλι.
1: Καλημέρα μου, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλώς
0: ήρθατε, κύριε Κούρτα. Μπράβο, μπράβο, είσαι ο πρώτος και ακροματικότητα πάνω και από την τηλεόραση.
1: Καλημέρα. Real
2: FM. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή. Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Live

0: για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Ο κύριος Αρνιακός θα βγει στις επόμενες εκπομπές να μας πει τα νέα για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, αλλά και από Δευτέρα τι καιρό θα συναντήσουμε. Ακούτε Real FM και εξακολουθείτε να ακούτε, θέλω να ελπίζω, Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Τώρα, εδώ στο μήνυμα του φίλου του Παύλου. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα σενάριο, Παύλο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε πολλά διεθνή και έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Financial Times, NYT, New York Times, Bloomberg, όπου το πετρέλαιο, αν γίνει αυτό το οποίο απειλεί να κάνει ο Τραμπ, θα εκτιναχθεί στα $350 το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πως δεν υπάρχει μέτρο να πάρεις για να αντιμετωπίσεις τέτοια ακρίβεια. Άστο. Εκεί θα μιλάμε για άλλη κατάσταση. Είναι το εφιαλτικό σενάριο της επόμενης μέρας. $350 το βαρέλι. Για διαβάστε, γκουγκλάρετε λίγο να το δείτε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Πολλά μηνύματα κατά του βουλευτή από την Κατερίνη. Πολλά. Τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο. Γιατί είναι μηνύματα όχι από κομματικά τρόλς, αλλά από σκεπτόμενους ψηφοφόρους. Και κατά πόσο ορισμένοι βουλευτές, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, γιατί αυτοί ασκούν την εξουσία, πρέπει να ανοίγουν το σωματάκι τους και να μιλάνε και να προσέχουν τι λένε. Θα τα διαβάσω αύριο όμως αναλυτικά. Τα μηνύματα, για να μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα αντιπολιτευόμενοι, είναι με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Και θα τα διαβάσω, είναι 7 συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο βουλευτή και πολλοί από αυτούς, για να μην πω όλοι, είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε όσα αυτά αναλυτικά αύριο. Λοιπόν, στις 10 Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, ποιοι άλλοι, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
8: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου.

0: δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου ΣΑΦΕΕ.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαΐδη.
2: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχι, δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν θα αγωνιστεί στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γαλλίας στο Nations League ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος πέτυχε το μοναδικό τέρμα της Γαλλίας στο χθεσινό νικηφόρο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τουρκία, αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο και μεταβαίνει στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Real Ρίτσα Μπιζόγλη. Και ο Real Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Εδώ θα παραμείνουμε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με όλη την επικαιρότητα.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Νταβαρίνος, η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200, τον Θοδωρή Αξέλο τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους και φυσικά τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Και τραβάει και αυτιά.
0: Τα δικά σου, Νίκο.
1: Τα δικά μου.
0: Τα δικά σου.
1: Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, πάμε να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις της ημέρας. Στην Πλάκα δυστυχώς ανέσυραν μια γυναίκα νεκρή στα συντρίμια.
0: Και εξακολουθούν να αγνοούνται 5 άτομα.
1: 5. Και είναι και οι τουρίστες οι τρεις, ε.
0: Ναι, οι τρεις είναι οι τουρίστες.
1: Να μου πεις, ίσως... τουρίστας, ξετουρίστας είναι μια ζωή.
0: Οι οποίοι θα φεύγαν νομίζω σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον προέρχεται από έκρηξη φυσικού αερίου η τραγωδία αυτή. Από χτες που δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής, δηλαδή είχαν πάρει τα σκυλιά, είχαν πάει ειδικές ομάδες. Όταν μπαίνει η ΕΜΑ, ξέρεις πώς είναι. Θεωρείται δεδομένο ότι είναι νεκροί άνθρωποι.
1: Πάντως, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα αυτή η οποία ανασύρθηκε, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό το οποίο διαβάζουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος και για τα διπλανά κτίρια από την έκρηξη αυτή.
0: Είναι.
1: Και την εικόνα μόνο που βλέπεις.
0: Αυτό σου λέω. Και μόνο δίπλα. Την εικόνα που βλέπεις δεν χρειάζεται.
1: Έχει
0: κάτι
1: φύγει
0: άλλο.
1: Ο τείχος από τη μια μεριά του ενός κτιρίου, έχει πέσει.
0: Εντελώς. Ήταν τεράστια η έκρηξη.
1: Για να δούμε.
0: Καταπλακώθηκαν οι άνθρωποι. Να πεις τώρα, εντάξει.
1: Στα ενωτουρκικά κρίσιμα τετατέτη είχαμε. Είχαμε μια συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη.
0: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήταν, ξέρεις, ήταν σε καλό κλίμα. Δεν συζητήθηκαν τα γκάφια.
1: Διπλωμάτες είναι. Ναι. Τι να βγουν.
0: Γενικά πράγματα. Γενικά. Ναι. Άλλα.
1: Κρατάνε την ψυχραιμία.
0: Πάντως αυτό που λένε.
1: Για το Ιράν μίλησαν και
0: ναι,
1: γενικά.
0: Για τα θανατορμούς. Αυτό που λένε οι διπλωματικές πηγές για το θέμα του καλωδίου. Ότι το πλοίο θα βγει κανονικά.
1: Καλά, ναι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω στον ΟΗΕ.
0: Τελείωσε.
1: Οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί. Αυτό είναι σημαντικό. Ειδικό βέβαια, το να μιλάνε ρε παιδί μου. Πολιτικός διάλογος πάντα μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Δεν φέρνει μέχρι ώρας.
1: Εντάξει, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί, λέει, και προσπαθούμε να απαλύνουμε τα προβλήματα, είπε ο Γεραπετρίτης.
0: Κοίταξε να δεις ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, γιατί όταν δεν μιλάς, δεν ξέρεις και τον άλλον τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Χαμηλά ο πήχης για το Κυπριακό, από ό,τι κατάλαβα από τον ΟΗΕ.
0: Τίποτα,
1: να σου πω, μήπως είχε κλέψει την ομιλία του Μητσοτάκη ο Νετανιάχου. Γιατί ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε Κυπριακό.
0: Ελλάδα.
1: Σε Αιγαίο, σε παραβιάσεις,
0: ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Καλά, μόνο σου, τα είπε μόνο στάκουσε, δεν είχε κανέναν από κάτω.
1: Εντάξει, νομίζω οι αραβικές χώρες αποχώρησαν. Πιο
0: καλά,
1: πολύ.
0: Δεν υπήρχε κάτω άνθρωπος, 5 άνθρωποι ήταν. Οι περισσότεροι φύγανε.
1: Ναι.
0: Και με, ξέρεις, με κρότο που
1: διάβασα,
0: έλεγε.
1: Διάβασα ότι ήταν οι αραβικές πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων υπάρχει θέμα τώρα. Οι πυροβολισμοί ήταν η Παντελεήμονα, το 10χρονο το κοριτσάκι.
0: Τώρα εκεί προφανώς τώρα είναι διαφορές που δεν ξέρουμε.
1: Παναγία.
0: Δεν ήταν αργά.
1: 4 οι δράστες, λέει, άνοιξαν πύρα από ένα αυτοκίνητο.
0: Εύκολα και γρήγορα.
1: Ναι. Το κοριτσάκι τι φταίει, που μεταφέρθηκε στο παίδο βεβαίως το παιδί.
0: Έχει χτυπήσει το πόδι.
1: Να.
0: Το παιδί να πάει καλά.
1: Να πάνε όλα καλά. Καιρικό, βροχές και καταιγίδες βλέπω. Θα έχουμε τον Τάσο Αρνιακό. Να μας πει δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Γιατί τι είπες, όλη εβδομάδα έτσι.
0: Νομίζω ότι πάει όλη εβδομάδα έτσι με βροχές. Πέφτει και η θερμοκρασία, δεν γυρνάμε
1: ναι,
0: πια.
1: Πολύ.
0: Το βλέπεις ότι έχω κατεβάσει και εγώ τα μανίκια
1: πολύ.
0: Κάτω.
1: Ναι,
0: κάτω
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: μανίκια.
1: Κάτω.
0: Τα στυλώ πάνω. Κάτω τα μανίκια, πάνω τα στυλώ.
1: Τα στυλώ πάντα είναι πάνω. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ απορρίπτει την εκεχηρία των 7 ημερών. Του είπε το Ιράν να σταματήσουμε 7 μέρες, λέει.
0: Καλά. Την έχει σταματήσει, τον έχει σταματήσει και τον έχει αρχίσει τον πόλεμο 46.000 φορές.
1: Όχι, ναι, αλλά τώρα όμως είπε το Ιράν, λέει, να κάνουμε μια εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Απέρριψε, λέει, την πρόταση. Αλλά εντάξει, για να δούμε. Το Ορμούζ είναι το μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί να περνάνε 10 καράβια, Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Θα πάθουμε ζημιές. Αν σταματήσει
0: τις
1: εξαγωγές του αμερικανικού αργού ο Τραμπ, για να έχει για τη
0: καλά,
1: χώρα
0: έτσι
1: του,
0: λέει, για να πέσει
1: το ντίζελ στο άκουσμα, το ντίζελ, όχι το βαρέλι,
0: ναι.
1: Πήγε $200 το βαρέλι. $350 λένε ότι μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο των Brent. Εντάξει τώρα.
0: Πρόσεξε, είναι ένα σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και 8-9 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν το ξέρει κανείς βέβαια με τον Τραμπ.
1: Και εδώ που φτάσαμε, λέγαμε δεν θα φτάσουμε.
0: Ακριβώς. Και λίγες μέρες είναι και ένας μήνας είναι. Πότε τελειώνει ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή? Σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει. Σε ένα μήνα δεν τελείωσε ο πόλεμος.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί. Γιατί μετά ούτε μέτρα, ό,τι μέτρα και να πάρει, άμα πάρει το βαρέλι, εγώ δεν ξέρω 350, 200 να πάει. Το βαρέλι.
0: Καλά, τελείωσε, εξαφανιστήκαμε.
1: Ούτε μέτρα, ούτε pass, ούτε market pass, ούτε diesel pass. Τίποτα, δεν σώζει την κατάσταση. Το πλοίο στη Μύκονο καίγεται ακόμα, ε.
0: Ναι, θύμισε Norman Atlantic, πραγματικά. Ευτυχώς σωθήκαν οι άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία.
1: Προφανώς.
0: Ευτυχώς.
1: Κοίτα, μια πολύ ωραία είδηση. Ένας γιατρός του πολεμικού ναυτικού, τι διάβασες? Πήγε στη Μυτιλίνη και γλίτωσε από έμφραγμα Τούρκους. Να δεις φωτογραφία, Ρίτσα, η οικογένεια των Τούρκων, τουριστών.
0: Έτσι.
1: Γελαστοί οι άνθρωποι με το γιατρό.
0: Το να βρει, να πάθεις έμφραγμα και να είναι δίπλα στον γιατρό και να σε σώσει, από μόνο του είναι ένα θαύμα.
1: Πέταξε από το ναυτικό, ήταν ο άνθρωπος, ο γιατρός. Και πήγε και τους έσωσε από έμφραγμα.
0: Ναι, σου λέω ότι το να βρεθεί ένας γιατρός δίπλα σου.
1: Αντιπλήρχος. Ο κύριος Μίλκας. Να πούμε και το όνομα.
0: Μπράβο.
1: Είναι Αναστάσιος Μίλκας, αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού. Επί 5 χρόνια, λέει, από την Αθήνα πετάγει να πραγματοποιεί επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου Μυτιλίνης.
0: Μπράβο, καλά κάνει.
1: Και έσωσε τους ανθρώπους. Και μπράβο του.
0: Σου λέω, το να βρεθεί γιατρός δίπλα σου εκείνη την ώρα είναι από μόνο του ένα θαύμα.
1: Μα ξέρεις το πιο ωραίο είναι που έχουν στη μέση το γιατρός τη γέλια. Οι άνθρωποι έχουν ένα χαμόγελο.
0: Ρεσώθηκαν. Ρε γύρισαν πίσω.
1: Όχι, εννοεί η οικογένειά τους.
0: Εκεί η οικογένεια τον βλέπει τον άνθρωπο να είναι δίπλα τους. Δεν έφυγε.
1: Βέβαια. Τρομερό. Μπράβο του. Ρίξα να βγάζει τον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη. Γιατί καλές το Ράμα?
0: Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που συνταράσσει την Αλβανία. Τεράστιο σκάνδαλο με την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Οπότε η κατάσταση.
1: Φύγαν τα αυγά.
0: Είναι πολύ δραματική. Φύγεται δηλαδή.
1: Γίνεται και αλλού σκάνδαλα.
0: Όταν λέμε σκάνδαλο, μιλάμε για σκανδαλά.
1: Μεγατώνουν.
0: Ναι. Οπότε κάποιοι θα βρεθήκαν εκεί.
1: Τα έφαγε στα μούτρα τα αυγά, τα έφαγε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν είσαι πολιτικός πρέπει να.
0: Καλά, δεν είναι αυτή η λύση, γιατί δεν λύνεται και τίποτα έτσι.
1: Όχι, βέβαια, είναι αγανάκτηση όμως αυτό.
0: Αλλά είναι αγανάκτηση. Η αγανάκτηση.
1: Τι να
0: κάνω. Απλώς η αγανάκτηση πρέπει να έχει μια κανονικότητα, έτσι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι. Ακούω τον κόσμο τώρα, δεν μπορεί να τον κρατήσει κιόλας.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Για μένα και τέτοια σκανδαλάρα.
0: Ούτε θα ακούσουν εμάς.
1: Που λέμε.
0: Εννοείται, σκανδαλάρα, δεν μιλάμε για σκανδαλάκι.
1: Όχι, γιατί όταν το παίζει άγιο. Και όσιος, καταλαβες,
0: ναι.
1: Και σου σκάει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι ότι σου σκάσε 5.000 ευρώ ένας υπάλληλος.
0: Νομίζω ότι η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών είναι ήδη σε κατοίκον περιορισμό. Περιμένουν να γυρίσουν εντυράμα, να δουν τι θα κάνουν, αν θα προφυλακιστεί ή δεν θα προφυλακιστεί. Είναι πολύ ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία. Πολύ ισχυρά. Πολύ ισχυρά.
1: Με τους λύκους, τι γίνεται? Στο Κρυονέρι δάγκωσε έναν άνθρωπο ένας λύκος.
0: Έτσι είναι η φύση, Νικό.
1: Για φύραμα τον πέρασε τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι η φύση.
1: Ναι. Άσε, μη μου λες εμένα.
0: Έτσι είναι η φύση, Νικό. Όταν υπάρχει η κατάσταση αυτή που υπάρχει στη φύση, τα ζώα ψάχνουν, η άγρια ζωή ψάχνει να βρει τροφή. Κατεβαίνει.
1: Κοιτάξτε τον άνθρωπο. Μα φάνηκε η λύκη, ρε Σιρίτσα, να βγούμε
0: αυτή. Δεν είσαι στο Κρυονέρι ακόμα.
1: Λέω.
0: Θα σε στείλω εγώ, βέβαια.
1: Μπορεί να κατέβουν και πιο. Κατέβουν πιο κάτω. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτή η κυρία Γάκα. Η Γάκα είναι η κατηγορούμενη γιατρός του κορονακίου.
0: Η 56χρονη, όπως λέμε.
1: Ναι. Τι λέει, μου λέει η Βασίλισσα, λέει στην Μεγάλη Ατλαντίδα. Σε προηγούμενη ζωή διάβασα.
0: Καλά, λέει διάφορα. Είπε, έχει δει. Από το τι νομίζει κανείς ότι είναι η Βασίλισσα Κλεοπάτρα, δεν είναι κακό το να νομίζει για τον εαυτό του. Το τι πράττει είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά πώς το κάτι λέει με υπνοτισμό,
0: ναι,
1: το κατάλαβε.
0: Το θέμα είναι τώρα, κοίταξε να δεις. Ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ό,τι έχει διαγραφεί ή δεν
1: προφανώς.
0: Έχει διαγραφεί θα βρεθεί μέσα.
1: Προφανώς.
0: Και εκεί θα βρεθεί μια διαδρομή με το ότι πραγματικά συνέβη. Γιατί ο καθένας είναι ο λόγος στο λόγο μου και το ψωμί σου φάτου. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν λέει κανείς τίποτα. Λέει εγώ. Με είχα πάει, το γνώρισα. Με πρότεινε εμένα, με προτείνανε εμένα.
1: Γιατί και... ήσουν καλή.
0: Ναι. Ο ένας προτείνει τον άλλον, Νικό.
1: Ναι, καλέ, έτσι πάει αυτό. Ναι. Από στόμα σε στόμα πάει.
0: Έτσι λέω και εγώ για σένα, καταλαβαίνεις. Εγώ προτείνω εσένα.
1: Δεν έχω βρει καμία δουλειά που
0: τίποτα,
1: με πρότεινες.
0: Όχι, εγώ όμως σε προτείνω.
1: Εσύ με προτείνεις, κλείνουν πόρτες, δεν είναι.
0: Επειδή το λέω εγώ γι' αυτό.
1: Η έκανε λοιπόν υπνοθεραπείες η κυρία αυτή και λέει ότι ήταν, λέει, η βασίλισσα της μεγάλης της χαμένης Ατλαντίδας, της μεγάλης. Δεν διάβασα και.
0: Ναι, ναι.
1: Τη μεγάλη Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ήταν και σου είπα και η Βασίλισσα Κλεοπάτρα να ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι τι έχει γίνει εκεί μέσα. Και που έχει γίνει.
1: Όχι μόνο αυτό. Χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Τι έχει γίνει.
1: Δεν του δώσαν τα φάρμακα που έπρεπε. Τον αμέλησαν και τον άφησαν. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εδώ είχαμε την καταγγελία στη διπλανή αίθουσα που πόναγε μια γυναίκα και μπήκε αυτή μέσα και λέει έτσι
0: παράλληλα.
1: Συμβαίνει. Ναι.
0: Γιατί είναι παράλληλες.
1: Και λέει έτσι συμβαίνει. Τι έτσι συμβαίνει όταν πονάει ο άλλο. Δεν ξέρει προφανώ τι σου γίνεται. Είναι προφανές αυτό.
0: Καλά, πλασμαφαίρεση δεν είναι και κάτι απλό.
1: Προφανώς δεν είναι.
0: Δεν είναι και δεν είναι και ούτε συνίσταται από κάποιον σε κάποιον σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχε κάνει και υδροθεραπεία πριν, είχε, ναι, τα είχε διουρητικά. Ήταν μια πολύ επιβαρημένη κατάσταση. Ναι. Είδες. Δεν έπρεπε να έχει γίνει τίποτα από την αρχή ως το τέλος.
1: Εδώ καλέ, είπε η άλλη ότι με την υπνοθεραπεία καθαρίζει το σώμα από τις ουρολοιμώξεις. Ρε πλάκα μας κάνετε εδώ πρωί-πρωί.
0: Κοίταξε, τίποτα σε αυτή την υπόθεση από την αρχή μέχρι τώρα δεν είναι κανονικό, δεν είναι φυσιολογικό, δεν έχει
1: προφανώς
0: μια...
1: δεν είναι.
0: Δεν είναι ένας κλίκος ή μια αλυσίδα που έχει μια λογική. Είναι όλα μια... όλα άρπακολα. Είναι,
1: είναι
0: όλα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Είναι τσέπη, είναι χρήμα,
1: χρήμα,
0: είναι, χρήμα είναι γνωριμίες.
1: Χρήμα.
0: Είναι...
1: Θα τον χάσω, λέει. Δεν του λέω να φύγει, λέει, θα χάσω τα λεφτά.
0: Είναι πασαρέλα. Σαρέλα, το τι έχω εγώ, τι έχεις εσύ. Ναι. Είναι πολλά.
1: Μα εσύ μόνο που τον βλέπεις με αυτά τα κουστούμια αυτόν τον άνθρωπο, εσύ θα πήγαινες.
0: Καλά, αυτό.
1: Άσε με, Ρίτσα, τώρα.
0: Πρόσεξε, Νικό.
1: Άσε.
0: Μην αρχίσουμε πάλι τα πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Ήτανε, πήγαινε πάρα πολύ
1: καλά. Ναι, εμείς πέφτουμε, γιατί δεν το ξέραμε.
0: Εμείς δεν το ξέραμε.
1: Γι' αυτό πέφτουμε.
0: Αλλά άμα μου είχε συστήσει και εσύ και μου έλεγε, κοίταξε, για πήγαινε.
1: Πού
0: έτσι πάει αυτό.
1: Εγώ θα σου έλεγα ποτέ, άμα έβλεπε παρόλο κουστούμι με τριαντάφυλλα. Θα σου έλεγα ποτέ να πα.
0: Εσύ μπορεί να μην μου το έλεγε. Αλλά ένα δικό μου άνθρωπο μου έλεγε, πήγαινε και ξέρει αυτά.
1: Να τον έδιωχνε αυτόν τον άνθρωπο το δικό σου. Εάν τον έβλεπε στο γιατρό αυτόν και έλεγε, σου έλεγε να πα, διώξε το φίλο. Δεν είναι φίλο.
0: Το κουστούμι είναι που κάνει τον άνθρωπο.
1: Όλα μαζί. Έλα, οι περικεφαλές, ναι, μέσα, οι εικόνες, τα ποδήλατα. Τα... Εδώ του βρήκανε μέσα, λέει, στο. Σε ένα τέτοιο δεν του βρήκανε κάτι δονητές μεταλλικούς, κάτι. Τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι... υπάρχει μια παραφιλολογία.
1: Εγώ θα σε έστελνα, ρε Ρίτσα, εκεί να κάνει. Εγώ θα σε έστελνα σε ιατρείο να κάνει κάτι σοβαρό.
0: Γύρω από τη φιλολογία υπάρχει και η παραφιλολογία. Εντάξει. Αλλά πάει από στόμα σε στόμα. Είναι... άμα μου πει ο Γιώργης, ας πούμε, πήγαινε Ρίτσα, είναι ένας πολύ καλός γιατρός, έτσι έχω ακούσει κτλ.
1: Ρε παιδί μου, ο Γιώργος σου είπε.
0: Ναι.
1: Και εσύ πήγαινε στο σωστό γιατρείο του.
0: Άμα δεν μου αρέσει, φεύγω.
1: Αυτό λέω. Πήγαινε,
0: ναι,
1: εσύ στο γιατρείο.
0: Ναι, ναι, άμα δεν μου αρέσει,
1: ο Γιώργης και εγώ μπορεί να είμαστε για τα μπάζα. Εσύ πήγαινες και έβλεπες.
0: Για τον Γιώργη δεν ξέρω.
1: Δίπλο σταυροκούμποτο. Ροζ σακάκι. Θα καθόσουν στο γιατρείο.
0: Ρε, επειδή φοράει ροζ σακάκι, δεν θα καθίσει.
1: Και με τον Κιχώτη το.
0: Δηλαδή πρέπει να ξυρισμένο ο άλλο και να φοράει στολή. Τι να κάνω, ρε.
1: Από αυτά που θα σου έλεγε.
0: Από αυτά που θα μου έλεγε, ναι.
1: Προφανώς...
0: Από αυτά που θα μου έλεγε, ναι. Απλώ θέλω να σου πω ότι πήγαινε πολύ κόσμο εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Μην το λε και το ξαναλε.
1: Γιατί είμαστε καλύτεροι εμεί.

0: Ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος από τα Μέγαρα, λέει, μήπως ξέρουν πότε θα μπει το επίδομα ενοικίου και ειδική στέγαση. Θα μπει τον επόμενο μήνα, θα μπουν. Τώρα μπαίνουν των δημοσίων υπαλλήλων τα δύο ενοίκια, ξεκίνησαν. Η επιστροφή των δύο ενοικίων που λέγαμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Άλλο θέμα έχω. Η Έλεν Μίρεν, τρομερή ηθοποιός. Τρομερή ηθοποιός η Μίρεν.
1: Και θεατρική ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Πρόχωρα, τι θες να πεις.
0: Αποθεώνει τον Μπις Μπρόσναν. Τον αποθεώνει. Έτσι διάβασα.
1: Όταν λες τον αποθεώνει.
0: Είναι σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, λέει.
1: Επειδή πρόσεχε.
0: Έτσι είπε για τον Μπις Μπρόσναν. Να μην το διαβάσω.
1: Εντάξει, είναι ένας πολύ συμπαθητικός και.
0: Ακουρίτσα, ο κόσμος δεν περιμένει το Σαββατοκύριακο από μένα να του πω ούτε για το πετρέλαιο ούτε τίποτα.
1: Τι περιμένει.
0: Τα πιτσικάτα. Περιμένει αυτά τα θέματα. Τραυματίστηκε και ο Μπαπέ στο γόνατο. Τραυματίστηκε, διαβάζω.
1: Τσέκαρε το, όταν διαβάζεις, τσέκαρε το κιόλας. Πιθανότατα θα μας το πει και ο Σταυρακάκης.
0: Τραυματίστηκε. Πού είναι αυτό το παιδί, το χάσα.
1: Έχει δίκιο ο Άγγελος σας. Σήμερα το 2000 έγινε η μεγάλη τραγωδία με τη βήθηση του Express Άμυνα στις πόρτες της Πάρου.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο, Άγγελε.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ένας 64χρονος βρίσκει ζώα αγνοούμενα με ντρόουν. Πετάει ντρόουν και βλέπει που είναι μόνο τους παρατημένα ζώα. Στο λέω γιατί να ξέρεις.
1: Αν χαθεί ένα ζώο το ψάχνει, ναι, ή βρίσκει ένα ζώο, ναι.
0: Όχι, όχι, γενικά. Μπορεί να βρει ένα ζώο το οποίο έχει χαθεί μόνος του με ντρόουν. Πετάει ντρόουν και βλέπει αν υπάρχουν παραμελημένα ζώα, χαμένα κτλ. Ωραίο.
1: Πού?
0: Έλατε.
1: Μισή είδηση.
0: Εντάξει.
1: Μου λέει μια είδηση. Μισή. Να ξέρω κι εγώ πώς θα δράσω, Νίκο. Επειδή μου λες να με ενημερώσει.
0: Στο εξωτερικό.
1: Επειδή με ενημερώνει για να ξέρω πώς θα δράσω, αν χάνετε ένα.
0: Είναι
1: ζώο.
0: Θερμικά, λέει, τα ντρόουν αυτά. Στο Νιου Τζέρσι.
1: Α, στο Νιου Τζέρσι. Α, σε μέρα.
0: Καλά, εντάξει. Και εκεί υπάρχουν ζώα. Δεν υπάρχουν μόνο εδώ.
1: Και εκεί υπάρχουν.
0: Ζώα γενικά.
1: Αν δεν δείξεις το μικρόφωνο, Νίκο μου, αγαπούλα μου,
0: δεν μπορώ, είναι το γρέζι το πρωί.
1: Ναι, είναι ανάγκη να βήχεις εκεί. Κάνε νοήματα, κάνε νοήματα, το κλείνει.
0: Έχουμε κι άλλα τώρα. Ποιοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να σας απατήσουν. Διάβαζα μια έρευνα.
1: Μη γελάς, ναι,
0: δεν
1: λέγε.
0: Γελάω.
1: Ναι, λέγε. Ωραία, για πες μας.
0: Είναι η CEO, οι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιριών,
1: ναι.
0: Οι χειρουργοί, οι γιατροί και οι άνεργοι. Γιατί οι άνεργοι, γιατί νιώθουν μια ανασφάλεια που δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Και ανοίγονται σε άλλες.
0: Και προσπαθούν
1: και ανοίγονται σε άλλα,
0: ναι,
1: πρόσπεκτ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με
0: λένε,
1: τι,
0: έτσι
1: δηλαδή λένε. Δεν έχουν στην τσέπη, είναι.
0: Ναι, νιώθουν μια ανασφάλεια και προσπαθούν να κλείσουν την ασφάλεια αυτή, απατώντας τον σύντροφό τους. Ναι. Έτσι διαβάζω στην έρευνα.
1: Ναι, οι γιατροί, Νίκο, οι χειρουργοί.
0: Ξέρω εγώ, και οι χειρουργοί και οι γιατροί. Οι χειρουργοί.
1: Ναι, γιατί, Νίκο.
0: Αν δεν σου ζητήσουν φακελάκι.
1: Μην το
0: στο τραπέζι του χειρουργείου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τον.
1: Ναι, θυμάμαι, αλλά
0: δεν τον χειρουργούσε τον άνθρωπο.
1: Δεν είναι γενικό. Αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι είναι γενικό. Τόσο. Λέω. Ναι, γενικά μιλάω.
1: Λέω με τι, πώς το εξηγείς εσύ αυτό το πράγμα που ξέρεις από πολλά, από σχέσεις ανθρώπινες.
0: Δεν ξέρω κι εγώ εσύ. Τι διαβάζω, σου λέω. Πού να ξέρω.
1: Και η CEO, είπες. Και οι διευθύνοντες
0: σύμβουλοι. Ιδιοκτήτες, διευθύνοντες σύμβουλοι και τέτοια. Διευθύνοντες σύμβουλος συνήθως είναι και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, Νίκο, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι,
1: και πώς είναι.
0: Να σου πω ότι τα μουσεία ελεύθερη είσοδο Σαββατοκυριακό. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Καλό είναι αυτό. Μα να κάνει να βοηθήσει και ο καιρός στον κόσμο και να μπορέσουν να πάνε.
0: Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Θα πούμε μετά για τα μέτρα για την ακρίβεια. Ποια μέτρα θα έρθουν και τι θα ανακοινώσουν.
1: 40 φορές μου τα έχεις ανακοινώσει εσύ, Νίκο. Μέτρα.
0: Αλλάζει τώρα.
1: Δεν είναι αυτά που έχεις ανακοινώσει εσύ εδώ.
0: Και να πίνεις ένα ποτήρι νερό όταν ξυπνάς το πρωί. Πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχω ένα φίλο 103 ετών, νεονόβιο, και λέει πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, όταν σηκώνομαι το πρωί, πίνω ένα ποτήρι νερό.
1: Και εγώ πίνω, Νίκο.
0: Να πίνουμε ένα ποτήρι νερό.
1: Έχω 40 αυτοάνωσα και 333 παθήσεις.
0: Ναι, αλλά μην τρως μετά. Και...
1: Ούτε αυτό το κάνω, Νίκο.
0: Εσύ όχι, εμείς το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι ό,τι αυτοάνωσο υπάρχει στην αγορά το έχω τσιγήσει.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ειδήσεις, διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 ανθρώπους που αγνούνται στην πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Χωρίς τις συστήσεις ανασύρθηκε μια Αμερικανίδα από τα συντρίμια. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Αναλυτικά στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 20 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Ηράκλειο.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιδιά. παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Για το δεύτερο ημίωρο και πάμε να δούμε κάτι τιμές, λέει, από την Ιταλία. Ναι. Λέει ένας φίλος, πήγαμε στην Ιταλία, φίλος μου.
0: Και δικό λέει, σου, πήρα, δικός μου. Από τα αδέρφια που έχεις, ναι, τα πολλά. Δεν καρδούλα μου προχώρα.
1: Πήρε, λέει, έξω το Βατικανό στα 50 μέτρα από ένα καφέ. Τρεις φωκάτσιες και δύο πίτσες. Κομμάτια. Κομμάτια.
0: Κομμάτια θα παίρνει, ναι, θα παίρνει ολόκληρη.
1: Ναι, δεν πήρε 8 κομμάτια. Κομμάτι, ναι, ατομικό. Πόσο πλήρωσε? 7 ευρώ. Να μη είσαι εγώ στην
0: Αναμόνη. Μη το συμπάθησε κανένα.
1: 7 ευρώ. Εδώ για να πάρεις τα κομμάτια αυτά πόσο θες? 14 σίγουρα. Μη σου πω.
0: Το λιγότερο.
1: Ή αυτό που είπε, κατά στο... την Ακρόπολη.
0: Και στο σημείο 20. Που είναι, ναι, έξω από το Βατικανό,
1: ναι,
0: είπες.
1: Ναι, το ερώτημα εδώ είναι πώς έξω από το Βατικανό το παίρνεις 7 ευρώ και εδώ κάτω από την Ακρόπολη, ας πούμε, θα παίρνεις 15-20. Ερώτημα. Ερώτημα.
0: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Δεν ξέρω.
0: Η απάντηση ποια είναι? Ερωτήματα, Νίκο, κάνω εγώ
1: δεν
0: σε σειρά.
1: Κάποιος σκροκερδεί. Κάποιος κερδοσκοπεί.
0: Κατέληξε
1: κάποιος
0: κάπου.
1: Κάποιος δεν ξέρω κάτι.
0: Κατέληξε κάπου, παιδάκι μου, κατέληξε.
1: Εγώ να βάλω και την κατανάλωση, έτσι, γιατί από αυτό το μαγαζί μπορεί να περάνει την ημέρα 10.000 κόσμο. Σύμφωνοι. Και στην Ακρόπολη από κάτω όμως έχει κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να έχεις διπλάσια ή τριπλάσια τιμή εδώ?
0: Τριπλάσια, όχι διπλάσια.
1: Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παίρνεις έναν καφέ, μια τυρόπιτα και ένα νερό και να πληρώνεις 9 ευρώ, Ρίτσα. Άλλο παράδειγμα, φίλης.
0: Φίλης κι αυτή.
1: Πήγε στη Λιβάδα και πήρε έναν καφέ, μία τυρόπιτα και με ένα νερό. 9 ευρώ.
0: Για μην τις κάτσει η τυρόπιτα στο λαιμό, Νίκο μου.
1: Το νερό, γι' αυτό το πήρε, σίγουρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Και έχουμε και τις δηλώσεις τώρα του Καλκαβίνα, πώς τον λένε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κούρκου.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Δεν τον ήξερα κι εγώ τον άνθρωπο.
0: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ από έξω, δεν είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, ο βουλευτής αυτός. Και λέει, άμα δεν μπορείτε να βάλετε 10 ευρώ βενζίνη, λέει, να πάρετε τα μέσα.
0: Κουλκουδίνας.
1: Ο Κουλκουδίνας.
0: Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Ο οποίος είναι νέο παιδί.
0: Πρόσεξε,
1: και...
0: αιτιολόγησε στον Αντένα για το είπε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ το ανέφερα,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο, ναι, να όταν δεν μπορεί να βάλει βενζίνη,
1: ναι,
0: να χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει το ίδιο με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί, ναι, αν κρυώνεις, τι να κάνεις.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το είπε, αλλά επέμεινε.
1: Δεν το λες ούτε αυτό. Ό,τι και να πεις είναι εναντίον.
0: Για κανένα λόγο.
1: Την κάφα την έκανες.
0: Μα επέμεινε, σου λέω.
1: Την έκανε, ναι, αυτό σου λέω.
0: Επέμεινε.
1: Άρα...
0: απλά την αιτιολόγησε.
1: Έχεις τη δυνατότητα, βεβαίως και έχεις τη δυνατότητα.
0: Σου δίνονται εναλλακτικές. Αυτό ήθελε να πει. Όπως και να είναι λάθος διατύπωση.
1: Προφανώς είναι λάθος διατύπωση και δεν το λες σε έναν κόσμο ο οποίος περνάει τόσο δύσκολα αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων.
0: Όχι, τέλος πάντων το ένα, Νίκο μου, τέλος πάντων
1: το άλλο. Τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Δεν είχε ούτε τέλος ούτε πάντων.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, εδώ στον αγώνα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΟΗΕ και τον Πρωθυπουργό που έκανε την ομιλία του κτλ. Εδώ είδαμε έναν Νετανιάχου, ο οποίος τάχωσε στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την ένταση της ομιλίας, είπε βεβαίως δεν δεχόμαστε απειλές και τα λοιπά και θα συνεχίσουμε κανονικά αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει για τη χώρα μας. Εδώ όμως βλέπουμε μια Τουρκία η οποία είναι ανήσυχη και συνεχίζει να διατηρεί όχι ήρεμα νερά, κύριε Υπουργέ.
2: Είδα το όμως και τον Ερντογάν με άλλο επίσης τόνο στην ΟΗΕ.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, δηλαδή και η ομιλία του Ερντογάν στην ΟΗΕ ήταν, ας το πω, σε σχέση με τη ρητορική που αναπτύσσει εσωτερικά ή που αναπτύσσουν διάφοροι υπουργοί του, ήταν αρκετά διαφορετική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας πω τώρα ότι εδώ αυτά όλα θα πρέπει πάντα να τα εντάσσετε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στα οποία έχουν τα γνωστά πάνω και κάτω των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανάλογα με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σχετικά αντικειμενικό. Η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια πολύ. Και αναμένεται μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει γίνει μια κυβερνητική επιλογή. Έχει γίνει κυβερνητική επιλογή ένταση εξοπλισμών, φρεγάτες, F-35. Έχει γίνει η επιλογή της, ας το πω, μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο. Έχουν γίνει αυτά, έχουν, εντωμεταξύ, αυτά έχουν και εφαρμογή στο πεδίο. Γιατί το λέω έχουν εφαρμογή στο πεδίο? Γιατί έχει γίνει η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, γιατί έχουμε στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο όταν χρειάστηκε για να ενισχύσουμε την άμυνά της, γιατί γίνονται οι εξορίξεις, οι έρευνες, εν πάση περιπτώσει, για τις εξορίξεις στη στην περιοχή που υποτίθεται ότι υπάρχει το τουρκολιβικό, το ψευδό τουρκολιβικό μνημόνιο για την ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, τι βλέπει, γιατί έχουν γίνει τα θαλάσσια πάρκα.
0: Δεν ανησυχείτε μήπως η ρητορική περάσει στο πεδίο, δηλαδή μήπως η ακραία ρητορική της Τουρκίας.
2: Λέω αντιθέτως ότι αυτό όλο δημιουργεί μια πολύ δυσκολότερη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, γιατί ακριβώς βλέπει την ενίσχυση της ισχύως της Ελλάδας. Και κάπως θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το αντισταθμίσει.
1: Πιέζεται, λέτε. Πιέζεται.
2: Ακριβώς.
0: Και μένει στη ρητορική. Τώρα να πάμε.
2: Επί του παρόντος,
1: ναι,
2: θεωρεί ότι το αντισταθμίζει, τουλάχιστον στο εσωτερικό της, το αντισταθμίζει με δηλώσεις. Αλλά προφανώς κανείς, επειδή το έχουμε περάσει ξανά όλα αυτά, σε διάφορες φάσεις, προφανώς αυτό θέλει, είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή και προφανώς η κυβέρνηση το ξέρει και παίρνει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο το οποίο υπάρχει, όπως νομίζω κάνουν όλες οι κυβερνήσεις πάντα.
0: Τώρα να περάσουμε στο θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ακρίβειας, να ξεκινήσουμε πρώτα και μετά στα υπόλοιπα. Βέβαια, έχετε πει και εσείς ότι το ενεργειακό ζήτημα δεν είναι θέμα momentum. Αλλά παρόλα αυτά, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχει κάτι παραπάνω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ίσως δεν φτάνει.
1: Καλά, αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού, ό,τι και να ανακοινώσει είναι ψίχουλα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Να συμφωνήσω καταρχήν με τον κύριο Ρογκάκο. Να πω δηλαδή ότι εδώ, και αν πρέπει κάπως, νομίζω και ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί τον πλανήτη τώρα, έτσι. Γιατί η τροφοδοσία, ας το πω, με πετρέλαιο, με ενέργεια από τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι το οποίο έχει παγκόσμια επίπτωση, γιατί όλος ο κόσμος παίρνει από εκεί. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία προφανώς επηρεάζει τον πλανήτη και ο πλανήτης το συζητάει. Τώρα, η λύση σε αυτό είναι ότι κάπως πρέπει να κανονικοποιηθούν οι ροές. Αυτό είναι η οριστική λύση. Τώρα, εντωμεταξύ, προφανώς δεν μπορεί και να εκτοξεύονται οι τιμές και να πηγαίνουν στο Θεό και να καλεί το κόσμο να πληρώσει όλο αυτό που πρέπει να πληρώσει. Εκεί λαμβάνονται μέτρα. Ένα μέτρο, το ακούσατε, είναι ότι θα κρατήσουμε τη τιμή για το πετρέλαιο που είμαστε στο 1,75. Ένα δεύτερο μέτρο είναι ότι θα συνεχίσει η επιδότηση στη βενζίνη. Θα μου πει ο κύριος Ροκάκος, αυτά δεν είναι αρκετά.
1: Προφανώς.
2: Τρίτη προσπάθεια, σωστά, δεν λέει κανένας όχι. Δεν σημαίνει ότι απορροφάται το σύνολο της επιπτώσεως από αυτό. Λοιπόν, τρίτο μέτρο, η τρίτη προσπάθεια είναι ότι ήδη θα τεθεί το ζήτημα της δημοσιονομικής χαλάρωσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσουμε περαιτέρω.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει και έχει αργήσει από την Ευρώπη. Αυτό. Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Δηλαδή, ό,τι μέτρα και να πάρει και ο Μητσοτάκης και ο καθένας, τα 200 και τα 300 εκατομμύρια, δεν είναι φτερό στον άνεμο.
2: Αληθές.
1: Και βλέπω την Ευρώπη τώρα ότι κοιτάει αλλού. Βλέπω ένα Μέρτς ο οποίος γλύφει ένα καρπούζι, είχε μια γελιογραφία εδώ. Και είναι σε δύσκολη θέση. Έχει 2,5 ευρώ η αμόλυβδη στη Γερμανία.
0: Καλά, ας λύσουν τα προβλήματά τους.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει αυτοί να αποφασίζουν τη χαλάρωση.
2: Ακούστε.
1: Καλά, αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από το να λάβει μέτρα.
0: Δηλαδή, ας λύσουμε, πάμε να δούμε στα δικά μας. Ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, πρωθυπουργός, πρόεδρος στην Ευρώπη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Εντάξει, μην το ξεπεδώνουμε τώρα. Προφανώς το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Τώρα, το ποια είναι η χρονική στιγμή που θα ληφθούν μέτρα, το τι ακριβώς μέτρα θα ληφθούν, γι' αυτό και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή καταλαβαίνει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα μέτρα που μπορεί να έχουν τα επιμέρους κράτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πάει να προτείνει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, μια συγκεκριμένη πολιτική. Πάει και λέει κάτι απλό. Αφήστε τώρα, δώστε δημοσιονομικό χώρο, δώστε δημοσιονομικό περιθώριο και ο καθένας ανάλογα με το πώς προσεγγίζει τα εσωτερικά του ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα της οικονομίας, να έχει τη δική του εσωτερική πολιτική. Το αν εγώ θέλω να μειώσω τον χώρο κατανάλωσης, ή αν θέλω να δώσω στοχευμένο επίδομα, το αν θέλω να φορολογήσω με έναν ειδικό φόρο κέρδη στα δηληστήρια, το αν το ένα ή το άλλο, αυτά είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει στο εσωτερικό. Αλλά ποιο είναι το βασικό? Το βασικό είναι να μου δώσετε δημοσιονομικό χώρο. Διότι προσέξτε τώρα, εάν μου βάζετε τον κόφτη των εξόδων, που μου τον βάζει σήμερα τον κόφτη των εξόδων, μα είτε πάρω περισσότερα έσοδα, δεν θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Άρα στην πραγματικότητα αυτό είναι που σήμερα πρέπει να απασχολήσει, προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα διάστημα στο οποίο όλοι ελπίζουμε να θα κανονικοποιηθεί αυτή η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να περάσουμε πολιτικά. Εσείς πώς την ακούσατε τη δήλωση αυτή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας,
1: του Κουλκουβίνα?
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω έδωσε εξηγήσεις ο ίδιος. Να το πω όπως το καταλαβαίνω εγώ. Προφανέστατα υπάρχουν νοικοκυριά που πιέζονται. Και θα πω και κάτι ακόμα. Όλοι πιέζονται από αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή οικογένεια, όχι, δεν μιλώ τώρα για τις πιο δυσκολεμένες και τις πιο φτωχές. Και η μεσαία τάξη πιέζεται πάρα πολύ από αυτό. Αυτά είναι πολλά λεφτά τα οποία πέφτουν στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού για να πούμε ότι, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται στήριξη και δεν χρειάζεται παρέμβαση. Άρα χρειάζονται παρεμβάσεις. Τώρα, επομένως νομίζω ότι αυτό είναι που κανείς πρέπει να κρατάει, τη δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Γιατί η μία πλευρά είναι τα νοικοκυριά, υπάρχει η πλευρά των επιχειρήσεων, υπάρχει το κόστος παραγωγής, υπάρχει το ότι αυτό όλο επηρεάζει τα κόστη εν συνεχεία από τα οποία έρχονται στην αγορά, όχι μόνο για τα ενεργειακά αλλά για όλα. Άρα αυτό είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Άρα η δήλωση αυτή ουσιαστικά δεν βοήθησε και πουθενά, αντίθετα. Την πήγε αλλού τη συζήτηση. Δηλαδή και η αντιπολίτευση βγήκε σύσσωμη και μίλησε για λαζονία.
2: Εγώ δεν σχολιάζω δηλώσεις των συναδέλφων. Λέω ότι το κρίσιμο σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι να κατανοούμε ότι όντως αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί και γι' αυτό απασχολεί και την κυβέρνηση, έτσι. Την απασχολεί την κυβέρνηση. Έχει κάνει 7 δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, δεν είναι τώρα αλλού. Έτσι, αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι η κυβέρνηση ήδη έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι ο Πρωθυπουργός είναι και παλεύει στην Ευρώπη με την πρότασή του για να διευρύνει το δημοσιονομικό χώρο. Ας κρατήσουμε τώρα αυτά.
0: Τώρα εσείς πώς είδατε την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς οι ικανείς, με την έννοια ότι ή εμείς οι ικανείς μπορούμε να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία?
1: Ή Μητσοτάκης ή χάος, μου θύμισε εμένα.
0: Μητσοτάκης, ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης ή
1: χάος ή αυτό.
2: Το δεύτερο δεν έχει υποθεί ποτέ από κανένα.
1: Θέλω να πω τώρα.
2: Όχι, άμα το λέτε εσείς, καλοσύνη σας, αλλά...
0: Όχι, Νίκο, όχι, όχι. Μη μας εκνευρίσεις, Νίκο, Νίκο.
1: Όχι, είναι η μετάφραση δηλώσεων του Πρωθυπουργού, τη μεταφράσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ότι και καλά υποτίθεται ότι...
0: Έλα, Νίκο. Μα
1: τώρα είναι και κορυφαίος μη Νικολόγος, ο κύριος Γνωρίδης, βλέπεις πως το γυρνάει. Λέμε ότι από αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης είναι εννοούσε ότι εγώ ή κανείς. Τα ίδια λέει και ο Τσίπρας.
0: Ή Τσίπρας, ή Ανδρουλάκης, ή...
2: Ακριβώς. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Το ίδιο είναι.
2: Δεν...
1: Το ίδιο είναι.
2: Α, έχετε βάλει στην κατηγορία κανείς όλους.
1: Το ίδιο
2: είναι. Λοιπόν, πάλι.
0: Καλά, είναι και το θέμα ποιος σας σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
1: Θα κοιμούνται τέτοια ώρα, να ξέρεις.
2: Λεπτά, είναι διαφορετικό να κάνεις κριτική και στην αντιπολίτευση, και αντιπολίτευση θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντάει. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου, είναι μια χαρά. Αλλά ποτέ μα ποτέ ο Μητσοτάκης δεν είπε ή εγώ ή το χάος. Ο Μητσοτάκης είπε αντιθέτως. Συγγνώμη, όχι. Υπάρχουν επιλογές. Ή θα ψηφίσετε εμένα. Απέναντι σε μένα είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο
1: καλά, καλά. Πώς το έλεγε είναι, κύριε Βορύδη, ελάτε τώρα.
2: Όχι, άλλο.
1: Εμένα θα ψηφίσετε, σου λέει. Αλλιώς οι άλλοι δεν κάνουν.
2: Καλά, όταν βάζεις υποψηφιότητα, τι να λες.
1: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Αυτό είπε και ο Τσίπρας.
2: Αυτό το λένε όλοι, δεν είναι και το θέμα. Ο Τσίπρας δεν λέει αυτό. Τσίπρας όμως, εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε ένα άλλο που το οποίο μου φάνηκε καταπληκτικό. Αυτό έκανε μια τρομερή αναλογία και είπε το εξής. Λέει στην τελευταία ανάλυση τι λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι εφικτή και πιθανή η αυτοδυναμία η δική του και παλεύει γι' αυτό. Λέει και εμείς παλεύουμε για την πρώτη θέση. Και ό,τι λείπει στο Μητσοτάκη από πλευράς του σωστού για να πάρει την αυτοδυναμία, λείπει και σε εμάς για να πάρουμε την πρώτη θέση. Αυτά είναι η γνωστή αριθμητική του Τσίπρα. Αυτό το παιδί δεν το έχει με αυτό το άθλημα. Γιατί? Διότι με δημοσκοπήσεις πόσο δείχνουν ότι έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: 30, πέριξ του
2: 30. Πόσο είναι η αυτοδυναμία,
0: 36,5. Ναι.
2: Πόσο λείπουνε, 6,5 μονάδες. Τι δείχνουν ότι δημοσκοπήσεις έχει ο Τσίπρας, 15. Πόσο έχει ο Μητσοτάκης, 30. Από το 15 μέχρι το 30 τι λείπει, 15. Στον ένα λείπουν 6,5, στον άλλο λείπουν 15. Πώς το βγάλε τώρα αυτό το συμπέρασμα πάλι?
1: Όχι, δεν λείπουν, στον άλλο λείπουν 15, 25, 22.
2: Για να περάσει το Μητσοτάκη. Για να περάσει, 16, 17, ναι. Λείπουν. Και να καλά, και να πάρει αυτοδυναμία, λείπουν, δεν ξέρω τι λείπουν. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, δεν είπα για αυτό το δυναμικό του Τσίπρα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα βγει πρώτο. Κάνοντα που σημαίνει ότι ρε παιδί μου τι μου λείπει. Άρα, ό,τι λείπει και στο Μητσοτάκη. Και του λείπουν περίπου 2,5 φορέ πάνω. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το έτσι. Μ' αρέσει πολύ αυτό.
1: Λοιπόν, να σα πούμε, σήμερα είναι και η επέτειο
0: δολοφονία του
1: Παύλου Μπακογιάννη. Και θέλουμε ένα σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να κρατάμε πάντα είναι ότι υπήρξε τρομοκρατία στην Ελλάδα, ότι η τρομοκρατία αυτή είχε νεκρούς και ότι η τρομοκρατία επίσης έχει συγκεκριμένο πρόξιμο. Ήταν τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει να γίνει είναι να ξέρουμε, και εγώ επιμένω πολύ σε αυτό, διότι το φαινόμενο αυτό προφανώς δεν έχει. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει να γίνει είναι να ξέρουμε, και εγώ επιμένω πολύ σε αυτό, διότι το φαινόμενο αυτό προφανώς δεν έχει πια την ένταση που είχε τότε, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο έχει εξαλειφθεί.

0: επιχειρήσεις που οδηγούν στην τρομοκρατία. Υπάρχει δουλειά να γίνει πολύ.
1: Η οποία υπάρχει σε δράση, έτσι ακόμα λέτε. Εκτός από την
0: υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου σε δράση σε ένα κομμάτι. Έχουν βελτιωθεί πολύ και οι αστυνομικές μέθοδοι διερευνήσεως όλων αυτών των εγκλημάτων και η αστυνομία δουλεύει καλά και φέρνει αποτέλεσμα. Έχει βελτιωθεί πολύ και το ποινικό πλαίσιο της αντιμετώπισης. Είναι δικαιότερο, είναι πιο συμπαγές, είναι αυστηρότερο. Επομένως, είναι πολύ καλύτερη η ποινική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι μας λείπει ακόμα πολλή δουλειά σε αυτό που θα λέγαμε στην grassroots αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, δηλαδή στο να κατανοήσουμε γιατί παιδιά πάνε και επιλέγουν αυτόν τον δρόμο της ακρότητας, αυτόν τον δρόμο του εξτρεμισμού. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι καταλήγουν συνεχεία πολύ συχνά να έχουν πολλά προβλήματα με την ποινική δικαιοσύνη και ορισμένοι από αυτούς να εκτείνουν ποινές καθήρυξεως και να αρχίσουν να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές, γιατί παιδιά επιλέγουν αυτόν τον δρόμο. Εκεί θεωρώ ότι θέλει πολύ περισσότερο.
1: Στην νεοτρομοκρατία, ας το πούμε έτσι, λέτε. Δηλαδή.
0: Ναι. Η τρομοκρατία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι η τελευταία επιλογή μιας διαδρομής. Μιας διαδρομής η οποία μπορεί να ξεκινάει από τον εναγκαλισμό με ακραίες ιδέες, μπορεί να συνδέεται με τους χουλιγανισμούς και πράξεις χαμηλής παραβατικότητας στα γήπεδα ή αλλού, μπορεί να συνδέεται με εγκληματικές οργανώσεις όπου ο ρόλος είναι περιφερειακός. Και εν συνεχεία να παίρνει το δρόμο σταδιακά στην πιο σκληρή ενέργεια, στην πιο σκληρή πράξη, στην πιο εγκληματική πράξη. Αυτή η διαδρομή μπορεί να ξεκινάει ακόμα και μέσα στο σχολείο. Και εγώ λέω ότι θα θέλαμε, εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή ένας μηχανισμός μιας, ας το πω, έγκυρης προειδοποίησης. Όπου θα βλέπει κανείς, ο δάσκαλος, θα βλέπει εγκυρός ένα παιδί ότι παίρνει ένα δρόμο. Θα μιλάει με την οικογένεια. Λειτουργεί η οικογένεια, το κρατάει. Αν δεν το κρατάει, θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Θα είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, θα είναι ένας ψυχολόγος. Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτό το παιδί. Έτσι, να μπορέσουμε να το σταματήσουμε έγκαιρα.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε κύριε
1: Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Πνεύμα από την Πανανού, κύριε Υπουργέ, είναι και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.
0: Πάντα. Πάντα
2: Πάντα Ανατολική Αττική.
1: Υπάρχουν καβαλημένοι υπουργοί, μια και το λέμε.
2: Είπε η Μπακογιάννη.
1: Ναι, το ξέρετε, έχει απαντήσει. Είπε ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του, αλλά μήπως τώρα.
2: Μήπως έπεσε κάτι.
1: Γιατί περάσανε οι μέρες.
2: Μήπως έπεσε κάτι.
0: Μέχρι σήμερα υπέπεσε κανένας.
2: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Μάκης Βορύδης, πρώην υπουργός και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί
7: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα.

0: Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαΐδη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένη μου σήμερα είναι η Κατερίνα Βορεινάκη, η προϊσταμένη του τμήματος κοινωνικής αρρωγής 12νήσου, που εποπτεύει τα πάντα, που έχει αμέτρητες ευθύνες και σε πολλαπλά αντικείμενα, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές. Ένα θέμα καυτό είναι μεγάλη η λίστα αναμονής στις πλατφόρμες και πόσες φορές δεν άκουσα «Η Βορεινάκη μας έδωσε παιδί» ή «Η Βορεινάκη καθυστερεί να μας δώσει». Μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που η δουλειά της έγινε λειτουργήμα έτσι όπως την ασκεί, ενώ σήμερα θα ακούσουμε και την κυρία Ευσταθία αλλά και την κυρία Μαρία από τη Ρόδο και οι δύο που πήραν παιδιά και τα γέμισαν αγάπη χρόνια πριν. Και ειδικά την κυρία Ευσταθία που ενώ είχε το παιδί της κοιλιάς, την κόρη της, πήρε και το παιδί της καρδιάς. Το έφτασε 26 ετών, το υιοθέτησε, τώρα εκείνο εργάζεται στο εξωτερικό και δεν του είπε «Πού φεύγεις, πού πας και μένα ποιος θα μου δώσει ένα ποτήρι νερό». Αυτά τα λένε οι γονείς, έτσι δεν είναι? Καλημέρα κυρία Βορεινάκη, σας ευχαριστώ. Είστε δυσέβρετοι, έχετε τόσο πολλά να τρέξετε, να διευθετήσετε, αλλά ευτυχώς σήμερα τα καταφέρατε.
1: Αγαπημένη μας κυρία Λουλουδάκη Ροδούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά εγώ αλλά και όλοι όσοι είμαστε πίσω από εμένα για τα γεμάτα αγάπη λόγια σας για το λειτουργήμά μας.
0: Μα είναι λειτουργήμα, το κάνατε λειτουργήμα κυρία Βορεινάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, γιατί το νιώθουμε έτσι είναι. Δεν είμαι μόνη μου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε όλοι εμείς μια κρίκη σε μια λυσίδα.
0: Είστε λίγοι όμως. Ναι. Είστε λίγοι, το ξέρω. Το ξέρω, όλοι το ξέρουμε, αλλά η προσπάθεια γίνεται, ο αγώνας δίνεται. Σήμερα λοιπόν στα τόσα πολλά αντικείμενα που έχετε, εγώ όταν άκουσα ότι εσείς προσωπικά έχετε την ευθύνη και για τα σπίτια στους Αγίους Αποστόλους, ναι, δηλαδή εκεί είπα δεν είναι δυνατόν και πού να φτάσει πρώτα η Βορεινάκη, αλλά αυτές είναι άλλες διαφορετικές ιστορίες. Πάμε στα παιδιά, πάμε, ναι, στις ψυχές, θα σας κάνω ερωτήσεις απλά πράγματα. Κυρία Βορεινάκη, αυτή τη στιγμή πόσα είναι τα παιδιά που θα μπορούσαν να δοθούν? Νομίζω αυτό το ερώτημά μου αφορά τα παιδιά που είναι σε όλη την Ελλάδα διαθέσιμα.
1: Που είναι διαθέσιμα.
0: Πόσα είναι?
1: Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα δικό σας, κυρία Λουδάκη, και το οποίο ταλανίζει όλους και εμάς τους επαγγελματίες, αλλά και τους υποψήφιους θετούς. Μέχρι και πριν μικρό χρονικό διάστημα, σας μιλάω πριν από ένα 20ήμερο, η πληροφορία ήταν ότι μόλις 72 τα παιδιά τα οποία ήταν να τοποθετηθούν στους υποψήφιους θετούς και αναδόχους που είναι στην πλατφόρμα. Θα μου πεις γιατί τόσο λίγα?
0: Μα γιατί τόσο λίγα?
1: Γιατί οι ηλικίες που ζητάνε οι υποψήφιοι θετοί και οι υποψήφιοι αναδόχοι είναι μικρές ηλικίες. Είναι παιδιά μέχρι 3 ετών. Βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι 3, των πολύ 4. Και αυτά είναι, πέρα από το ότι είναι ελάχιστα, σε πολλά από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες. Δηλαδή, για να πάει ένα παιδί σε μια οικογένεια ενός υποψήφιου θετού ζευγαριού ή αναδόχου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες, να έχει αφαιρεθεί η άσκηση επιμέλειας
0: και από τους γονείς.
1: Αυτό είναι ένα δικαστήριο το οποίο προποθέτει μια έκθεση κοινωνικής έρευνας από τον κοινωνικό λειτουργό του εκάστοτε Δήμου. Μια προσεγμένη έκθεση, έτσι, η οποία αναφέρει μέσα και αποτυπώνει το πώς ζει το παιδί και κυρίως το επισφαλές οικογενειακό περιβάλλον, την ανυπάρκεια του γονικού, ναι, ρόλου, που είναι μια έκθεση που θέλει καιρό να οργανωθεί.
0: Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν είναι πια βρέφη και μετά δεν είναι και πια
1: ακριβώς,
0: τριών
1: ακριβώς,
0: ετών. Αυτό μου λέτε.
1: Αυτό.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ο λόγος που θέλουν ένα παιδί μέχρι τριών ετών είναι γιατί θεωρούν ότι... Ναι. Από τότε μπορούν να το πλάσουν.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί φοβούνται μήπως το παιδί αυτό κάποια στιγμή, αφού π.χ. αν πάρουν ένα παιδί 8-9 ετών, πιστεύουν ότι αν πάρουν αυτό το παιδί θα θυμάται την οικογένειά του και θα θέλει να επιστρέψει. Εγώ θα σας πω το εξής. Τα παιδιά, αυτό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια έκφραση ίσως λίγο άκαμπτη. Αυτό που θα πω θα το θεωρώ λίγο νόμο, γιατί το έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια από το 93 που ασχολούμαι. Λοιπόν, καταρχήν, ένα παιδί όταν του δώσεις αγάπη είναι ευγνώμων για την αγάπη που του δίνεις. Είτε είναι 3 είτε 9 ετών. Η λαχτάρα του να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να νιώσει τη θαλπορή της οικογένειας, να αγκαλιάσει τη μαμά και να της πει «μαμά μου», τη λέξη αυτή που τη λέμε τόσο εύκολα εμείς που γεννηθήκαμε με τους γονείς, από τους γονείς μας και ζούμε μαζί τους. Το να μπορέσει το παιδί να ζήσει την αγάπη των αδερφών, το σπίτι, την οικογένεια, το δωμάτιο.
0: Μήπως, αυτά... κυρία Βουρινάκη, ο λόγος που θέλουν ένα παιδί μέχρι 3 ετών, πολλοί, όχι όλοι, είναι επειδή θεωρούν ότι έχει ζήσει λίγο με την οικογένεια, η οποία η οικογένεια
1: έχει ένα... Και δεν θα την οικογένεια
0: ένα
1: αυτό.
0: Βαρύ... Ναι. Όχι, δεν θα θυμάται ώστε να ξαναγυρίσει.
1: Αυτό πιστεύουνε. Ότι αν είναι παιδί 3 ετών δεν θα θυμάται τι έχει ζήσει με την οικογένεια, άρα δεν θα ξαναγυρίσει.
0: Μήπως φοβούνται και το έχει ζήσει, επομένως έχει ζήσει άσχημα και μπορεί αυτό να το κουβαλάει.
1: Αυτό θα πρέπει
0: τραύματα...
1: να σας πω. Ναι, αυτό θα σας πω, είναι ένα τραύμα το οποίο είναι δύσκολο να διαχειριστεί, να είναι διαχειρίσιμο από ένα παιδί. Γι' αυτό και θα χρειαστούμε σε αυτή την περίπτωση βοήθεια από ψυχολόγο. Ξεκάθαρες κουβέντες. Εγώ ναι, θα σας πω, η δικιά μου εμπειρία. Έχω τοποθετήσει παιδιά άνω των 9 ετών, πάρα πολλά, τα οποία τα έχω δει και μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν σπουδάσει, έχουν παντρευτεί. Αυτό ήταν πράγματι ένας πόνος στην ψυχή τους, γιατί η μαμά μου με παράτησε στο ίδρυμα. Ή γιατί η μαμά μου ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε να με μεγαλώσει και προτιμούσε να δώσει αξία στο σύντροφό της, στο δεύτερο, ένα παράδειγμα φέρνω, ή προτιμούσε να είναι φίλες με τις βόλτες και να με αφήνει στο σπίτι. Αυτό ξεπερνιέται από το παιδί όταν η ανάδοχη θετεί οικογένεια, δώσει αγάπη και αφιέρωση.
0: Επομένως το παιδί ήδη κουβαλάει και ίσως και αυτός...
1: Το τραύμα. Είναι τραυματισμένα
0: είναι
1: τα παιδιά μας.
0: Λόγος που
1: και γι' αυτό λέμε...
0: προτιμούν βρέφη.
1: Ναι, ναι.
0: Προτιμούν...
1: Κυρία Λουδάκη, τα παιδιά τα οποία τοποθετούμε αυτό το διάστημα είναι τραυματισμένα. Είναι παιδιά από οικογένειες Ρωμά, είναι παιδιά από ψυχικά ασθενείς αριθμιστούς και από χρήστες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα παιδιά έχουν ζήσει σε ένα επισφαλές περιβάλλον οικογενειακό, με γονείς οι οποίοι μπορεί να έχουν αισθήματα, αλλά είναι ανεπαρκή στο γονικό τους ρόλο. Τα παιδιά αυτά δεν πάνε σχολείο. Πολλές φορές πάνε με χριστουγεννιάτικα ρούχα τον Μάιο στο σχολείο. Αυτό είναι μια κατεξοχήν ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι. Παιδιά τα οποία είναι παραμελημένα εξωτερικά, υποσυτισμένα, όλα αυτά είναι δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον που το παιδί κινδυνεύει. Παραμέληση και κακοποίηση πάνε μαζί.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν ορφανά παιδιά?
1: Όχι.
0: Για υιοθεσία.
1: Κυρία Λουλουδάκη, ορφανά είχαμε το 1940 που είχαμε πόλεμο. Γι' αυτό ιδρύθηκαν και τα ορφανοτροφεία. Στον πόλεμο έχουμε θάνατο. Και γι' αυτό τότε εκείνη την εποχή οργανώθηκαν τα ορφανοτροφεία. Εδώ το ορφανοτροφείο το δικό μας, έτσι, το πρώην.
0: Το οποίο είναι Θηλαίων. Έχει μόνο κορίτσια μέσα το δικό μας το ορφανοτροφείο Θηλαίων.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία τη νέα, όλα τα κέντρα παιδικής μέρημνας, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι παράθυρα προστασίας του παιδιού, του κούκου,
0: και όχι ορφανοτροφείο.
1: Παίρνουν
0: ναι.
1: και αγόρια και κορίτσια. Φτάνει να υπάρχει μέσα η ανάλογη υποδομή, βέβαια. Και τα δωμάτια.
0: Το δικό μας εδώ τι έχει? Νομίζω έχει μόνο κορίτσια.
1: Φιλοξενεί και αγόρια αυτή τη στιγμή για ένα διάστημα, ναι. Το παλεύουν, γιατί και αυτοί υπάρχουν ανάγκες στο νησί, δεν μπορούμε να μην τις καλύψουμε. Αλλά σε όλη την Ελλάδα τα ιδρύματα πλέον είναι μεικτά.
0: Ναι.
1: Φτάνει φυσικά να υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν 72 παιδιά μικρά μόλις αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν φύγει, δεν νομίζω να υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι έχουν δρομολογηθεί.
0: Ναι, ναι. Όμως υπάρχουν μεγαλύτερα
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αυτό που μπορεί να γίνει από τα ζευγάρια μας και εμείς, να σας πω κάτι, το έχουμε κάνει σε όσα ζευγάρια έχουμε στην πλατφόρμα και έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Τους έχουμε καλέσει και τους έχουμε εξηγήσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή η αγάπη που θα δώσουν είναι ουσιαστικά μία αφιέρωση και ξέρουμε τη ζέση τους για να δώσουν αγάπη και να γίνουν γονείς, θα μπορούσαν το ρυθματολόγιο στο οποίο υπέγραψαν ότι θέλουν παιδί μέχρι το 1 ετών να το αλλάξουν και να μεγαλώσουμε, να πάμε σε ένα παιδί ηλικίας 5 ετών. Ένα παιδί ηλικίας 5 ετών, το οποίο τυπικής ανάπτυξης με μαθησιακές δυσκολίες, είναι ένα παιδί διαχειρίσιμο. Και είναι ένα παιδί πολύ εκφραστικό στην ηλικία των 5, να το πάρεις από ίδρυμα, από οικογένεια.
0: Λοιπόν,
1: είναι ένα παιδί το οποίο ανοίγει την αγκαλιά του.
0: Τα αιτήματα, κυρία Βορεινάκη, εγώ έξω ακούω ότι είναι
1: Λοιπόν, θα σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το 2018, σύμφωνα με το 4538 του 2018, συστέθηκε το πληροφοριακό σύστημα Eninet, στο οποίο υπάρχουν δύο πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες των υποψήφιων θετών, των υποψήφιων ανωδόχων και, συγγνώμη, η τρίτη πλατφόρμα των παιδιών. Υπήρξε λοιπόν μία μάζοξη των αιτήσεων που υπήρχαν πριν το 2018 και ήταν σε εκκρεμότητα.
0: Και έτσι φάνηκαν πολλές.
1: Ναι. Μέχρι τώρα λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει αίτημα για να γίνει θετός ή ανάδοχος γονέας, θα πρέπει στην πλατφόρμα να ανεβάσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
0: Που είναι πάρα πολλά και δύσκολα.
1: Ακούστε, να σας πω. Θέλουν ένα δεκαμεθήμερο γεμάτο να τα ετοιμάσουν. Χρειαζόμαστε πιστοποιητικό υγείας από το νοσοκομείο και ψυχικής υγείας. Πιστοποιητικό που αφορά την οικονομική κατάσταση, το πιστοποιητικό γυναικής κατάστασης, ταυτότητες.
0: Η ηλικία και... ποια μπορεί να είναι μέχρι...
1: Θα το πούμε ένα λεπτό.
0: Σοβαρό.
1: Ναι, σοβαρό. Λοιπόν, αφού επίσης έγγραφο το οποίο να λέει ότι δεν είναι σε δικαστική συμπαράσταση, το βγαίνει από το πρωτοδικείο και από την εισαγγελία ότι δεν είναι φυγόπινοι ή φυγόδικοι ή δεν έχουν εκπαίσει τη γονική μέρημνα. Το γονική μέρημνα, να το ξεκαθαρίσω, γιατί είχαμε πολλές τις υποθέσεις και βρεθήκαμε σε μεγάλη αντιπαράθεση με κάποιους. Όταν ένας υποψήφιος θετός, υποψήφιος ανάδοχος, είναι εμπλεκόμενος με ναρκωτικά, με διακίνηση, εκπέμπτει τη γονική μέρημνα.
0: Εντάξει, λογικό όμως δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα τέτοιοι πολύ που ζητούν παιδιά.
1: Είχαμε μεγάλα θέματα. Ξεπεράστηκα. Βέβαια. Γιατί στην αναζήτηση του ποινικού μητρώου αυτά φαίνονται.
0: Όταν δεν μπορείς να κυβερνήσεις τον εαυτό σου, ρε παιδί.
1: Πώς θα μπορέσεις, δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται.
1: Και ίσως να είναι και αυτοί που λένε ότι δεν δίνει παιδιά. Δεν δίνει παιδιά η Βορεινάκη.
0: Δεν δίνει παιδιά η Βορεινάκη. Αυτές είναι τώρα οι
1: ζωή. Το θέμα, ξέρετε κάτι, δεν είναι ότι δίνει η Βορεινάκη παιδιά. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, αφού κατατεθούν αυτά τα έγγραφα στην πλατφόρμα, έρχονται στην υπηρεσία μας, αν κατατεθούν στη Δωδεκάνησο, αν κατατεθούν στις Κυκλάδες, πάνε στη Σύρο, έτσι.
0: Είμαστε Νότιο Αιγαίο, επομένως.
1: Νότιο Αιγαίο, ναι.
0: Για το Δωδεκάνησο είστε εσείς, κυρία Βορεινάκη.
1: Είναι η υπηρεσία δικιά μας, το Τμήμα Κοινωνικής Αλλαγής Δωδεκανήσου.
0: Εντάξει.
1: Είναι η κοινωνική υπηρεσία του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού, του Κουκουπού, δηλαδή.
0: Τι είναι το πρώην ορφανοτροφείο. Θα μου τα λέτε απλά, δεν
1: κατα... Το πρώην ορφανοτροφείο Θηλαίων.
0: Α, μπορείς και εκεί, επομένως, να καταθέσεις.
1: Ναι. Και μετά η υπηρεσία αντίστοιχη του Τμήμα Κοινωνικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλλαγής στη Σύρο. Που είναι και άλλη μία συνάδελφος.
0: Ναι, αλλά η πλατφόρμα είναι μία.
1: Είναι μία, η Δωδεκάνησος έχει τα παιδιά.
0: Το ζήτημα είναι πού απευθύνεσαι, επομένως μέσω της πλατφόρμας. Αυτό είναι. Αν θα απευθυνθείς στο...
1: Μέσω της πλατφόρμας, κοιτάξτε, θα πρέπει να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογήσω αυτόν που μένει στη Ρόδο. Δεν μπορώ να πάω στη Σύρο.
0: Ότι οι επισκέψεις μετά είναι πάρα πολλές στο σπίτι του ενδιαφερόμενου.
1: Θα σας εξηγήσω. Στην αναδοχή, ακούστε κάτι. Όταν ένα παιδί μπει στην αναδοχή, πρέπει ανά εξάμηνο να γίνεται έκθεση η οποία περνάει στην πλατφόρμα.
0: Όχι, πριν, όταν το ζευγάρι ενδιαφέρεται.
1: Ναι, ακούστε, να σας πω κάτι. Πρέπει να δούμε αν το ζευγάρι πληρεί τις προϋποθέσεις και είναι κατάλληλο. Έχουμε 6 μήνες μπροστά μας να δούμε την κατάσταση που βρίσκεται το ζευγάρι, αν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον να το υποστηρίξει. Στην απόφαση που έχει πάρει.
0: Τι εννοείται, αν υπάρχουν και γιαγιά και παππού.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η εποχή δικιά μας χρειάζεται την παπά και το παππού και γιαγιά.
0: Ακόμα και αυτό.
1: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, θετικό. Γιατί ένα παιδί θα βρει και παππού και γιαγιά, κάτι που δεν θα
0: είναι
1: είχε στο
0: κριτήριο. Επομένως,
1: είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι και η οικονομική κατάσταση.
1: Και η οικονομική κατάσταση παίζει ρόλο. Αλλά
0: τι θέλουμε, αυτό... θέλουμε ακίνητα,
1: όχι.
0: Θέλουμε ρευστό, τι θέλουμε.
1: Θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στο μισθό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που θέλουμε το βασικό είναι η αφιέρωση. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν
0: δεν μπορούσα να το ξέρει νωρίτερα.
1: Γι' αυτό είναι η έκθεση καταλληλότητας στους 6 μήνες, για να μπορέσει να συζητήσει τα πάντα, να κάνει τη διερεύνηση, να βγάλει το ζευγάρι στην επιφάνεια τις δικές του επιθυμίες, τις δικές του ανάγκες, και έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να αποφασίσουμε και από κοινού αν χρειαστεί για την ηλικία ή για το τι επιθυμούν από το παιδί. Γιατί ένα παιδί θα έρθει και είναι τραυματισμένο, δεν θα είναι όπως το σκέφτονται. Δεν θα είναι με μπλε μάτια και ξανθά μαλάκια. Ένα παιδί το οποίο θα ζητάει αγάπη, θα ζητάει συνεχώς επιβεβαίωση και υποστήριξη.
0: Και πρέπει να είσαι πια πολύ αποφασισμένος.
1: Κυρία, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο νερός είναι μεγάλος τώρα πλέον, έχει φύγει από το ίδρυμα. Τον πήρε το ζευγάρι με την πρώτη ματιά, έτσι. Το ζευγάρι είχε οικογένεια, είχε παιδί, αλλά τον αγάπησε. Ο μικρός είχε ένα θεματάκι με το μάτι του. Αυτό όμως δεν εμπόδισε κανέναν να αγαπήσει από την οικογένεια όλη το παιδί και από τους φίλους. Μπήκε στην οικογένεια χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις. Τον πρώτο καιρό τους έλεγε πέφτω από το μπαλκόνι. Για 6 μήνες αυτό. Οι πρώτοι 6 μήνες είναι περίοδος προσαρμογής για όλους. Το ζευγάρι τα χασέ. Μήπως είναι ψυχιατρικό περιστατικό, μήπως συμβαίνει κάτι. Λέω, θα πάμε Αθήνα να τον δούνε στο Αγία Σοφία. Αλλά θα κινηθούμε γρήγορα. Αυτά γίνανε το 2007. Έχουμε 26.
0: Είναι η περίπτωση που γνωρίζω, που ναι, είχα κάνει και εγώ μια συνέντευξη τότε.
1: Λοιπόν, απλά άλλο θα ετοιμάσει την παλίτσα, το βαλιτσάκι του, θα καλέσουμε ασθενοφόρο, θα κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο και από εκεί θα φύγετε πάνω. Βλέπει τη βαλίτσα, βλέπει το ασθενοφόρο, τα χάσε ο μικρός. Και το εξηγεί η ανάδοχη ότι η μαμά του είχε παιδί μου, πρέπει να πάμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί φοβάμαι ότι θα πεθάνει, θα σκοτωθεί. Αυτό που κάνει, εμένα με στεναχωρεί. Μέσα από το ασθενοφόρο με παίρνει η ανάδοχη. Και μετά από τόσα χρόνια συγκινούμαι που το λέω και μιλάω σε Κατερίνα. Και λέω να μου πούνε να τον πάω, εγώ θα τον κρατήσω.
0: Ναι.
1: Λέω, μη φοβάσαι, εγώ πιστεύω ότι είναι ο μικρός, απλά σας τσεκάρει αν τον αγαπάτε, γιατί έχει φάει την απόρριψη την πρώτη φορά από την οικογένειά του. Βρέθηκε στο ίδρυμα και τώρα σου λέει θα με αγαπάνε ή... Και πράγματι πήγαν Αθήνα, γυρίσανε, ο μικρός είναι μια χαρά.
0: Και το καταπληκτικό...
1: Και δεν είχε τίποτα. Απλά ήταν αυτό. Τα παιδιά τσεκάρουν με τον τρόπο του, οπότε το ζευγάρι δεν ξέρει, φοβάται. Σου λέει, θα πέσει από το μπαλκόνι και αν είναι άρρωστος ψυχικά, αν συμβαίνει κάτι και δεν το ξέρω. Εκείνες τις εποχές ήταν πάνω που ξεκινούσε να δοκίσει τα 12, 17, δεν
0: το, είχαμε... Το καταπληκτικό στη συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι ενώ αυτό το ζευγάρι τελικά χώρισε.
1: Δεν είναι αυτή η περίπτωση.
0: Α, άλλη. Δεν είναι αυτή.
1: Όχι, όχι, άλλη, καλή.
0: Γιατί εγώ λέω για, για μια περίπτωση άλλη που χώρισε το ζευγάρι και πάλι, όλα πήγανε καλά.
1: Και αυτό το παιδί, κυρία Λουλουδάκη, βρέθηκε, όπως ξέρετε, πρώτα στον Άγιο Ανδρέα. Ως βαριά καθυστερημένο αυτό το παιδί.
0: Εγώ
1: για το,
0: για αυτό
1: μιλάμε.
0: Το παιδί μιλώ. Λοιπόν,
1: αυτό το παιδί βρέθηκε ως βαριά καθυστερημένο. Όταν μπήκε στο ίδρυμα, είδαμε ότι είχε βλεμματική επαφή. Και αυτά γίνανε το 2007, το 2008 μάλλον. Λέω, ένα παιδί με βλεμματική επαφή παρεχωρούσε και έπεφτε κάτω. Είχε όμως αντίληψη της πραγματικότητας. Φαινόταν ότι είχε μια περιβαλλοντική καθυστέρηση το παιδί. Δεν είχε νοητική. Και έτσι τότε κάναμε συνάντηση με την υπηρεσία στην οποία δουλεύω τώρα, που ασχολείται με θυσίες και αναδοχές. Το στείλαμε στο δημοτικό σχολείο και στον υπηρεσίο Στασγούρου, γιατί βλέπαμε το παιδί καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρέθηκε το ζευγάρι, ήρθε. Το ζευγάρι είχε ήδη ένα κορίτσι. Υιοθέτησε το μικρό.
0: Για αυτή την περίπτωση λέω.
1: Ναι, και ξεκίνησε η διαδικασία. Το παιδί έχει τελειώσει. Το μουσικό γυμνάσιο έχει φύγει, είναι εκτός Ελλάδας.
0: Είναι στο εξωτερικό τώρα με τη μητέρα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την ηλικία δεν είπαμε, κυρία Βορεινάκη, γιατί κάποιες κυρίες τις απασχολεί και αυτό. Σου λέει, δεν τα κατάφερα εγώ να κάνω ένα μωράκι. Και τώρα, μετά από αρκετά χρόνια, κάνω και την αίτηση. Η οποία αργεί πολύ.
1: Δυστυχώς αυτό με το θέμα του χρόνου.
0: Μία κοπέλα μπορεί να πάρει παιδί.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Όσον αφορά την αναδοχή, δεν έχουμε θέμα ηλικίας. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κάποιος με αναδοχή, βέβαια όχι μωρό, έτσι. Και στα 65 του και στα 67 του, αλλά δεν θα είναι μωρό, θα είναι κάποιες ηλικίες μεγαλύτερες.
0: Θα είναι 5 ή θα είναι 15.
1: Θα είναι γύρω στα 8 με 10.
0: Έχετε και παιδιά,
1: και σας έχω πει να μην το φοβάστε αυτό. Ναι. Πρέπει να το πούμε, να το καταλάβουν. Εγώ το 2010 που τοποθέτησα παιδιά άνω των 9 ετών. Πήγανε πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
1: αγαπήθηκαν, τα ζήσαμε και στη Ρόδο,
0: μπράβο, στην κοινωνία της Ρόδου αυτά.
1: Μην το φοβούνται αυτό, το παιδί όταν δει ότι το αγαπάνε, το παιδί αφιερώνεται. Το θέμα είναι το ζευγάρι να εστιάσει στο τραύμα του αποχωρισμού από την οικογένεια, που το παιδί νιώθει ότι το πέταξαν. Αν αυτό το τραύμα κλείσει από την οικογένεια την ανάδοχη ή τη θετή, τα πράγματα προχωράνε.
0: Ανάδοχη, θα τα πούμε τι σημαίνει ανάδοχη στη συνέχεια και τι σημαίνει υιοθεσία. Ανάδοχη λοιπόν μέχρι τα 65 σου, εσύ η γυναίκα.
1: 66, ναι,
0: και 66. Ναι. Υιοθεσία όμως.
1: Στην υιοθεσία υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άνω των 60 για να υιοθετήσει. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή εκεί σταματάμε.
0: Ναι.
1: Και είναι γεγονός, δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα παιδί 2-3 ετών. Καταλάβετε, ηλικία, πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς σωματικά, δεν αντέχουμε.
0: Σωστό. Τα οικονομικά κριτήρια είναι συγκεκριμένα.
1: Ακούστε κάτι. Τα οικονομικά κριτήρια είναι σημαντικό να υπάρχει ένας μισθός. Πολύ σημαντικό, έτσι, κάτι
0: ναι,
1: σταθερό.
0: Αλλά είναι και συγκεκριμένα.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα. Απλά κοιτάζουμε να δούμε περισσότερο την αφιέρωση της οικογένειας και όσον αφορά το οικονομικό να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Δεν χρειάζεται να έχουν βίλες. Προς Θεού, τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Δεν τίθεται.
0: Κυρία Βορεινάκη,
1: τα κοιτάζουμε μεν, αλλά δεν κοιτάζουμε να υπάρχει.
0: Να είσαι πλούσιος.
1: Δηλαδή, όχι, για οικονομικά κριτήρια δεν κόβω. Δηλαδή, αν βλέπουμε μια οικογένεια. Ένα παράδειγμα. Η πρώτη περίπτωση που μίλησα, οι άνθρωποι ήταν δύο συνταξιούχοι. Και το παιδί τώρα είναι εκτός Ελλάδας, δουλεύει, είναι μια χαρά. Και...
0: Θα μιλήσουμε με την κυρία Ευσταθία.
1: Πιο μετά, ναι.
0: Θα μιλήσουμε με την κυρία Ευσταθία σε λίγο. Ναι. Τώρα, σε λίγο. Σας έχουν επιστρέψει, πολύ βαριά λέξη, επιστρέψει παιδί πίσω?
1: Ξέρετε, με έχετε ξαναρωτήσει και το ψάχναμε και χτες και προχθές και σε μια άλλη μερίδα. Όχι, δεν θυμάμαι να έχω κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Το εννοώ γιατί να σας πω κάτι, θεωρώ μεγάλη ευθύνη την τοποθέτηση και μέχρι και το 2018 οι τοποθετήσεις γινόντουσαν από εμάς, δηλαδή εμείς κάναμε τα ταιριάσματα. Τώρα πια γίνονται μέσω κομπιούτερ.
0: Το τέριασμα, ε! Και όχι το με την πρώτη ματιά.
1: Όχι, όχι. Το τέριασμα. Το τέριασμα μέσω κομπιούτερ τώρα πλέον. Μετά το 18 είναι μέσω κομπιούτερ. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς.
0: Και είναι πολλά τα ταιριάσματα που πρέπει να γίνουν, ε.
1: Αρκετά.
0: Η αναμονή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αναμονή
1: είναι μεγάλη.
0: Είναι... Δυστυχώς.

0: Εδώ στο στούντιο του Real Voice 99,5 με ένα καυτό θέμα σήμερα. Καλεσμένη μου η Κατερίνα η Βορεινάκη, η δυσέβρετη, η ακίνητη. Αυτή που σήμερα απαντά σε σειρά ερωτήσεων που αφορούν τις υιοθεσίες, που αφορούν τις ανάδοχες οικογένειες. Κυρία Βορεινάκη, λέγαμε νωρίτερα για μια εκπληκτική ιστορία στη Ρόδο, αυτή της κυρίας Ευσταθίας και του συζύγου της, η οποία ενώ είχε το κορίτσι της, το παιδί της κοιλιάς, όπως μου είπε η ίδια, στη συνέχεια πήρε και το παιδί της καρδιάς και πήρε ένα παιδάκι αρκετά χρόνια πριν. Σήμερα είναι μεγάλο, είναι μετά τα 25-26, το οποίο είναι το παιδί της καρδιάς της. Κυρία Ευσταθία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που... Θέλω να μας πείτε αυτή την ιστορία. Τι μεγάλη απόφαση και τι ιστορία η δική σας να έχετε ήδη το κοριτσάκι σας. Ξέρω ότι ξεκινήσατε, όπως μου είπε η κυρία Βορεινάκη, να πηγαίνετε και να παίρνετε παιδιά, τα οποία πηγαίνατε για βόλτα, τα γυρίζατε πίσω. Και τι έγινε κάποια στιγμή?
1: Ναι, καλημέρα σας καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βορεινάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Πηγαίναμε στο Ίδρυμα Εθελοντικά. Κατά καιρούς παίρναμε έτσι κάποια παιδάκια. Το παιδί μας που το είδαμε, μας χτύπησε η καρδιά, το παιδί της καρδιάς. Και η κόρη μας και ο σύζυγος είπαμε ότι αν πάρουμε ένα παιδάκι θα είναι αυτό το παιδάκι, το αγοράκι. Ήρθε η ώρα η ευλογημένη, έγιναν όλες οι διαδικασίες και το πήραμε το παιδί.
0: Μα το να έχετε ήδη ένα παιδί, θέλω να σταματήσουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Και να θέλετε να πάρετε ένα παιδί και από ίδρυμα, δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Πώς το αποφασίσατε?
1: Να σας πω καταρχήν, για να πάρεις ένα παιδί από ίδρυμα, πρέπει να έχεις περίσσευμα αγάπης και υπομονή. Μεγάλη. Ναι. Και αγάπη και υπομονή. Λοιπόν, το αποφασίσαμε γιατί το γνωρίσαμε. Ήταν τόσο γλυκό. Είναι, όχι ήταν, αλλά από μικρό.
0: Πέρασαν 20 χρόνια.
1: Ναι, τόσο γλυκό παιδί, πανέξυπνο, και ήρθε κοντά μας. Ήρθε κοντά μας. Και καταλάβαμε ότι η καρδιά μας και η καρδιά του χτύπησε να γίνουμε ένα. Να μπει στην οικογένειά μας.
0: Το κορίτσι σας δεν είχε πρόβλημα? Δηλαδή
1: όχι.
0: Ξαφνικά... Ναι.
1: Όχι, η κόρη μας ήθελε εκείνη. Είπε, αν πάρουμε ένα παιδάκι μαμά, αυτό το παιδάκι θα πάρουμε.
0: Απίστευτο.
1: Μαμά, αυτό το παιδάκι θα πάρουμε. Και αποφασίσαμε όλοι οικογενειακώς, κάναμε οικογενειακό συμβούλιο και αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα κάνουμε το αίτημα να πάρουμε αυτό το παιδάκι.
0: Ξεκινήσατε με αναδοχή και στη συνέχεια, ναι, τώρα πριν, ναι, από μερικά χρόνια, ναι, έγινε και η υιοθεσία.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: σημαίνει όμως, κυρία Ευσταθία, και τα περιουσιακά μπαίνουν στη μέση και πάλι δεν υπήρχε πρόβλημα στην οικογένεια ως προς αυτό?
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα στα περιουσιακά. Αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ένα παιδάκι, ή σαν υιοθεσία ή σαν αναδοχή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε εμάς, δηλαδή, και γενικά. Όσοι έχουν πάρει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα περιουσιακά.
0: Ενώ μοιράζονται αυτά στη συνέχεια, δεν μοιράζονται?
1: Αυτό είναι
0: αυτό
1: ανάλογα,
0: εννοώ.
1: Εγώ το πιστεύω, είναι ανάλογα στην κρίση αυτού που θα πάρει το παιδί. Όταν το υιοθετήσει, φυσικά θα μοιραστούν.
0: Αλλά με αυτό είναι το ζήτημα.
1: Όταν το υιοθετήσει το παιδί, αν θέλεις του δίνεις, αν δεν θέλεις δεν του δίνεις.
0: Εσείς το υιοθετήσατε και μπράβο σας. Και όχι μόνο αυτό, το παιδί στη συνέχεια σκέφτηκε ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό, όπου και βρίσκεται σήμερα. Δεν φέρατε καμία αντίρρηση, κυρία Ευσταθία?
1: Όχι καθόλου. Είπαμε, θα ακολουθήσεις το όνειρό σου και θα γίνεις αυτό που θέλεις εσύ. Εμείς έχουμε επαφή κάθε μέρα, είναι τώρα 4 χρόνια.
0: Που είναι στο εξωτερικό λοιπόν, διαπρέπει.
1: Ναι, και θα γυρίσει πίσω ένας καλός επαγγελματίας. Δεν λέω τίποτα παρακάτω.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν του φέρατε καμία αντίρρηση, δεν του είπατε ότι μη φύγεις γιατί μπορεί να μην ξανάρθεις κιόλας?
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι το μεγαλείο λοιπόν της ψυχής σας.
1: Όχι, το παιδί θα ακολουθήσει τα όνειρά του. Θα ακολουθήσει τα θέλω του. Το παιδί και το δικό σου να είναι που το γεννάς. Δεν έχεις το δικαίωμα να του κόψεις τη ζωή του, να του κόψεις τα όνειρά του. Δηλαδή, επειδή έκανε ένα παιδί ή επειδή πήρα ένα παιδί, πρέπει να το έχω, δηλαδή να εξασφαλίσω εγώ τα γεράματά μου. Δεν πειράζει. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν και γυροκομεία. Αν δεν έχω το παιδί μου κοντά, θα πάω στο γυροκομείο.
0: Κυρία Ευσταθία, τι καταπληκτική που είσαστε. Το σκεφτόμουν και χθες αυτό που μιλήσαμε πρώτη φορά για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εσείς μεγαλώσατε έναν άνθρωπο και στη συνέχεια τον αφήσατε να πετάξει. Δηλαδή, πόσο περίσσευμα ψυχής. Κυρία Βορεινάκη, τι ιστορία είναι και αυτή με αυτή την οικογένεια.
2: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι, να συμπληρώσω.
2: Και αυτό ταιριάζει στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Συνταγή για να γίνει κάποιος ανάδοχος γονιός δεν υπάρχει. Χρειάζεται αγάπη, προσωπική θυσία και αφιέρωση για να μεγαλώσεις το παιδί ενός ξένου. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι το παιδί της κοιλιάς, αλλά το παιδί της καρδιάς. Αυτό κάνει
1: αυτή. Εγώ δεν την ακούω.
0: Ναι, δεν σας ακούει πολύ, την ακούσαμε εμείς. Αυτό, περίσσευμα ψυχής και μεγάλη αγάπη. Εσείς είπατε και υπομονή. Το παιδί αυτό, κυρία Ευσταθία, ζήτησε να γνωρίσει κάποια στιγμή τους γονείς του.
1: Όχι καθόλου, γιατί από μωρό, έτσι από μικρό, δεν τους είχε δει ποτέ και δεν το ζήτησε, όχι.
0: Μάλιστα. Όχι. Να είστε γεροί, δυνατοί σε αυτή την οικογένεια και να... τι να πω.
1: Σας πω κάτι. Ναι. Έχω γράψει ένα ποίημα, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή η ώρα σας και εσάς δεν σας το επιτρέπει, κάποια στιγμή θα σας το δώσω.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Για την ανάδοχη αγκαλιά.
0: Και αγάπη θα λέει και αυτό μέσα. Είναι βέβαιο.
1: Βέβαια.
0: Και αγάπη.
1: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Και
0: γεια
1: εύχομαι
0: σας.
1: Σε οικογένειες να το κάνουν αυτό για να σώσουν τελάκια.
0: Έτσι. Σας χαιρετούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα.
0: Εμένα αυτή η ιστορία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρία Βορεινάκη, πραγματικά.
2: 2007-2026. Πότε κύλησαν τα χρόνια νεράκι, γιατί δεν είναι το μοναδικό παιδί. Εκείνο το χρονικό διάστημα τοποθετήθηκαν σε οικογένειες 3 παιδιά με νοητική στέρηση από τον Άγιο Ανδρέα. Αυτά τα παιδιά χτίσανε σχέση με τους αναδόχους, γιατί ερχόντουσαν οι ανάδοχοι ως εθελοντές. Αγαπήθηκαν.
0: Έτσι έγινε.
2: Έχουν
0: λοιπόν
2: τελειώσει το ειδικό σχολείο, κάποιο το ειδικό γυμνάσιο, μένουν με τις οικογένειες, έχουν μεγαλώσει, είναι πια 25 χρονών, 27.
0: Και κάποια έχουν υιοθετηθεί, όπως της κυρίας Ευσταθίας.
2: Ναι, και κάποια έμεναν με την αναδοχή. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όπου υιοθεσία σημαίνει έχω και κληρονομικά δικαιώματα. Παίρνω και το επίθετο.
2: Παίρνω το επίθετο. Το παιδί στην υιοθεσία δεν βλέπει τη φυσική του οικογένεια. Στην αναδοχή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και κυρίως επειδή η αναδοχή γίνεται με σκοπό να υποστηριχθεί η φυσική οικογένεια, η οποία συνήθως είναι ανεπαρκής όμως, γι' αυτό και υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με τη δικαστική απόφαση να βλέπει το παιδί την οικογένεια, τη φυσική. Όμως τις περισσότερες φορές δεν ισχύει, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια γονικού ρόλου, υπάρχουν θέματα κακοποίησης, οπότε δεν... Και κυρίως η αναδοχή λειτουργεί για να μην μπει το παιδί στο ίδρυμα. Ξέρετε, τα παιδιά των προηγούμενων ετών, της εποχής του 7, του 8, που τα ζήσαμε, αυτά μεγάλωναν με την ταμπέλα ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε στο ίδρυμα. Περπατούσαν στον δρόμο με ένα χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης, σαν να το βλέπαμε στα μάτια τους εμείς που... Τα βλέπαμε στο ίδρυμα που μεγαλώνανε, ότι σου λέει: εγώ δεν, είμαι διαφορετικός από τους άλλους. Εγώ δεν είχα σπίτι, δεν είχα οικογένεια. Είχαν μια ανασφάλεια μέσα τους και μια φοβία για το πώς θα αντιμετωπιστούν. Γιατί για αυτός ο κόσμος φάνταζε υπερβολικός μεγάλος. Τώρα πια σε αυτή την εποχή εννοείται ότι ο ρόλος του Ιδρύματος δεν μπορεί να είναι ο ρόλος ο προστατευτικός που, τον καιρό που είχαμε τα ορφανοτροφία, έτσι, τον καιρό που υπήρχε πάλι ανεπάρκεια γονικού ρόλου. Γιατί τώρα έχουμε οικογένειες που μπορούν να τα μεγαλώσουν.
0: Έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς εδώ σήμερα πόσα είναι τα ζευγάρια στην αναμονή, στη Δωδεκάνησο, που είναι η δική σας εμβέλεια τώρα εδώ, γιατί για τις Κυκλάδες είναι μία υπηρεσία μεν, αλλά ξέρει άλλη συνάδελφό σας.
2: Ναι.
0: Πόσα είναι τα ζευγάρια που περιμένουν και πόσο καιρό περιμένουν. Χρόνια.
2: Το κάθε ζευγάρι, δηλαδή το ζευγάρι που έκανε το 18 την αίτηση, τη 19, περιμένει από τότε. Το άλλο που έκανε τώρα πρόσφατα.
0: Έχουμε λοιπόν ζευγάρια που περιμένουν από το 18-19.
2: Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όταν γίνεται η αίτηση στην πλατφόρμα, είναι σε κατάσταση υποβληθήσα. Και μετά την αίτηση την ελέγχουμε. Γίνεται η έκθεση καταλληλότητας, η κοινωνική έρευνα, γίνεται η εκπαίδευση του ζευγαριού που είναι πάρα πολύ σημαντική και μετά γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο. Εκεί μπαίνουν σε μία σειρά. Δηλαδή, τα ζευγάρια που έχουν κάνει την αίτησή τους και έχουν μπει στο Εθνικό Μητρό το 18 ή το 19, τώρα είναι η ώρα τους. Έρχονται τα παιδιά. Εμείς έχουμε ταιριάσματα στην πλατφόρμα και κάνουμε τις συνδέσεις.
0: Μα υπάρχουν
2: και
0: παιδιά.
2: Το ζούμε. Παιδιά μεγαλύτερα.
0: Επομένως, τα ζευγάρια αυτά...
2: Αλλάξανε το ερωτηματολόγιο στην πορεία και το παιδί των 2-3 ετών έγινε 5 και 6. Οπότε μπορούν και σύμφωνα με την ηλικία τους να πάρουν παιδιά 5-6 ετών. Ξέρετε, κυλώντας τα χρόνια. Έχουν κυλήσει 6 χρόνια από το 18.
0: Έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά.
2: Και οι ίδιοι μέσα έχουν αλλάξει μέσα τους. Βλέπουν τη διαφορά, βλέπουν και τα ζευγάρια που κυκλοφορούν γύρω τους με τα παιδιά των 5-6 ετών και βλέπουν ότι αυτή η σκέψη που είχαν ότι πρέπει να πάρουμε μόνο μωρό έχει αρχίσει και καταραίει μέσα τους. Καταλάβατε. Οπότε προχωράνε. Τώρα, τα ζευγάρια αυτά τα οποία εγώ σας λέω να μην φοβούνται.
0: Κυρία Βουρινάκη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε. Δεν είναι εύκολο, κυρία Βουρινάκη, έτσι δεν είναι, έτσι να βγει μια μητέρα μετά από τόσα χρόνια που έγινε η υιοθεσία και να μιλήσει για το θέμα αυτό. Η κυρία Μαρία το δέχτηκε, είναι αγαπημένη φίλη και των δυο μας. Κυρία Μαρία, πώς έγινες? Σήμερα το κορίτσι σας είναι πια μεγάλο σε ηλικία, έτσι δεν είναι?
3: Είναι 21.
0: Σπουδάζει, λέει η κυρία Βορεινάκη. Όμως όταν την πήρατε κοντά σας, πόσων ετών ήταν?
3: Ήταν έξι.
0: Επομένως διαμορφωμένη και η προσωπικότητα.
2: Ήξερε.
0: Το κορίτσι σας ήξερε επομένως, κυρία Μαρία, ότι...
3: Ακριβώς, ναι.
0: Για πείτε, τι αντιμετωπίσατε, μεγάλη απόφαση. Εσείς ζητήσατε να πάρετε μωράκι, ας πούμε, αλλά δεν υπήρχε και έτσι πήρατε ένα μεγαλύτερο παιδί?
3: Όχι, δεν ζητήσαμε να πάρουμε μωράκι, γιατί ξέραμε ότι πολλά δεν υπήρχαν μωράκια από το κέντρο που πήραμε το παιδί μας. Και ουσιαστικά η μικρή μας μας διάλεξε.
0: Τι έκανε δηλαδή? Ήσασταν κι εσείς από αυτούς που πήγαιναν και έβγαζαν έξω τα παιδιά? Ήσασταν από αυτούς?
3: Ναι, ήμασταν από αυτούς. Ξεκινήσαμε με την κυρία Βορεινάκη με την ανάπηση αγκαλιά. Προχωρήσαμε, βγαίναμε με τα παιδιά σε δραστηριότητες, συναισθηγάσεις, σε παιχνίδια.
0: Και όταν λέτε σας διάλεξε,
3: Κάποια στιγμή, ναι, χτύπησε το τηλέφωνό μου, ήταν υπεύθυνη του κέντρου και μου είπε ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο θέλει να έρθει στο σπίτι σας. Λέω, okay.
0: Το ζήτησε η ίδια η μικρή, θέλετε να πείτε?
3: Ναι. Αυτό θέλω να πω, το ζήτησε η ίδια η μικρή.
0: Στα 5 της χρόνια.
3: Ήρθε, ναι, και εγκαταστάθηκε.
0: Ήρθε και έμεινε για πάντα. Εσείς, κυρία Μαρία, τότε δεν είχατε άλλο παιδί. Είχατε απογοητευτεί από κάποιες προσπάθειες που είχατε κάνει?
3: Είχα απογοητευτεί. Το είχα αφήσει τελείως. Και είναι, όταν είναι κάτι να συμβεί, συμβαίνει πραγματικά. Βοήθησαν πολλοί παράγοντες. Η πρωταρχική βοήθεια που πήραμε ήταν από την κυρία Βορεινάκη. Ναι. Και όλα τα άλλα ήρθαν κατευθείαν του Θεού.
0: Τι αντιμετωπίσατε, το παιδί αυτό πώς προσαρμόστηκε, ποια ήταν τα συναισθήματα τα δικά του αλλά και τα δικά σας?
3: Το παιδί αυτό κουβάλισε τη δική του ιστορία στο σπίτι μας, έτσι. Το κάθε ένα παιδί από αυτά έχει μια ιστορία που δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε αρνητικά σε αυτήν, πρέπει να το αποδεχόμαστε. Έτσι λοιπόν αποδεχτήκαμε το παιδί, το αγαπήσαμε. Θέλαμε να νιώσει ασφάλεια μέσα στο σπίτι και αυτό έγινε. Και μεγάλωσε ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον που κατάλαβε τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αποδοχή.
0: Είχε και αδελφάκια το συγκεκριμένο.
3: Είχε και αδελφάκια, ναι.
0: Έχει αδελφάκια.
3: Έχει, ναι,
0: τα
3: ναι.
0: Οποία επίσης έχουν υιοθετηθεί.
3: Το ένα έχει υιοθετηθεί, το άλλο είναι σε ανάδοχη οικογένεια.
0: Ναι. Εσείς το υιοθετήσατε το κορίτσι σας?
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Όλα αυτά τα χρόνια ζήτησε να δει την οικογένειά του. Στην εφηβεία, για παράδειγμα, υπήρχαν ξεσπάσματα.
3: Όχι, δεν το ζήτησε. Όχι.
0: Εσείς έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα για το πότε ένα παιδί ζητάει να δει την οικογένειά του?
3: Πιστεύω ότι όταν δεν είναι ασφαλές, όταν δεν νιώθει ασφάλεια στην οικογένεια που πήγε, τότε ίσως ζητήσει να δει την οικογένειά του ή όταν έχει βιώματα από την οικογένειά του, τη βιολογική, θετικά.
0: Ναι.
3: Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
3: Οπότε...
0: Συμφωνεί η κυρία Βορεινάκη από ό,τι βλέπω, ναι.
3: Ναι.
0: Ήταν μια οικογένεια με βαρύ ιστορικό, επομένως μας λέτε.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν ανησυχείτε εσείς που προχωράτε στις υιοθεσίες, λέω εγώ τώρα απ' έξω, μήπως ένα παιδί που προέρχεται από γονείς τοξικομανείς, για παράδειγμα, ή με γονείς που έχουν ψυχιατρικά θέματα, μήπως αυτό διαμορφώσει και τη δική τους ζωή στη συνέχεια. Ήταν αυτές ανησυχίες που είχατε εσείς, κυρία Μαρία, πριν προχωρήσετε?
3: Το μέλημα το δικό μας είναι να θωρακίσουμε το παιδί με θετικές, τέλος πάντων να πάρει θετικές, πώς να το πω...
0: Η επίδραση να είναι θετική, τα βιώματα.
3: Ναι. Τα βιώματα να είναι θετικά από την οικογένεια, γι' αυτό και κρινόμαστε πριν πάρουμε ένα παιδί. Έτσι,
0: και αυστηρά έτσι. Κρινόσαστε, ναι.
3: Ναι, και είναι πολύ καλό αυτό.
0: Έτσι
3: θέλω
0: λέτε.
3: Να το αυτό.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ καλό και είναι και πολύ δίκαιο. Έτσι. Όταν φορεξιστεί λοιπόν το παιδί, όταν αγαπηθεί πάρα πολύ, όταν οδηγηθεί σε έναν δρόμο ο οποίος είναι δύσκολο να εξοπλίσει, να πάει κάπου αλλού, τότε δεν φοβόμαστε.
0: Ναι.
3: Εάν παρόλα αυτά όμως, γιατί ξέρουμε ότι και παιδιά βιολογικών γονέων, έτσι, μπορούν να υποπέσουν σε τέτοιες...
0: Μα ναι, εδώ δικό σου παιδί είναι και λες... Ναι.
3: Ακριβώς. Όμως δεν φοβόμαστε από ποια άποψη, ότι οτιδήποτε και να γίνει, εάν είσαι κοντά στο παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει.
0: Ναι.
3: Από την άποψη ότι έχει τη δική του κρίση, σχηματίζει τη δική του γνώμη... Δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα.
0: Σας έδωσε χαρές, κυρία Μαρία, η κόρη σας, έτσι δεν είναι? Σας έδωσε.
3: Υπάρχουν στιγμές χαράς, υπάρχουν στιγμές αγωνίας, υπάρχουν διάφορες στιγμές που δημιουργούν μια σχέση. Είναι μια ζεστή σχέση.
0: Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε. Έτσι που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
3: Να είστε καλά, να έχετε συνέχεια και θέλω να πω ότι αξίζει η διαδικασία.
0: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω για το τέλος. Τι λέτε λοιπόν στα ζευγάρια που είναι απογοητευμένα, περιμένουν κάποια χρόνια? Γιατί λέει η κυρία Βορεινάκη ότι από το 19 υπάρχουν ζευγάρια που περιμένουν. Μέχρι το 18 ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα, αλλά τώρα στη 12η από το 19 περιμένουν. Τι τους λέτε?
3: Ωραία, υπάρχουν εμπόδια. Όμως η διαδικασία, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι δικαστική διαδικασία για το τέλος της υιοθεσίας, αξίζει ένα παιδί να μπει σε μια οικογένεια, να δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός της αγάπης, του σεβασμού, της αλληλοεκτίμησης, να μάθει που ανήκει το παιδί.
0: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς. Κυρία Βορεινάκη, θέλω να μου πείτε τι σας είπε ένα απόγευμα σε εκείνα το περίπτερο στην έκθεση της Κρεμαστής, Αύγουστος, εκείνος ο νεαρός άντρας που εμφανίστηκε μπροστά σας και εσείς δεν τον αναγνωρίσατε. Για περιγράψτε.
2: Ξέρετε,
0: μου το σκηνικό.
2: Μην γυρίσατε πίσω πάρα πολλά χρόνια και με αυτά που είπε και η Μαρία και η Ευσταθία, και πραγματικά να σας πω κάτι... Επειδή πολλές φορές έρχεται, με ζήσατε και προχθές και σήμερα.
0: Είστε και συγκινημένοι, εσείς συγκινήσετε κιόλας όταν τα λέτε.
2: Όχι μόνο αυτό, ξέρετε κάτι, αλλά υπάρχουν και περίοδοι που είναι πολύ δύσκολοι, μεγάλες εντάσεις.
0: Η πίεση που έχετε.
2: Και λέω, μόνο και μόνο για αυτά τα λόγια, για αυτές τις στιγμές, για αυτά τα συναισθήματα και για αυτή την πορεία των παιδιών.
0: Και την αναγνώριση.
2: Αξίζει, ναι, αξίζει να περάσω αυτό πέρασα. Τι γίνεται? Όπως ξέρετε, έχουμε συστήσει στη Ρόδο την ανάδοχη αγκαλιά. Είχαμε περίπτερο για πολλά χρόνια στην έκθεση Κρεμαστής και κάποια χρονιά ήμουν μόνη στο περίπτερο απόγευμα και έρχεται απέναντι μου ένα πολύ όμορφο, ένας έφηβος. Και με κοιτάζει καλά, γεια σας, τι κάνετε? Λέω, καλά, λέω, θα είναι ο γιος κάποιου συναδέλφου. Και με θυμήθηκε και λέω, αγάπη μου, πώς σε λένε? Εγώ τώρα, και γυρνάει και μου λέει, είμαι ο Τάδε, και απαντάει, με το όνομά του, είμαι αυτός που με έβγαλες από το ίδρυμα.
0: Ναι.
2: Για αυτές τις στιγμές ζούμε. Τελείως. Ξεκάθαρες κουβέντες.
0: Είμαι λοιπόν αυτός που με έβγαλες από το ίδρυμα.
2: Μπορώ να σας πω κάτι που μου θύμισε η κυρία Μαρία. Από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου, δεν εννοώ της επαγγελματικής, ήταν η περίοδος εκείνη που ως ανάδοχη αγκαλιά είχαμε συστήσει ομάδες και στηρίζαμε τα παιδιά του Αγίου Ανδρέα. Εγώ το έκανα με την προϋπόθεση, με την ελπίδα ότι θα φύγουν και άλλα παιδιά μέσω των εθελοντών. Αλλά εντάξει, φτιάχτηκε μια πολύ δυνατή ομάδα στον Άγιο Ανδρέα που πήγαινε ανελιπώς όλα τα χρόνια που εθελόντρες της ανάδοχης και έβγαζε τα παιδιά έξω.
0: Σήμερα μπορείς να πας στον Άγιο Ανδρέα και να βγάλεις παιδί έξω.
2: Υπάρχουν προϋποθέσεις όπως και τότε.
0: Μπορείς
2: όμως. Θα γίνει μια αίτηση, ωραία, θα αξιολογηθείς, θα υπάρξει ένα ποινικό μητρό για να είμαστε και τυπική με όλα.
0: Μπορείς και στο ορφανοτροφείο Ζηλαίων, γίνεται μέχρι σήμερα.
2: Μπορείτε να συνηθείτε. Εμείς τότε, σαν όχι αγκαλιά, και στο θηλόν είχαμε στείλει και ήταν μέσα η Μαρία και διάφορες άλλες εθελοντρές και εκείνο το διάστημα έδεσαν και ισχύ. Υπήρχαν πάρα πολλά κορίτσια μικρά, 9 χρονών. 10.
0: Μέχρι σήμερα μπορείς να πας στο ορφανοτροφείο Θηλαίων και
2: αυτό
0: να βγάλεις παιδιά έξω. Στο
2: πρόγραμμα του εθελοντισμού.
0: Ναι, και να βγάλεις παιδί έξω, να το πας στο φροντιστήριό του και να το γυρίσεις πίσω, γιατί εγώ ξέρω περιπτώσεις
2: ανθρώπων
0: που το κάνουν αυτό.
2: Είναι σημαντική η βοήθεια. Το παιδί αποκτά φίλους. Στα πλαίσια του να συστήσεις, να δημιουργήσεις το παιδί μια καλή σχέση με μια οικογένεια που είναι σοβαρή. Βέβαια, το οργανώνεις αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό για το κάθε παιδί, γιατί θα ξέρει και μετά τα 18 που θα βγει ότι υπάρχει μια οικογένεια που το αγαπά, το νοιάζεται, το περιμένει. Ας μην μένει εκεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτός ο θεσμός του να πηγαίνεις να παίρνεις ένα παιδί από το ορφανοτροφείο Θηλαίων και να το κρατάς 2-3 μέρες, σαν να λέμε.
2: Εγώ θα σας μιλήσω ειλικρινά.
0: Είναι αυτό πάντα καλό. Λέω,
2: όχι, δεν είναι. Ξέρετε κάτι, δημιουργεί προσδοκίες στο παιδί. Και τώρα από τη στιγμή που έχουμε την αναδοχή, γιατί για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό, ας πάει το παιδί στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το παιδί θεωρεί ότι μπορεί να το κρατήσεις παραπάνω και εσύ δεν το κρατάς, το επιστρέφεις.
2: Ναι, δημιουργούμε προσδοκίες και αυτό δεν είναι καλό για το παιδί. Έχει ήδη υποστεί ματέωση από τη φυσική του οικογένεια, μπαίνει στο ίδρυμα. Τώρα δημιουργούνται προσδοκίες. Θα με πάρει η οικογένεια, με αγαπάνε, θα με βάλουν με τα άλλα τα παιδιά, θα με έχουν μοναχο παιδί. Όλα αυτά είναι ερωτήματα και προβληματισμοί. Και γι' αυτό προτιμάμε να δρομολογείται η υιοθεσία ή η αναδοχή και όχι το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, και οι συνάδελφοι στα υπόλοιπα.
0: Κυρία Βορυνάκη, έχετε πάρει κι εσείς ένα παιδί εδώ και πολλά χρόνια. Το γιο σας που τον λέτε γιο σας.
2: Είναι.
0: Πόσων ετών είναι σήμερα?
2: Ο Μανώλης είναι 35. Τον έχω από 5 ετών και δεν σας κρύβω, καμιά φορά που λέω 35, λέω κυλήσα 30 χρόνια μαζί. Μου ήταν. Και όμως τελικά είμαστε 30 χρόνια μαζί με τον Μανώλη κάθε μέρα, ανελπώς.
0: Πάμε με το τραγούδι που σας αρέσει.

0: Εδώ στο στούντιο του Real Voice 99,5 είμαι η Ροδουλέ Λουλουδάκη, είμαστε με τον Πέρι τον Βασιλάκη και έχουμε καλεσμένη μας την Κατερίνα Βορεινάκη. Αυτή τη σπάνια περίπτωση, να σας πω περίπτωση, σας αδικείται όσο πολύ αυτό, ότι η σπάνια γυναίκα λοιπόν που έκανε τη δουλειά της λειτουργήμα, που η δουλειά της έχει τόσες πολλές πλευρές και που πάμε να δούμε την πλευρά της γυναίκας τώρα, εσείς τόσες δεκαετίες μέσα στις υιοθεσίες και τις αναδοχές, μέσα στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας. Επίσης, πήρατε, να το πω έτσι, πήρατε παιδί πριν πόσα χρόνια, κυρία Βορεινάκη?
1: Όπως ξέρετε, εργάστηκα από το 1993 μέχρι το 2014 ως κοινωνική λειτουργός στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, είστε κοινωνική λειτουργός.
1: Ναι, ναι. Διορίστηκα εκεί. Ο Μανώλης ήρθε το 1995 στον Άγιο Ανδρέα, ένα μικροσκοπικό πλασματάκι. Και φυσικά παραμένει εκεί. Ο Μανώλης δεν είμαι ανάδοχη μαμά του, να το ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ούτε τον έχω υιοθετήσει. Απλά ο Μανώλης είναι ο γιος της καρδιάς μου. Ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, δεν υπάρχουν χαρτιά, συμφωνητικά, τίποτα, είναι ο γιος της καρδιάς μου. Από τότε μέχρι τώρα, πόσα χρόνια μετρήσετε, 30 είμαστε μαζί. Μια ολόκληρη. Εγώ το σκέφτομαι και λέω, μα πέρασαν τους αγώνες. Πέρασαν. Πέρασαν με πολλές δοκιμασίες, αγωνίες, καθημερινότητα.
0: Ο Μανώλης συνεχίζει να ζει στο Ίδρυμα.
1: Συνεχίζει να ζει στο Ίδρυμα. Απλά εγώ, όσο ήμουν εκεί τα χρόνια που τον έφερα,
0: τα 14
1: μαζί μου,
0: εκείνα,
1: τον είχα συνεχώς μαζί μου τα πρωινά. Γιατί ο Μανώλης τον έβαζε σε ένα καναπέ, δεν περπατούσε. Είχε βλεσοποδία και περπατούσε με τα γόνατα. Οπότε έκανα τη δουλειά μου και τον είχα σε ένα καναπέ. Έκανα δουλειές και τον είχα μαζί μου. Ήθελα ο εγκέφαλος να παίρνει ρυθίσματα, γιατί έχει υδροκεφαλία και αυτό επιβάρυνε την κατάστασή του. Κύλησε τα χρόνια, το 14 έπρεπε να φύγει.
0: Σήμερα στα 35 του σε ποια κατάσταση είναι?
1: Ο Μανώλης, καταρχήν θα μιλήσω πολύ ειλικρινά, γιατί αυτό είναι θαύμα, το έχουμε ζήσει. Είναι ενήμεροι και η Μητρόπολη Ρόδου και η Μητρόπολη Λέρου Καλύμνου. Ο Μανώλης ήρθε με βλεσοποδία. Τι σημαίνει βλεσοποδία? Τα πέλματα ήταν έξω και πήγαινε με τα γόνατα. Ένα τεράστιο κεφάλι, αν προλάβατε το ρεβιθούλι του Ποπάη ή το Μικι Μάους, αυτό ακριβώς, πήγαινε στα γόνατα. Με δύο τεράστια μεγάλα μάτια που εμείς δεν ξέραμε ότι νομικά ήταν τυφλός. Ο Μανώλης έχει κερατόκονο. Τώρα είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί μέσα από αυτά που θα πούμε θέλω να καταλάβετε το γιατί σταθήκαμε πολύ στην υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία, γιατί θέλω να ζήσουν. Θέλω να ζήσουν σε όλη με εμάς. Λοιπόν, προσπαθούσα, ανέβαινε στο γραφείο μου όταν έβρισκε ανοιχτή την πόρτα με τα γόνατα.
0: Με τα γόνατα.
1: Ανέβαινε με... έκανε προσπάθεια, πήγαμε και Αθήνα για τα μάτια του κτλ. Πήραμε πληροφορίες, το ένα μάτι έχει θέμα, το άλλο βλέπει ελάχιστα. Το παλέψαμε όμως και έχει αναπτύξει και άλλες αισθήσεις.
0: Σήμερα.
1: Ο Μανώλης αυτή τη στιγμή περπατάει, τρέχει, έχουν ισιώσει τα πέλματα χωρίς χειρουργείο. Γιατί αυτό χρειάζεται χειρουργείο. Ο κύριος Καραμαρίτης ήταν τότε διπέαρχης.
0: Ναι.
1: Τα ιδρύματα ανήκαν στην ΥΠΕ και ο κύριος Καραμαρίτης ήταν αντιπρόεδρος των Προνοιακών. Και μου λέει ένα πρωί το 7. Αυτό το 7 είναι το 2000, πολύ καθοριστικός χρόνος. Θα πάρετε τον Μανώλη και θα πάτε Αθήνα να χειρουργήσουμε τα πέλματα. Ο Μανώλης είχε μεγαλώσει και ήταν ένα ντράκι, μπαίνε στην εφηβεία. Εμένα με δυσκόλεψε πολύ αυτή η απόφαση, γιατί λέω πώς θα μείνει το παιδί τόσες μέρες δεμένο. Είναι ένας μικρός αντάρτης, δεν σε αφήνει. Τέλος πάντων, πάμε Αθήνα, πάμε στα Αγία Σοφία. Πολύ αυτή η απόφαση, γιατί λέω πώς θα μείνει το παιδί τόσες μέρες δεμένο. Είναι ένας μικρός αντάρτης, δεν σε αφήνει. Τέλος πάντων, πάμε Αθήνα, πάμε στα Αγία Σοφία. Μία μέρα πριν φύγω, είχα πάει να πάρω την ευχή του.

0: πάνω στα πόδια του. Η Ιωάννα Γαβρίλια έχει αγιοκαταταχθεί, όπως ξέρετε, από εδώ και 2 χρόνια. Πέρυσι είχαμε την κάρα της εδώ, μάλλον πριν μερικούς μήνες, την κάρα της εδώ στη Ρόδο, και είναι Αγία της Λέρου. Ήτανε, πριν αφιερωθεί η Αγία Γαβρίλια, ήταν φυσικοθεραπεύτρια. Θα βάλουμε το πουκάμισο και θα δεις. Πάμε στα Αγία Σοφία, έρχεται, του βάζουμε το πουκάμισο, προσεύχεται, φεύγει. Την επόμενη μέρα έρχεται ο γιατρός, ο κύριος Καρανίκας, και μου λέει: κύριε Βουρινάκη, ακούστε, το παιδί για να χειρουργηθεί θέλω συνένεση του πατέρα. Να ξέρετε, δεν σας υπόσχομαι ότι θα περπατήσει. Γιατί εγώ θα αισιώσω τα πέλματα, αλλά είναι θέμα εγκεφάλου. Παίρνουμε λοιπόν τον μπαμπά, και φυσικά θα πρέπει, είπαμε ότι θα πρέπει να είναι δεμένος για ένα μήνα με αλυσίδες. Γιατί αυτός ήταν πάνω στην προεφηβεία και ήταν στα καλά του. Δεν μπορούσε να το κρατήσει το Μανώλη. Εγώ κόπηκα, λέω: Παναγία μου, δεν θα αντέξει. Ούτε τους πόνους. Και λέει ο μπαμπάς του: ακούστε, του λέει, γιατρέ, εγώ δεν θα το αφήστε το παιδί μου. Αρκετά έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ας μην περπατήσει. Δεν πειράζει. Και επιστρέφουμε Ρόδο, χωρίς χειρουργείο, χωρίς τίποτα. Σε 15 μέρες πλησίαζε το Πάσχα. Εκεί τη Μεγάλη Εβδομάδα ο Μανώλης έτρεχε. Είχαν σχέσει τα πέλματα. Κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα, γιατί είχαμε άλλα θέματα στο ίδρυμα. Κάποια στιγμή μου λέει ο κύριος Καραμαρίτης, μου λέει: κυρία Βορεινάκη, τι έγινε? Δεν αφήσατε να χειρουργηθεί το παιδί, γιατί νομίζω ότι δεν του είχαν πει κάποιος, και εγώ φοβόμουν να του μιλήσω, γιατί του είχαν πει ότι εγώ δεν άφησα να χειρουργηθεί ο Μανώλης. Λέω: το παιδί τρέχει. Αυτό ήτανε.
1: Τα θαύματα γίνονται σε αυτόν που τα πιστεύει.
0: Μα δεν χειρουργήθηκε για να ισχυώσουν τα πέλματα. Ο Μανώλης τρέχει ένα ζωντανό θαύμα και το αριστερό πέλμα είναι λίγο στον αέρα. Εάν πρώτα ο Θεός οργανωθούμε, να οργανώσουμε αυτό που λέμε τον Δεκέμβριο, θα παρουσιαστεί κανονικά όλο.
1: Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν τον Δεκέμβρη, γιατί είναι ανάδοχη αγκαλιά.
0: Ναι, στο όνομα του.
1: Του Φώτη του Χατζηδιάκου. Ναι. Γιατί στο όνομα του Χατζηδιάκου?
0: Γιατί η ανάδοχη αγκαλιά ξεκίνησε από το γραφείο του μακαριστού δημάρχου μας.
1: Και με δική του πρωτοβουλία, τίποτε, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, με τη δική του υποστήριξη.
1: Του
0: είπαμε τι θέλουμε. Στο γραφείο του φτιάχτηκε το καταστατικό κτλ. Και επειδή με το θέμα των παιδιών πάντα μας βοηθούσε και στον Άγιο Ανδρέα, μας στήριζε αθόρυβα. Θέλουμε να είναι στη μνήμη του για να.
1: Ναι.
0: Να θυμόμαστε τι
1: ναι, είναι θέμα τάξης, λοιπόν.
0: Είναι θέμα τάξης, ακριβώς. Σας. Αυτά με τον Μανώλη.
1: Τον οποίο Μανώλη, σήμερα που είναι 35 ετών, είναι 35?
0: Είναι 35.
1: Τον βλέπετε καθημερινά. Ήμασταν προχθές μαζί, κυρία Βορεινάκη, και μου λέτε: φεύγω να πάω τη γάτα μου στο κτηνίατρο και να καταλήξω στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας για να δω το Μανώλη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δω το γιο μου. Το γιο μου, έτσι το λέτε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μα είναι πια μετά από τόσα χρόνια. Είναι. Και δεν έχουμε μετανιώσει ούτε στιγμή, να σας πω, κυρία Λουδάκη, για την απόφαση αυτή. Και ο Μανώλης με ενέπνευσε να στήσουμε την ανάδοχη αγκαλιά στη Ρόδο. Γιατί μέσω της ανάδοχης αγκαλιάς πήραμε το μικρόφωνο, να θυμάστε, με τον μακαριστό, τον εισαγγελέα του Μπούτσικο, τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, ο οποίος επίσης είχε υιοθετήσει παιδάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Και με τον οποίο μιλήσαμε, έσωσε πόσα παιδιά.
1: Μα ήταν τότε επί εισαγγελέα Μπούτσικου που ξεμπλόκαρε η διαδικασία.
0: Μπράβο, ακριβώς. Τα θυμάστε.
1: Ναι, που ξεμπλόκαρε η διαδικασία και ξεκίνησαν τα ζευγάρια να παίρνουν παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς. Το 2010. Ακριβώς.
1: Εμένα με απασχολεί πότε θα πάρουν καινούρια παιδιά, τα καινούρια ζευγάρια. Βλέπετε ότι όλο το φέρνω, το παίρνω.
0: Μα και εμείς το θέλουμε, γιατί έχουν γεμίσει, είναι γεμάτα κάποια ιδρύματα και δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουν τα παιδιά, να βρουν οικογένεια, για να έχουμε αύριο ενεργούς πελίτες με αυτοπεποίθηση, με αγάπη.
1: Ωραία, αφού είναι γεμάτα τα ιδρύματα με παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν δίδονται?
0: Είναι μεγάλες ηλικίες, αυτό σας λέω, είναι άνω των 6.
1: Μα είναι αυτή η επιμονή των ζευγαριών για μικρά
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Αυτό σας λέω, ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε τη σκέψη. Εγώ με τα ζευγάρια που έχουμε τώρα στην πλατφόρμα, το συζητάμε συνεχώς. Τους το εξηγώ, το βλέπω, ότι βλέπω ότι κάποιοι το δουλεύουν στο μυαλό τους, και πράγματι κάποιοι που πήραν τώρα πρόσφατα παιδιά, είχαν δηλώσει 2 και 3 ετών και πήραν παιδιά 7 και 6 ετών. 2 κουκλάκια, 2 αδέρφια.
1: Πού έγινε αυτό, εδώ, στη Ρόδο?
0: Ναι, ναι. 2 υπέροχα παιδιά, τα οποία σαφώς στην αρχή είχαν δυσκολίες, ίσως γιατί ήρθαν από ένα πολύ στερημένο σε ερεθίσματα περιβάλλον στο ζευγάρι. Αυτά έχουν ανοίξει τα φτερά τους. Έχουν αυτοπεποίθηση, γελάνε, μιλάνε, κάνουν τόσα πράγματα.
1: Δηλαδή, αν εμείς τώρα ακούμε ζευγάρια να λένε «δεν μας δίνουν παιδιά», σημαίνει ότι δεν δίνουν παιδί.
0: Έχουν δηλώσει μικρής ηλικίας.
1: Έως 3 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουν δηλώσει.
0: Ενώ υπάρχουν πολλά παιδιά που περιμένουν. Και σας λέω να μην

0: διστάζουν και ένα 8χρονο και 10χρονο. Τα ζούμε τώρα τα 10χρονα που τοποθετήσαμε το 2010. Έχουν μεγαλώσει, έχουμε 26 τώρα. Είναι μια χαρά.
1: Και είπαμε, παιδί δεν έχει επιστραφή.
0: Όχι, καθόλου. Δόξα τω Θεώ.
1: Παιδιά που μπορεί να είχαν στη συνέχεια παραβατική συμπεριφορά και σας απευθύνθηκαν οι γονείς.
0: Κοιτάξτε, δυσκολίες υπήρξανε.
1: Φαντάζομαι αλλά το ίδιο ποσοστό μετά.
0: Ναι, δυσκολίες υπήρξανε, γιατί ένα παιδί πάντα είναι ένα παιδί και θέλει μια διαχείριση.
1: Ναι.
0: Απλά χρειάζεται αυτό που είπα προηγουμένως, αφιέρωση και προσωπική θυσία για να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο δεν είναι το παιδί της κοιλιάς, αλλά το παιδί της καρδιάς.
1: Ναι.
0: Αυτή η αφιέρωση και η προσωπική θυσία είναι πολύ σημαντική. Ξεχνάς τις βόλτες σου, ξεχνάς. Μέχρι να δρομολογηθεί το παιδί, μετά τα πράγματα παίρνουν τη σειρά τους.
1: Επομένως, τι λέτε στα ζευγάρια, να είναι απολύτως συνειδητή αυτή η απόφασή τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει να το θέλεις πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρέπει να θέλεις να μεγαλώσεις ένα παιδάκι πιο πολύ και από το να θέλεις να κάνεις εσύ ένα δικό σου.
0: Και όπως είδατε,
1: μωρό,
0: αυτή η σχέση το είδατε και με τις δύο κυρίες.
1: Και με την κυρία Σταθία και με την κυρία Μαρία.
0: Μοναδική, πολύτιμη, έχει μια άλλη δυναμική αυτή η σχέση. Γιατί είναι σχέση καρδιάς.
1: Έχω δει όμως ότι και αυτοί οι άνθρωποι που υιοθετούν, όπως είναι και η κυρία Μαρία και η κυρία Ευσταθία, είναι άλλου επίπεδου άνθρωποι. Έτσι, εδώ μιλούμε για ανθρώπους με ευγένεια ψυχής.
0: Ναι, όντως. Ναι. Με αρχές και αξίες.
1: Δεν είναι ότι όλοι μπορούμε, μπορεί να θέλουμε, αλλά δεν είναι ότι όλοι μπορούμε.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός.
1: Κυρία Βορεινάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εμείς όλοι και τα παιδιά της καρδιάς. Ευχαριστούμε εδώ στην ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Είναι ανάγκη να ακούγονται.
1: Είμαι η Ροδουλέη Λουλουδάκη, αύριο με έναν άλλον σπουδαίο.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
2: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Περισσότερα στο enikos.gr. Τους δράστες που άνοιξαν πυρ τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημά του συντοπίστηκε αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα καλάσνικοφ. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Βερτίνα δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 5 διαφορετικά περιστατικά, με συνολικά 263 άτομα να διασώζονται από λέμβους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Ήταν νεκροί ο απολογισμός Ρωσικής Επιδρομής στο Κίεβο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 απόψε, η σημερινή ημιτελική στο Super Cup του μπάσκετ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Με φώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

είμαστε κυρίες και κύριοι. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Ξεκινήσαμε 12, τελειώνουμε 3. Το 2-5 έχει γίνει 12-3. Και μπορείτε να καλείτε στο 2-11-200-8-200. Απαντάει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, προκειμένου να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Το μεγάλο βάρος βέβαια στην εθνική μας ομάδα. Για να δούμε το διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ως και τη Δευτέρα 28. Αφορά τρεις τυχερούς. Έχουμε ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καβετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Έχουμε καταφέρει να ακούσουμε μόνο ένα τραγούδι του Χρήστου Δάντη, να ακούσουμε ένα ακόμα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει η Ελένη Βιτάλη και η στίχη και η μουσική και φυσικά το ερμηνεύει η ίδια. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια.

βρήκα μέσα στα σκοτάδια, λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου ένα τάμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα τάμα.

0: Λοιπόν, γεια σου κύριε Δημήτρη μου, φτελιά δράμας, τι γίνεται?
1: Μία μεγάλη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φίλους και στο ραδιόφωνο ιδιαίτερα, γιατί μου δίνεται ζωή. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, θα σου πω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρωί ο Παπαγιάννης έστειλε ένα μήνυμα, γιατί δεν μπορώ να στείλω με κινητό.
0: Ναι.
1: Και τα κορίτσια τον έδωσαν γραπτό μήνυμα, ξέρεις τι είπε? Συγχαρητήρια στον παππού του Δημήτρη από τη φτελιά δράμας. Μετά Γιώργο, με πήραν 10 φίλοι τηλέφωνο πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Θα πάω στον παράδεισο.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το ωραιότερο, το ωραιότερο είναι.
1: Πραγματικά, δεν είναι πως χάρηκα.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά.
0: Το ωραιότερο, το ωραιότερο.
1: Να είστε καλά, ολόκληρα.
0: Κύριε Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Δεν το λέω. Εγώ δεν είμαι ούτε λαϊκιστής, ούτε να σε κολακεύσω.
1: Άκου, άκουσε με. Να σου πω κάτι.
0: Έχεις φωνή, πρόσεξε.
1: Υπάρχει... Είναι κριτής σκληρός, αλλά έχω και πολλά θετικά. Τον άνθρωπο, εγώ πίστεψέ μου ειλικρινά, τα κορίτσια, το σταθμό σας και σε εσάς όλους ιδιαίτερα. Όλους μηδενός εξαιρεμένου, έχετε τόσο ωραία ευγένεια. Σε μιλάω ειλικρινά. Εγώ ξέρω, είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Όταν λέω μερικές αλήθειες, μερικούς τους κακοφαίνεται.
0: Όλοι μας, κύριε Δημήτρη, έχουμε και τα καλά μας και τα αρνητικά μας. Όλος ο κόσμος. Απλά είναι μερικοί άνθρωποι που χωρίς να τους ξέρεις, κάτι ρε παιδί μου σου δίνουν, εκπέμπουν. Έχεις μία φωνή πολύ ζεστή, πολύ ανθρώπινη.
1: Μπράβο.
0: Έτσι,
1: μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Τώρα...
1: Κοίταξε, κυρακούλα, που πέθανε 7 χρόνια. Το ραδιόφωνο, σε μιλάω ειλικρινά, το δικό σας, με έκανε καλό, με ηρέμησε. Νόθω, ακούω ανθρώπους λογικούς, ακούω ανθρώπους που λένε με την καλή την έννοια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα δέχομαι. Αλλά πίστεψέ μου ειλικρινά, υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι που ξέρουν 5 γράμματα και εγώ με γέμιζα. Πίστεψέ μου, το δωμάτιό μου γεμίζει χαρά.
0: Να.
1: Ναι. Αν δεν ξέρω να με καταλαβαίνει πώς το έλεγα.
0: 100%. 100%.
1: Εγώ με το ραδιόφωνο του πιστορία LFM, ο παπάς μου άκουγε μια ζωή τον Τράγκα. Και ήμασταν μια οικογένεια δίπλα και όταν έλεγα, καλά αυτούς τους παππούς, λέω, συνέχεια ακούει ράδιο, συνέχεια. Και όμως το ραδιόφωνο...
0: Εντάξει, 10 πράγματα άκουγε, ακούς 10 πράγματα, κρατάς τα 5, κρατάς τα 2, κάτι κρατάς. Κάτι κρατάς.
1: Κάτι κρατάς. Κρατάς αυτά που θέλεις και βάλεις αυτά που δεν θέλεις.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, η μόνη, όχι διαφωνία μου, να το πω διαφορετικά, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει πάρει... 1, 2, 3 πτυχία και αν τα έχει πάρει αυτά, γιατί τώρα τελευταία όλο μαϊμού διαβάζουμε και ακούμε, δεν σημαίνει επειδή θεωρητικά είναι πιο μορφωμένος από σένα ότι είναι καλύτερος άνθρωπος από σένα.
1: Κοίταξε, τα γράμματα εγώ τα δέχομαι, η μόρφωση παίζει ρόλο.
0: Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται. Αλλά το εγώ αυτό που έμαθα τουλάχιστον από τους γονείς μου από παιδί, και αυτό έχω περάσει και στα δικά μου παιδιά, ότι για μένα η ίδια ζωή είναι το σχολείο. Το πεζοδρόμιο είναι το σχολείο.
1: Τώρα είπες καλά.
0: Έτσι. Λόγω. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος να προσπαθήσει όσο γίνεται να οριμάσει μέσα από τις συνθήκες της ζωής, να ψυχολογεί τον άλλον, να βλέπει, να τον τεστάρει, να δει πού θα ανοίγεται, γιατί δυστυχώς υπάρχει υποκρισία, υπάρχει συμφέρον. Τα καταλαβαίνουμε αυτά.
1: Κοίταξε, εγώ δεν διαφωνώ. Σήμερα στη Δράμα πίναμε καφέ και με λέει ένας αστυνομικός συνταγματάρχης, απολιόμενος. Βέβαια, το παιδί πήρε σύνταξη. Ξέρεις τι μου είπε? Ρε Δημήτρη, λέει, μπορούμε να αλλάξουμε. Λέω, εσύ έκανες τη διοίκηση του κράτους και δεν μπορούσατε να αλλάξετε τίποτε. Λέει, δεν αλλάζει τίποτε. Τι περιμένεις από μένα? Εγώ Δευτέρα Δημοτικού πήγα, λέω.
0: Να.
1: Δηλαδή, όταν εγώ τον είπα κάτι, Νίκο, λέω, φταίμε όλοι μας για το κατάντημα το σημερινό. Και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Έτσι είναι. Έτσι.
1: Δεν μπορεί να λέμε φταίει. Εγώ δέχομαι ότι το ιατρείο αυτό δεν ήταν καλό.
0: Να.
1: Ναι, αλλά και αυτός γιατί πήγε να κάνει. Εγώ γιατί δεν πάω να κάνω? Όταν μιλάει γιατρός, το τρίδιο, εγώ πάσχω από νευραλγία τριδίου. Ξέρετε, με είπαν οι γιατροί, θα το πάρεις μαζί σου, δεν περνάει.
0: Να.
1: Δηλαδή, γιατί δεν πάω εγώ σε αυτούς τους μάγκες να μην γελάσουν, να μην παίρνουν λεφτά?
0: Να.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό.
1: Άντε, να είστε καλά. Καλώς
0: έγινε, κύριε Δημήτρη, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γερός. Η κυρία Τζένι από την Άρτα. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά κι εμείς. Εντάξει, βρέχει αυτή τη στιγμή εδώ, καταρακτοδός.
0: Α, βρέχει πολύ. Εντάξει, βρέχει όλη η Ελλάδα βρέχει σήμερα, αλλού πολύ, αλλού λιγότερο, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, εδώ λίγο τώρα γιατί το λέω, γιατί θα μας χαλάσει το παζάρι.
0: Α, έχετε παζάρι.
2: Εμείς εδώ στην Άρτα, ναι, έχουμε την εμποροπανήγυρη.
0: Είναι αυτό, είναι κάτι που γίνεται κάθε Σάββατο ή γίνεται κάθε χρόνο μια φορά?
2: Κάθε χρόνο και κρατάει μια εβδομάδα.
0: Α, μια εβδομάδα, μάλιστα.
2: Ναι. Τα εγγένεια είναι την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι.
2: Αύριο δηλαδή, αλλά έχουν στηθεί οι παράγκες στο εκκλησιακό κέντρο.
0: Ναι.
2: Έχουν έρθει οι έμποροι, όλοι αυτοί που διαφημίζουν.
0: Άρα θα έχει πολύ κόσμο. Όλη τη βδομάδα η περιοχή θα έχει πολύ κόσμο.
2: Ναι, ναι, έχει πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Έρχονται και από τα Γιάννενα και από την. Από όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ για να πουλήσουν τα εμπορεύματά
0: τους. Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Και έχουν τα πάντα. Ό,τι θελήσει κάποιος να πάει να βρει, θα το βρει εδώ στο πανηγύρι. Μέχρι στιγμής κρατάει κάθε χρόνο. Τώρα τι θα γίνει του χρόνου δεν ξέρω. Γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω για το. Ας ακούμε προσοχή μεγάλη. Και να αφήσουμε το χρόνο για τους άλλους ομιλητές.
0: Ωραία, να είστε καλά, κυρία Τζένι. Βεβαίως, να είστε καλά.
2: Και
0: να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο Θανάσης από τη Ροδόπολη. Γεια σου, κύριε Θανάση μου. Κύριε Θανάση. Έχει κλείσει ο κύριος Θανάσης. Αν έχει κλείσει η γραμμή, εντάξει, θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Γεώργιος μου στέλνει και το επιθετό του άνθρωπος. Λέει: θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το θέμα της πλάκας. Στο Πακιστάν πέφτουν με τα χέρια να σώσουν εδώ καφεδάκι. Δεν το βγάζω το μυαλό μου. Τους άφησα να πεθάνουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Το θεωρώ πολύ σκληρό το μήνυμα. Αν αναφέρεσαι τώρα ότι έχουν τα κανάλια σύνδεση και ποιοι πίνουν καφέ και ποιοι δεν πίνουν. Κοίταξε, αυτό που γνωρίζω εγώ, που είμαι τελείως. Δεν έχω σχέση με όλα αυτά. Δεν είμαι ειδικός. Ούτε θα αναφερθώ. Ότι γενικά οι ομάδες διάσωσης είναι, θεωρούνται από τις κορυφαίες στον κόσμο. Έχουμε βοηθήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό τώρα που κάνουν είναι τρομακτικά δύσκολο, Γεώργιε, γιατί δίπλα υπάρχουν σπίτια και κάποιοι έχουν ρογμές. Θέλει απίστευτη προσοχή το πώς θα μετακινήσουν όλα αυτά τα μπάζα από την κατάρρευση του κτηρίου. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και έχουν βρει τους δύο από τους τέσσερις. Έτσι, μην πυροβολούμε. Εγώ διάβασα το μήνυμά σας. Έχετε την άποψή σας. Δεν πάω να αλλάξω καμία άποψη κανενός. Αλλά έχουμε τώρα ένα δράμα, μία τραγωδία. Και όλοι έχουμε στενοχωρηθεί. Πάνω απ' όλα για την ανθρώπινη ζωή. Τα χτίρια και τα σίδερα που λέμε ξαναφτιάχνονται. Κουτσά στραβά ξαναφτιάχνονται. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και μας έχει στενοχωρήσει. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα όσον αφορά τις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Ο κύριος Γιώργος Νέας Μήνη.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Επίσης.
3: Εγώ ήθελα να πω για τη ΔΕΗ. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι για εσάς.
0: Ναι, εντάξει, εδώ λέμε τα αθλητικά. Τώρα δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε ακριβώς. Λέμε αθλητικά.
3: Θέλω να πω ότι δεν στέλνει του λογαριασμού καταρχήν εδώ και 8 μήνες. Δηλαδή μας στέλνουν λυγμένους και πάμε στο κατάστημα να ρωτήσουμε και μας λένε να πάτε τον κύριο Μητσοτάκη να σας πει τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Να. Τώρα δεν το ξέρω το θέμα, τι να σας πω. Με ποια είναι τα διάβαστο, γιατί και εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Ότι είναι πληρωμές, θα έχει σύζυγο στο σπίτι, ούτε που ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά. Ναι. Βλέπω και τα, ας πούμε, ότι είναι και χορηγός σε μεγάλα event.
0: Αλλά εγώ τώρα που το σκέφτομαι, προχθές που έβγαινα από το σπίτι εκεί που έχουμε το τέτοιο, ήτανε, εγώ είδα ότι είχε έρθει ήδη. Σε μένα μου είχε έρθει κανονικά, δηλαδή δεν το άνοιξα.
3: Δεν έρχεται, ας πούμε.
0: Είναι δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτό το θέμα.
3: Πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
3: Και επίσης, ενώ μας παίρνει, ας πούμε, για τη ρευματοκλοπή κάποια χρήματα, μας παίρνει για κάποια έξτρα, βλέπω ότι ήδη είναι παντού ο μέγας χορηγός. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να παίρνει από εμάς τη ρευματοκλοπή, να παίρνει μικρό ποσά και η ΔΕΗ να είναι μέγας χορηγός σε όλα τα event.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι ειλικρινά, είναι εκτός των αντικειμένων μου. Δεν το γνωρίζω. Το είπατε, ακουστήκατε από εκεί και πέρα.
3: Αν μπορείτε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει.
3: Να είστε καλά. Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, ο Παντελής λέει, τραγουδάρα αυτό τη Βιτάλη. Μερακλώσαμε με το υπέροχο άσμα, είμαστε 5 αξίδες και πίνουμε, λέει, σούμες. Και σου στέλνουμε την αγάπη μας και λοιπά. Να είσαι καλά, Παντελή, και χαιρετισμούς εκεί σε όλο τον κόσμο που πίνετε τα... Λοιπόν, ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Ο Ανθέλινας που ανέφερε ο Κώστας, απτυχίουμαι εγώ, διότι ανέφερα σε άλλο σταθμό αυτά ακριβώς που είπατε προδιαλύματος για τον αργό Κουρμπέλη. Επίσης έχω την άποψη ότι ταιριάζει περισσότερο με Τζόλι, εννοείς προφανώς, Καρέτσα στα άκρα Οδουδίκος, πιο εκρηκτικός από τον Παυλίδη. Ως εξάρι προτιμώ τον Τριάντη. Ο Γιωβάνοβιτς τα έκανε χταρμά με τα πέντε φόρ, δεν ήξερε τι έπαιζε. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Εγώ έχω αυτό, εσύ έχεις τη δική σου, ο Κώστας, ο Νίκος, ο Ισίδωρος κλπ. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον Γιωβάνοβιτς, επειδή του έχω ασκήσει κριτική, εμένα προσωπικά ως Γιώργο, με ικανοποίησε ότι το πάλεψε το μάτς και ότι έριξε τους πάντες μέσα. Δεν έριξε και τους πέντε μαζί. Έκανε τις αλλαγές του. Άλλαζε τον έναν, έβαζε τον άλλον. Εμένα μου άρεσε. Ακόμα και να μην του βγαίνε, είδε έναν προπονητή ο οποίος ήθελε το μάτς. Πίστευε στην ομάδα του. Πίστευε στους παίκτες του. Και οφείλω να το αναγνωρίσω. Και μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα. Κάτι λέει για τους δημοσιογράφους. Τώρα κάπου το είδα. Είναι αρκετά. Δεν τα έχω διαβάσει βέβαια όλα. Θα τα διαβάσω αργότερα. Κάτσε να το βρω. Να το διαβάσω για να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι θέλω να το αποφύγω κιόλας, έτσι. Γι' αυτό το λέω τώρα. Λοιπόν. Μπράβο, το βρήκα. Γιώργος. Λέτε, λέει, όλοι οι δήμονες δημοσιογράφοι. Καταρχάς, δεν είναι θέμα αν είμαι η δήμονας ή όχι. Εγώ δεν το έξα ποτέ. Εγώ λέω ελεύθερα την άποψή μου. Ελεύθερα την άποψή μου. Πριν διαβάσω το μήνυμά σου, όλοι οι δημοσιογράφοι αναφέρονται στο φοβερό Κουρουμπέλι. Ανάμεσά τους κι εγώ, αλλά εγώ βάζω τον αστερίσκο μου. Ότι έχω αυτόν και δεν έχω άλλον. Ότι εμένα δεν μου αρέσει ο παίκτης. Άρα λοιπόν, μη με βάσεις εμένα στο σωρό. Διαβάζω το μήνυμά σου. Όλοι οι δήμονες δημοσιογράφοι λέτε ότι το 1-0 ήταν μαγική εικόνα. Αν τυχόν είχαμε χάσει και παρόλες τις χαμένες ευκαιρίες, όλοι θα στείνατε στον τοίχο Γιωβάνοβιτς και παίκτες. Πάντα προφήτες εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό δεν σας ακούει κανένας πλέον και όλοι βλέπουμε τις εκπομπές που κάνουν οι παλιοί ποδοσφαιριστές κλπ. Καλά, λες και τα ονόματα, δεν τα λέω για να μην νομίζουν ότι τους κάνουν διαφήμιση, έτσι. Αν και δεν το χρειάζονται τα παιδιά. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος να ακούς όποιον θέλεις. Κι εγώ μαζί σου. Από εκεί και πέρα, όμως μην μας βάζεις όλους στο... πώς το λένε, στο ίδιο καζάνι. Γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, εγώ έχω πει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να πάρω πίσω. Δεν σημαίνει επειδή κέρδισα, ξεχνάω τι είπα. Ή αν αύριο χάσω από τη Γερμανία 3-0, θα το πάρω πίσω ότι είπα για τη Σερβία. Εγώ κάνω κριτική, Γιώργο μου, σύμφωνα με ό,τι βλέπω, και κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, δεν το θυμούνται. Είμαι πολύ προσεκτικός ό,τι λέω, έχω υπομονή. Δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα. Μου λένε, ας πούμε, και τον Παναθηναϊκό, περιμένετε. Μου λέγανε για την ΑΕΚ πέρυσι, βρίζανε εξίδες, περιμένετε. Πήγαινε ο ΠΑΟΚ πέρυσι τρένο και λέω περιμένετε. Και στην πορεία δικαιώθηκα. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για τους συλλόγους, λέω και για την εθνική. Δεν θα με ξεγελάσει ένα μάτς. Θέλω να δω σταθερότητα. Θέλω να δω συνέχεια. Αν ο Γιωβάνοβιτς, κατά τα δικά μου κριτήρια, κάνει κάτι καλό, θα το πω. Αν ο Γιωβάνοβιτς κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, πάλι θα το πω. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί αυτά δεν τα ακούς και εύκολα, έτσι. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Έχεις τον Τζιμίκα, είναι έμπειρος κλπ. Και είναι και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας. Ρε. Ποιον έχεις backup? Αριστερό back. Τον Κυριακόπουλο. Ο οποίος πέσει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Κυριακόπουλος ο πολύ καλός αμυντικός? Όχι. Γι' αυτό και πήρανε το Μαροκινό οι Παναθηναϊκοί. Ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί που προωθείται, μπορεί να κάνει τη σέντρα μέχρι εκεί. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή κατά τον Κολοκοτρώνη? Και αν έχει κάποιος μια διαφορετική άποψη, να βγει να μου στείλει μήνυμα. Ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος αριστερό μπακ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, από τους πιο φορμαρισμένους? Ο Αθανασίου. Στον Όφι. Πού τον είναι? Δεν θα λοιπόν ασκήσω κριτική στο Γιωβάνοβιτς? Το ότι μου έχεις το Κουρμπέλι, δεν έχεις λύσεις. Δεν υπάρχουν εξάρια, τα ανέλησα προηγουμένως. Οι τέσσερις, οι Big Four, ή και ο Άριστες και τον Άρη. Δεν υπάρχουν. Και ο Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης παίζει. Και χαίρομαι εγώ που έχει ένα παιδί ο οποίος προέρχεται από μια θεωρητικά μικρή ομάδα. Αλλά αν ήταν αποκλειστικά παίκτης του Αστέρα, εδώ και χρόνια δεν θα τον έπαιρνε, επειδή είναι ο Κουρμπέλης που πέρασε από Παναθηναϊκό. και πάρτε τον Τετέι. Δηλαδή τι, ο Τετέι με το που πήγε στον Παναθηναϊκό έμαθε ποδόσφαιρο? Όταν ήταν στην Κηφισιά δεν ήξερε ποδόσφαιρο? Γιατί δεν ασχολιόταν κανένας μαζί του? Και μόλις πήγε στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αυτό το τάγκ, τον έχει μέσα και κάνει απίστευτα πράγματα. Και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική με το που πήγε παραμάζωμα τους έπαιρνε. Εγώ λοιπόν την κριτική μου την κάνω. Δεν έχεις χαφ, πάρε μου τον Κουρμπέλι που είναι και εμπειρος. Κάποιος το έλεγε πριν. Αλλά αριστερό μπακ, γιατί δεν παίρνεις τον Αθανάσιο? Πώς πήρες τον Ανδρούτσο? Καλά έκανες. Γιατί και ο Ανδρούτσος βοηθάει πολύ τον Όφη. Έχει συμβάλει ο Ανδρούτσος στα χαφ, σε αυτό που βλέπουμε από τον Όφη. Και έχει πάρει αυτούς τους τίτλους. Και εν πάση περιπτώσει δείχνει να ανεβαίνει επίπεδο. Πάρε μου λοιπόν και τον Αθανασίου. Δηλαδή, μην στεκόμαστε τώρα, μην στεκόμαστε σε ένα αποτέλεσμα ή σε μία εμφάνιση ενός παίκτη, αν θέλετε να το πάμε ατομικά. Να στεκόμαστε στη διάρκεια. Έχω πει πολλές φορές ότι αν είναι ένας παίκτης να μου παίξει 9 και στα άλλα μάτς να είναι 3, προτιμώ να παίχτη του 6 και του 7. Εμένα μου αρέσει η σταθερότητα. Και αυτό που λέω για την ατομική επίδοση και απόδοση ενός ποδοσφαιριστή, αυτό αντανακλά και το σύνολο, την ομάδα. Εγώ θέλω μια ομάδα να παίζει, να έχει συνέχεια, να πατάει καλά, να πιστεύει στον εαυτό της. Η Εθνική αυτό έδειξε στον αγώνα με τη Σερβία. Αυτό θέλω να δω και αύριο το βράδυ στη Γερμανία.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Στις τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι, 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ακόμη δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Τα θύματα πλέον ανέρχονται σε τέσσερα. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη δύο άνθρωποι. Τους δράστες που άνοιξαν πύρη τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητάει η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Αναλυτικά στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
17: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, στα Ματίνα δεν είμαι μετεωρολόγος. Δεν ξέρω, κοριτσάρα μου. Ειλικρινά σας εύχομαι να πάνε όλα καλά, να γίνει συναυλία. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω κατά τις 9-9.30 αρχίζει κάπου εκεί. Και οι πόρτες από ό,τι είχα διαβάσει ανοίγουν κατά τις 4-5. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θετική διάθεση. Είσαστε πολλά κορίτσια μαζί. Και μου ήστελε και ένας ταξιτζής ένα μήνυμα. Κάτσε τώρα. Κάπου θα το βρω να το διαβάσω. Ότι είχε κίνηση, λέει, από τα Μελίσια προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Καλά από τώρα, ρε παιδιά. Τι ώρα τι είναι, 1.30. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά. Θετική διάθεση. Εγώ τώρα δεν το κόβω για βροχή το βράδυ. Δεν το λέω τώρα για να σας φτιάξω τη διάθεση. Δεν το κόβω για βροχή το βράδυ. Μιλάω για εδώ, έτσι, για τα μέρη μας. Μαρούσιο που είναι η συναυλία της Βύση. Δεν το κόβω. Δεν ξέρω, έτσι διαισθάνομαι. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Ο Θοδωρής Παλαιοφάλιρο. Γεια σας, κύριε Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Θοδωρή, γεια σας.
1: Συγχαρητήρια για την ομορφιά κομπή σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Τι κάνετε?
0: Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή, να είστε καλά.
1: Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τα έργα που δεν τελείωσε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, τώρα απλά έχουμε πει να μην μιλάμε για τα πολιτικά. Κύριε Θόδωρε, έχετε κάτι αθλητικό να μου πείτε? Αν έχετε.
1: Αθλητικό?
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει Super Cup,
0: Έχει εσείς τι ομάδα είστε?
1: Έχει Ολυμπιακός και ΑΕΚ, είμαι.
0: Τι είσαστε?
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
0: Και Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: αντιπαραθυναϊκός. Εντάξει, ωραία. Είσαστε και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Εντάξει, πρώτη φορά το ακούω κάποιον Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Βέβαια, κάποιος με είχε πάρει, άλλος με είχε πει με πάω και ΑΕΚ. Εντάξει, κύριε Θόδωρε, εντάξει, να είστε καλά.
1: Επιδοτική με καλή θέα.
0: Πολύ ωραία, καλή θέα, ιστορική ομάδα.
1: Και μια ιστορική και μια αγώνες.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας, κύριε Θόδωρε, γεια σας. Λοιπόν, να τον Λεωνίδας. Λέει με ταξιτζής και είναι απίστευτο που από τώρα έχει κίνηση από Μελίσια, etc. Μέχρι στο ΆΚΑ, 8 ώρες πριν ξεκινήσει η αναβίση. Μου το έστειλε ο άνθρωπος μία και 8-9, 9 η ώρα αρχίζει η συναυλία. Να το, 9 η ώρα, καλά είπα. Εντάξει, παιδιά, θετική διάθεση. Πάνω απ' όλα. Θετική διάθεση, δεν υπάρχει τίποτα το καλύτερο. Λοιπόν, κάτσε να δω κάποια άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Τον Παντελή το διάβασα. Λοιπόν, Γιώργο, κάτσε να το διαβάσω γιατί κάτι λες στην αρχή και δεν θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, ο Σπύρος. Ένα ξάρι πέρασε, λέει, από την Ελλάδα, Κουσουλάκης, αν θυμάσαι. Και, τι αν θυμάμαι, είχαμε βρεθεί σε μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη με τον Κουσουλάκη και του λέω ότι ήσουν ο αγαπημένος μου, το αγαπημένο μου ξάρι. Τα χασε, λέει, εμένα, λέει, από τόσο. Αφού ήσουν αγαπημένος μου, τι να κάνω. Πεχτούρα μεγάλη. Μεγάλη πεχτούρα. Και μου έστειλε ένας φίλος που με ακολουθεί στο Instagram, ο Στρατής από τη Θήβα, ότι μου λέει, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για το Χατσιπαναγή, αληθεύει, λέει, αν ξέρω, μου λέει, αληθεύει ότι γέμιζε το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο, και του απάντησα, βέβαια, απλά το μοιράζομαι μαζί σας για τους νεότερους, γιατί πιο παλιοί ξέρουν το Καφτατζόγλιο. Αυτό που βλέπετε τώρα που έτσι όπως έχει καταντήσει, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα το φτιάξουν λόγω ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον αρχίσει η νέα τούμπα από το 27, θα παίζει το Καφτατζόγλιο. Άρα πρέπει να φτιαχτεί, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το χορτάρι, γιατί ο Ηρακλής θα μπει μέσα με το Λεβαδιακό, θα μπει μέσα τώρα όταν ξαναρχίσει το ποτάσμα. Και έχουν φτιάξει λίγο τα αποδυτήρια κλπ. Γενικά να σουλουποθεί και να είναι γήπεδο. Λοιπόν, το Καφτατζόγλιο παλιά χωρούσε 45 με 50 χιλιάδες κόσμο μαζί με τους όρθιους. Έτσι, όταν στριμώχνονταν. Εγώ είχα τύχει τουλάχιστον σε 10 μάτς γεμάτα γήπεδα. Γιατί πήγαιναν να δουν το Χατζηπαναγή. Πήγαιναν Αριανοί, πήγαιναν Παουξίδες. Παντού. Εδώ τώρα στην Αθήνα, εγώ σας λέω πιτσιρικάς. Δεν ήμουν Ηρακλής. Πιτσιρικάς. Έτσι. Μου λέει ο πατέρας μου, τι θέλεις? Λέω να δω το Χατζηπαναγή. Όπου ερχόταν ο Ηρακλής, Φιλαδέλφια ήταν, Καραϊσκάκι ήταν. Γενικά είμαι νότια προάστια, πιο κοντά πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι. Λεωφόρο, Νέα Σμύρνη, Ριζούπολη. Ήμουνα μέσα με τον πατέρα μου να δούμε το Χατζηπαναγή. Εγώ είχα τρέλα με αυτόν τον παίχτη. Και εάν δεν τον μάθανε ποτέ σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, είναι γιατί και το λέω με κάθε σεβασμό, μην παραξηγηθούν οι Ηρακλείδες, έπεσε στον Ηρακλή. Να φανταστείτε ότι ο Χατζηπαναγής στο τελευταίο του μάτς το έπαιξε, αν δεν απατώμε τώρα, εντάξει, αν κάνω λάθος, με τη Βαλένθια ήταν ευρωπαϊκό μάτσο Ηρακλής, που ήταν το τελευταίο του και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε στην Ευρώπη. Και νομίζω πρέπει να ήταν 36. 36 και κάτι όταν σταμάτησε. Λοιπόν, αν ο Ηρακλής έπαιζε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τον βλέπανε οι Ευρωπαίοι, σαφώς μπορεί να έχει μια άλλη καριέρα. Και να φανταστείτε, από τον Ηρακλή, είχε κληθεί και στην μειχτή κόσμου. Από τον Ηρακλή. Και θυμάμαι ότι νομίζω η Arsenal κάποια στιγμή ότι την ενδιέφερε ζωηρά και μια ιταλική ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ιταλική ομάδα ήταν. Αλλά για την Arsenal το θυμάμαι καλά. Ότι είχε ασχοληθεί με τον Χατζηπαναγή. Άρα λοιπόν αυτό που με ρώτησε ο φίλος και λοιπά και το μοιράζομαι μαζί σας είναι ότι όλος ο κόσμος ήταν αποδεκτός, ήταν αγαπητός, ήταν χαμηλών τόνων, αλλά ήταν ζογκλέρ. Ήταν παιχταράς ο άνθρωπος. Ήταν πολύ μεγάλος παίκτης. Να είχα χίλια μάτια να βλέπω τον Χατζηπαναγή. Δεν είχε σχέση με αυτό που βλέπαμε. Και κρίμα που δεν ήταν στέλεχος, δεν μπορούσε να παίξει στην εθνική ομάδα. Δεν είχε παίξει στην εθνική ομάδα. Είχε παίξει ένα μάτς, δύο, νομίζω, τον τιμήσανε σε ένα παιχνίδι. Αυτός ήταν ο Χατζηπαναγής.

0: Μου λέει ο Στάθης από τη Σπάρτη αν είναι υπερεκτιμημένος. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα και λέει για εμάς δημοσιογράφους όπως ο Γιώργος για τον Τσόλη. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Όπως το βλέπει ο καθένας, εγώ βλέπω ένα παιδί που όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερος. Δεν είναι ο Τζόλης που έπαιζε μπάλα, είναι ο Τζόλης που παίζει ποδόσφαιρο. Έχει διαφορά η μπάλα με το ποδόσφαιρο. Τον βλέπω τακτικά πόσο έχει οριμάσει. Δηλαδή τον βλέπεις να κινείται παντού στην επίθεση. Και εκεί που ένας άλλος ακραίος θα πάει να σουτάρει, θα πάει να σκοράρει, σπάει το σώμα του, κάνει την μπαλιά στην καρδιά της περιοχής, προσπαθεί να βρει παίκτες. Έτσι παίζει και πολύ στην Arsenal. Και τον συνέχεια ο Αρτέτα λέει τα καλύτερα, μιλάει με τα καλύτερα. Ο προπονητής, αλλιώς βλέπετε εσείς την μπάλα, εμείς, όχι εσείς, ο εμείς, και αλλιώς ο προπονητής. Ο προπονητής δεν τον ενδιαφέρει να δει την τρίπλα. Τον προπονητή τι τον ενδιαφέρει, να δει την μπάλα στο πλεκτό. Τι να το κάνει, να κάνει 10 τρίπλες ο Τσόλης και ο κάθε Τσόλης και να χαθεί ευκαιρία. Ή να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για γκολ. Ενώ όταν ο Τσόλης χωρίς τρίπλα θα βγάλει το συμπαίκτη του σε θέση βολής, αυτό είναι το καλύτερο για τον προπονητή. Έτσι παίζει λοιπόν το παιδί αυτό. Είναι πολύ όριμος. Και δεν θα εκπλαγώ αν κάνει ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή. Θα μου πεις που θα πάει. Εντάξει, υπάρχουν και μεγαλύτερες ομάδες από την Arsenal. Έχει φοβερή εξέλιξη το παλικάρι και πραγματικά το χαίρομαι, το Τσόλι. Η εθνική μας παιδιά έχει ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο. Τσόλις Arsenal. Καρέτσας Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Παυλίδης Μπενφίκα, η οποία το κοστολογεί ένα κατοστάρικο. Η Μπενφίκα το λέει, δεν το λέω εγώ. Και ο Μάρκο Σίλβα, όταν πήγε ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, είπε ότι εγώ δεν θέλω να απολυθεί αυτός ο παίκτης. Ο Δοβίκας Καπιονάτο, που οι Ιταλοί είναι πολύ καλοί στην τακτική και συνέβαλε σε αυτή την κόμμο να παίξει στο Champions League. Ιωαννίδης, Sporting Λισαβόνας. Εντάξει, δεν είναι βασικός, προσπάθει και τραυματισμό. Κοστούλας, Brighton, Αγγλία, την ισοπαίδωσε την Arsenal. 3-0, δικό του γκολ και assist. Τους πρωταθλητές Αγγλίας που πέρυσι είχαν μία ήττα η Arsenal και παίζουν τώρα με την Brighton και τρώνε 3 με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα. Δεν μπορούν να περάσουν αυτά παρατηρήτα. Και στην εθνική προχθές έπαιξε πίσω από το φορ. Δεν έπαιξε κλασικό φορ, διότι αλλιώς είναι να παίζεις στην ομάδα σου καθαρό εμμονιάρι και αλλιώς να γυρίζεις προς τα πίσω. Κι όμως παρόλα αυτά βοήθησε πολύ ο Κοστούλας με τις τοποθετήσεις του, τις θέσεις του, τις μπαλιές που έκανε. Αυτό που μπόρεσε το έκανε καλά. Έχουμε τέτοιους παίχτες. Κωνσταντέλιας, δεν έχει σημασία το παιδί είναι τραυματίας κλπ. Πήγε Bundesliga Dortmund και έπρεπε να έχει πάει και νωρίτερα και μπορεί να πάει και σε μεγαλύτερη ομάδα ακόμα. Έχουμε από τη μέση και μπροστά εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Μπορούμε να παίξουμε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέω ότι εάν τα χαφ ήταν ανώτερα, θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουμε ομάδα. Έχουμε παίχτες που είναι πολύ καλοί ατομικά, ποιοτικά. Αλλά πρέπει να έχουμε ομάδα. Και ο Παυλίδης καλά έκανε και το είπε. Ότι μη στεκόμαστε στα ονόματα ή στην καλή εικόνα, πρέπει επιτέλους να φέρνουμε και αποτελέσματα. Και μίλησε στα παιδιά πριν τον αγώνα με τη Σερβία. Και αυτά που είπε, ότι πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα, το είδαμε. Η εθνική ομάδα, αυτό έγραψαν οι Σέρβοι την άλλη μέρα στις εφημερίδες που περιποιήθηκαν τους δικούς τους, έγραψαν οι συνάδελφοι ότι είδαμε μία ομάδα με προσωπικότητα. Μία ομάδα με φανέλα. Μία ομάδα που πατούσε, που ήξερε τι θέλει. Αυτά δεν είναι συνηθισμένα λόγια για την εθνική μας. Να ακούσω από το εξωτερικό. Μία μέρα πριν τον αγώνα, η ΕΚΙΠ, και μιλάω για την ΕΚΙΠ, είχε αφιέρωμα στον Καρέτσα, στον Τσόλι, στον Παυλίδη, σου λέει είναι η νέα γενιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όλες οι μεγάλες ομάδες κοιτάνε αυτά τα παιδιά. Δεν σημαίνει επειδή είναι Έλληνες και λέμε εμείς τώρα πιο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι, αυτά τα παιδιά πρωταγωνιστούν. Και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και άλλα παιδιά. Έχουμε ταλέντο. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι να παίζουν περισσότερα παιδιά στο πρωτάθλημα, Έλληνες. Έχουμε δυνατότητες. Αν μπορούμε να τα κρατήσουμε τα παιδιά, αρκεί να παίζουν. Μην έρχεται ο καθένας τη χάρπαστος από το εξωτερικό, επειδή παίρνει λιγότερα χρήματα και να παίρνει τις θέσεις των δικών μας παιδιών. Να παίζουν τα Ελληνόπουλα. Έχουν δυνατότητες. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι παράγοντες πάνω απ' όλα. Γιατί οι παράγοντες τα βάζουν κάτω και σου λέει ο Έλληνας στοιχίζει τόσο. Φέρε μου τον ξένο που δεν θα μου στοιχίσει τόσο. Και μαζεύουμε τον Α, το Β και το Γ. Επαναλαμβάνω, εάν είναι παιχταράδες, καλώς τους. Να έρθουν. Μαζί τους είμαι. Όχι όμως να έρχονται ξένοι που δεν μου προσφέρουν τίποτα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, να με φλωμώνουν στο παραμύθι, να μου πουλάνε ο παδιλίκι, να μου κάνουν τις φοβερές δηλώσεις και μόλις φεύγουν και γυρίζουν πίσω να αρχίζουν να μας στολίζουν. Μας κάναν αυτό και μας κάναν εκείνα και τα γήπεδά τους και πώς πληρωνόμουν και πώς έκανα. Άλλοι μιλάνε για στοιχήματα, άλλοι μιλάνε, αλλά κατόπιν εορτής και χωρίς να μπορούν να αποδείξουν κάτι. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τι έγινε?
14: Τι κάνεις?
13: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
13: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
14: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
13: Γιατί?
14: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
13: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
14: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ηλία! Ρίχτα!
16: Αυτή η νύχτα μένει.
17: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Να σε καλά, το έχεις στείλει ώρα το μήνυμα. Αρκετά δεν έχω διαβάσει. Είναι και ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Νίκο μου, αντεύχομαι. Είναι, με ρωτάει για το ΜΕΙΤΕ, από 27 είναι. Από 27. Επίσης, ο Στέλιος από τη Μενεμένη μου λέει, έχουμε 6 χειρουργία. Αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 παίκτες με χειρουργία. Γιατί είναι ο ΜΕΙΤΕ, είναι ο Ντεσπότοφ, είναι ο Νεαρός ο Σαρής, είναι τώρα ο Παυλέγκα, ο Άλλης, αυτούς αναφέρεται που είχαν εξάρθρωση ομοπλάτης. Λοιπόν, ο Μάρκος, σας παρακαλούμε βοηθήστε τους φοιτητές στοιχείο. Χωρίς πολλά δρομολόγια λεωφορείων πληρώνουμε τα λεωφορεία για ταξί. Αυτό από πέρυσι μου έρχεται το μήνυμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Επίσης, από τυχείο ένα άλλο μήνυμα. Ο Παντελής, είμαστε πολύ χαρούμενοι που η εθνική μας κέρδισε τη Σερβία. Ελπίζουμε να κερδίσουμε και τους Γερμανούς. Τα παλικάρια μας εθνικής δεν το βάλανε κάτω και δείξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν και καλύτερες ομάδες. Όλοι μας αυτά τα παιδιά πρέπει να τα στηρίζουμε και σε παλικάρια μας εθνικής δεν το βάλανε κάτω και δείξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν και καλύτερες ομάδες. Όλοι μας αυτά τα παιδιά πρέπει να τα στηρίζουμε και σε αρνητικά αποτελέσματα. Το άλλο είναι προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν τα διαβάζω.

Λίμπαρ. Έχεις, λέει, καθαρό δεκάρι, του λέω. Έχεις Αλεξανδρίτη, Γιωβάνι, Ριβάλντο. Ψάχνει ο καημένος, ο Ζέλος, ο Μαρτίνης και ο Φορτούνης να δώσουν το πάρε βάλε και δεν είναι κανείς εκεί. Στο τέλος τα βρήκαμε, αφού και οι δύο είπαμε ότι φέτος το πρωτάθλημα γράφει ΑΕΚ ή Παναθηναϊκός. Ο Νίκος από το Κουκάκι, αν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ. Νίκο μου, άφησε ένα παράθυρο μετά το Βόλο ο Νίκολιτς, ο οποίος μήπως είπε και δεξί μπακ. Γιατί τώρα, και αυτό που κάνει, εγώ το έχω πει για την ΑΕΚ, ήταν λάθος. Ειδικά όταν έχει Champions League και άφησε την ομάδα με το Ρότα. Και έλεγε θα παίξει με τον Γεωργίεφ και βάζει τον Κατσίνοβιτς. Που ο Κατσίνοβιτς δεν είναι δεξί μπακ, δεν είναι αμυντικό το παιδί. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει αυτό στην ΑΕΚ. Όπως έπρεπε να πάρουν και ένα άλλο στόπερ. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα κάνουν. Λοιπόν, ο Γιώργος απόψε ημέρα δεν έχει δύσει, έχει βύσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου Θανάση που όλο γκρινιάζεις. Εδώ ο κόσμος δεν έχει πώς να βγάλει το μήνα μέχρι την επόμενη πληρωμή του λόγω λογαριασμών και εσείς ασχολείστε με το γενεαλογικό δέντρο του κάθε αμυντικού από τον Κουρελιακό, Φωσίρα και Σαριανής κλπ. Κλπ. Έλεος και λύσαμε όλα τα προβλήματά μας, δεν ασχολούμαι με κανένα γενεαλογικό δέντρο. Κάνω κριτική, αναφέρομαι σε παίκτες, σε ποδοσφαιριστές, στην εθνική μας, σε ομάδες. Και εν πάση περιπτώσει είναι μία εκπομπή, Θανάση μου, επειδή συνέχεια όλο στέλνεις τέτοια μηνύματα και τα βάζεις με τον κόσμο, βασικά με αυτούς που βγαίνουν, που ο κόσμος, οι ακροατές, ξεχνιούνται. Έχουν τα προβλήματά τους, είτε ακούσουν την εκπομπή είτε δεν την ακούσουν, τα προβλήματα παραμένουν. Από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, θέλει λιγάκι να ξεχαστεί. Δεν έχει κανένα νόημα να κλαίει τη μοίρα του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα προβλήματα υπάρχουν. Άλλος λοιπόν θα μιλήσει για το ποδόσφαιρο, άλλος για το μπάσκετ, άλλος θα πάει να τρέξει, άλλος θα πάει να κολυμπήσει, άλλος θα πάει στο καφενείο, άλλος θα πάει συναυλία, άλλος θα πάει ένα κινηματογράφο, άλλος θα πάει, άμα μπορεί, να πιει ένα κρασί, μια μπύρα. Ο καθένας ό,τι μπορεί και όπως τη βρίσκει. Αλλά μην είσαι ισοπεδωτικός και, εν πάση περιπτώσει, με μένα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με μένα να τα βάζεις, γι' αυτό και το διάβαζα το μήνυμα, γιατί μου αναφέρθηκε σε μένα. Αλλά μην τα βάζεις με τον κόσμο. Κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σάββατα, έρχεται το δικό σου μήνυμα να τα βάζεις με τον κόσμο και να είσαι τόσο πολύ αυστηρός μαζί τους. Και η λέξη αυστηρός που βάζω είναι σε εισαγωγικά. Έτσι. Θα σε παρακαλέσω ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο Τρίφωνας, τι γίνεται με τον Ζούμπκοφ. Ο Ζούμπκοφ, Τρίφωνα, ήρθε εδώ για βασικό στο παιδί. Αλλά φαίνεται στον Νίκολιτς δεν κάνει. Όπως επίσης δείχνει, και αυτό έχουμε και ένα θέμα στη Real News αύριο, με τις μεταγραφές της ΑΕΚ που κάθονται στον πάγκο, με τον Κάιρινεν, ο οποίος έδειξε στην αρχή καλά στοιχεία, ένα παιδί επιβλητικό στο γλώσσο του κέντρου, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι και τελικά προτιμάει δίπλα στον Μαρίν το Βιτάλης. Ή βλέπεις, ας πούμε, ότι ανάλογα το παιχνίδι πως πάει, ο Μάγερ που ξεκινάει από δεξιά και συγκλίνει στον άξονα, όταν έρχονται τα σκούρα πέσει δίπλα στον Μαρίν. Τώρα είναι καθαρά θέμα προπονητή. Εγώ τι μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, δεν είμαι ο Νίκολιτς. Είναι θέμα του προπονητή της ΑΕΚ. Προφανώς δεν είναι ικανοποιημένος. Όταν βλέπεις ότι βάζεις τον Κάιριν και ξαφνικά τον αφήνεις στον πάγκο, κάτι δεν του πάει καλά. Και το ίδιο ισχύει για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος και αυτός ήρθε με καλό βιογραφικό. Είναι καλός παίχτης και οι δύο είναι καλοί παίχτες. Αλλά άλλο τι βλέπεις εσύ και εγώ και άλλο τι βλέπει ο προπονητής. Γι' αυτό και αναφέρθηκα πριν και είπα το παράδειγμα του Αρτέτα. Οι προπονητές δεν τους νοιάζουν οι τρίπλες. Τους νοιάζει το αποτέλεσμα. Από το να δουν 10 τρίπλες από ένα παίχτη, προτιμούν μια καλή assist. Αρκεί η μπάλα να πάει στο πλεκτό. Και το καταλαβαίνουμε γιατί από τα αποτελέσματα κρίνονται οι προπονητές. Είδες τώρα τι μου στείλε ο Γιώργος, ότι αν είχαμε χάσει, θα τον στείλαμε στο απόσπασμα του Γιωβάνοβιτς. Που εγώ ξεχώρισα, εγώ μάλλον διαχώρισα τη θέση μου, το τι θα έλεγα και το τι θα έκανα. Αλλά γενικά το πνεύμα του έτσι είναι. Ότι μιλάμε για τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές ανάλογα το τι θα γράψει το κοντέρ που λέμε. Ανάλογα το αποτέλεσμα. Αλλιώς να είσαι 1-2 τώρα, Σερβία-Ελλάδα, και αλλιώς να σου είναι 1-0. Και αν έμπαινε και η φάση του Γιώβιτς και να σου είναι στο 32-0 και μετά να έπεφτε και η ψυχολογία, εκεί θα γινόταν.

0: του κουτρούλιο γάμος. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε για την τρίτη ώρα.
1: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο διελλήνικο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης Big Blue Dot. Teleart.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Εντοπίστηκαν πριν από λίγο νεκροί και οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Συνολικά τα θύματα ανέρχονται σε 6. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πυρ τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημά του εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρτη να δήλωσε στις συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικής επιδρομής στο Κίεβο.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Γεωργία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα, εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων, για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Με φώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με ζώνη ντεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε στο ρέμα, τα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News που στις αθλητικές σελίδες φιλοξενεί μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Γκούμα, αναφέρεται στο μεγάλο μάτι της εθνικής μας αύριο με τη Γερμανία. Του άρεσε η εθνική στον αγώνα με τη Σερβία και εκτιμά ότι η εθνική μας έχει τα φόντα, τις ικανότητες να κοιτάξει τα μάτια τους Γερμανούς και να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τα θέλω του Αγουαθίλ. Το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από Θεσσαλονίκη και ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στους πολλούς τραυματισμούς του ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά της ΑΕΚ όσον αφορά τον Ζούμπκοφ και τον Κάιρινεν, οι οποίοι κάθονται στον πάγκο. Και φυσικά τα πρώτα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά στη Real News. Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γεια σου ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γιώργο, αντεύχομαι να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Ο κύριος Γιώργος Κολαργός.
2: Γεια σας κύριε Κολαργός.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Να πούμε για αυτές τις δύο μέρες, δεν θυμάμαι πότε είναι, για τον Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο. Νομίζω γεννήθηκε χθες ή προχθές, ο οποίος ήταν και εξαντλησίας από το Κολοκοτρώνη, ήταν θείος. Το έχεις υπόψη αυτό?
1: Ναι, ναι.
2: Το έχεις υπόψη σας?
1: Βεβαίως. Έχω αναφερθεί.
2: Ωραία, λοιπόν. Για το, εγώ τώρα φοβάμαι, πέρασα από το μυαλό μου το εξής. Με την Αγγλία, γιατί είχαμε ένα μηδέν στην Αγγλία. Και γυρίζουμε εδώ και μετά γίνεται μπάχαλο η δουλειά. Το θυμόσαστε?
1: Τα θυμάμαι μια χαρά.
2: Αυτά φοβάμαι εγώ. Αυτό που λέτε και εσείς ότι τη διάρκεια. Δεν ξέρω.
1: Το Νικηταρά ήταν χθες. 25 Σεπτεμβρίου τώρα το είδα. Νικήτα Σταματελόπουλος.
2: Σταματελόπουλος.
1: Ο Τουρκοφάγος, ναι.
2: Ο οποίος στον Πειραιά ήταν, δεν έβλεπε, είχε χάσει το φως του. Και δεν διάνευε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ζητιάνευε.
1: Αν δεν απατώμε τώρα, η μάνα του ήταν αδερφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη.
2: Ναι.
1: Ήταν, νομίζω αυτό ήταν.
2: Λοιπόν
1: πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω, δεν κάναμε την παρόχηση. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πάμε για την Αγγλία, που πέρασε από το μυαλό μου την Αγγλία, βγάζαμε μάτια. Ερχόμαστε εδώ μετά, πάμε με δύο Δανούς και Σκοτζέζους. Και πάμε έξω. Και μείναμε έξω. Δηλαδή, πράγματα, δεν ξέρω. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί ό,τι και να είναι η Γερμανία, αυτή είναι σκηνή του πολέμου, δεν δέχονται να χάνουν. Θα ρίξουν και τις κλωτσές τους, δεν δύσκολα. Τόσο, ό,τι πέρα, και αυτά που έχουμε κάνει είναι άθλος. Για μένα είναι άθλος. Εμένα μ' άρεσε, διότι εχθές πρώτη φορά είδα την εθνική να παίζει επιθετικά. Επίθεση από παντού. Κάνανε οι τρύπες 1-2, παίζανε στο σημαίακι του κόρνερ, παίζανε 1-2. Είχαν μπροστά τους παιδιούς και δεν μπορούσαν, όσον αφορά τώρα γιατί. Αυτή έτσι είναι. Οι Σέρβοι είναι αυτό που είπατε πριν. Οι Σέρβοι έχουν οτροπία. Ο καθένας ρεμπέτα σχέρι. Και στο μπάσκετ τα ίδια είναι εκεί που τους περιμένεις. Παίζουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι Κροάτες έχουν και τη γερμανική αυτή την οτροπία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ. Τώρα, για το Γιώργο θα σας πω κάτι και να τελειώνουμε. Επειδή είπατε για το Ρώτα, για το Γιωβάνοβιτς. Κύριε Γιωβάνοβιτς, κερδάς με 7-0. Κερδάς με 7-0. Γιατί δεν βγάζεις τον παίχτη σου, τον κολτή σου.
1: Λέτε
2: τον...
1: τώρα, συγγνώμη, για τον Νίκολιτς, όχι τον Γιωβάνοβιτς.
2: Συγγνώμη, για τον... Ναι.
1: Για τον Νίκολιτς. Λέτε τώρα για το μάτς με τον Πανσεραϊκό.
2: Ναι.
1: Για τον Βάρκα, για τον Βάρκα.
2: Για τον Βάρκα.
1: Ναι.
2: Τον κρατάει μέσα. Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι έχει μια λακκούβα το γήπεδο, ξέρω, και πατάει το πόδι.
1: Εντάξει, αυτό που... και σε προπόνηση, κύριε Γιώργο μου, μπορεί να γίνει. Και σε προπόνηση μπορεί να γίνει, εντάξει.
2: Ένα λόγο περισσότερο, γιατί εκεί υπάρχουν τα μαρκαρίσματα πιο σκληρά στον κανονικό αγώνα. Άλλο με δεν. Λοιπόν, πάρτα τώρα, κύριε Νικόλη. Πάρτα. Αμφίβολο εάν θα παίξει και με τη Σαχτάρ. Αμφίβολο. Και την Κυριακή που έπαιζε μετά το 7-0 έπαιζε με τον Βόλο. Κυρίως με τον Βόλο. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας με τον άλλο, με Βάργας και Γιώβης, είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζή έρχεται μετά. Δεν μπορεί να ξεκινάς χωρίς να σου λείπουν και οι δύο. Λοιπόν, αλαζονία του κ. Νίκολη, πήγαινε τώρα να παίξει στις Αχτέρες και να μην έρθει στον κολλή σου. Γιατί τι ήθελε να κάνει δηλαδή από το 7-0. Να πας πού, 8-9 και σου λέγανε μπράβο. Έλα μωρέ τώρα, βρήκα τώρα εκεί, άσε τώρα.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο.
3: Κύριε Κολοκοντρώνη μου, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά. Δόξα Θεώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά μου, καλά, μια χαρά, μια χαρά και εγώ, όλα καλά.
1: Ωραία.
3: Πολύ χαρούμενος είμαι. Πολύ χαρούμενος, πρώτα για την εθνικάρα μας. Πραγματικά προχθές ευχαριστήθηκα εθνική. Ευχαριστηθήκαμε εθνική. Και αυτό να το δουν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τα παιδιά θα σταυρώσανε πάρα πολύ, και εγώ μαζί που δεν περάσαμε στο Μουντιάλ. Έχουν τέτοιο υλικό, είναι όλα ταλεντάκια δυνατά. Έτσι. Και θα έρθουν και αποτυχίες, είναι λογικό. Είναι άπειρα τα παιδιά σε διοργανώσεις που καίει μπάλα. Δεν είναι λογικό. Κάποια στιγμή να κάνουν και λάθη, αν δεν έχουν και κάποιους έμπειρους παίχτες δίπλα τους, να κάνουν κάποια λάθη, να μην βγει καλά το κουτσάρισμα, πολλά. Αλλά προχθές είδα μια εθνική που, παρόλο φάγαμε γκολ στην αρχή, δεν τα παράτησε. Έδειξε δηλαδή ότι εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι εδώ, θα παίξω, θα δείξω τι μπορώ να κάνω. Τώρα, για τη Γερμανία, την Κυριακή, εγώ δεν το έχω σίγουρο ότι θα χάσουμε, που λένε μερικοί.
1: Γιατί είναι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε?
3: Θα χάσουμε με μεγάλο σκορ που λένε, θα φάμε και στο κεφάλι. Και η Γερμανία δεν είναι καμία Γερμανία. Δεν θέλω να τη μειώσω, αλλά δεν είναι η Γερμανία από το 14 και μετά. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε το φόβητρο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, που ήξερε, παιδί μου, ότι θα πας και θα είσαι λίγο δύσκολα. Είναι μια Γερμανία η οποία είναι με καινούργια εποχή, με τον μεγάλο προπονητή Κλοπ. Τώρα ανέλαβε ο άνθρωπος, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο και δεν είναι και απίθανο και να κερδίσεις, αλλά και να έρθει ένα χείλ. Εγώ δεν το κυκλώνω σε ήττα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα, και εκεί πολύ χαρούμενος όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά επειδή τώρα είναι η διακοπή θέλω να αναφερθώ λίγο στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που μπορώ και βλέπω ξανά στον πάγκο τον Μπράντοβιτς, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε που ήταν, μαζί με Διαμαντίδη, μαζί με Μπατίστ, με Αλβέρτη, που είναι όλοι μαζί, όπως ήταν το 11 στο ευρωπαϊκό που ξυλοθυμάμαι τον εαυτό μου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έναν τέτοιο προπονητή στο πάγκο ξανά. Έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι σε 65, μπορεί να έχει 9 δικές του Ευρωλίγκες σαν προπονητής που έχει κατακτήσει, αλλά η δίψα είναι ίδια. Ο τρόπος προχθές που κοούτσαρε την ομάδα και φώναζε στους παίχτες ενώ σκοράραμε για λάθη που γινόντουσαν στο transition ή στα rebound ή στο οτιδήποτε, μου δείχνει έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ όχι απλά για να πάρει κάποια λεφτά, που ακούστηκε στην αρχή ότι το ξεπέρασε το μπάσκετ και ήρθε να εισπράξει. Βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει και να φτιάξει μια νέα αυτοκρατορία με τον Παναθηναϊκό. Να μην πω μεγάλα λόγια, να κάνει πράγματα. Και είμαι χαρούμενος και ευτυχής που θα το ζήσω ξανά. Θα το ζήσω και θα το καταλαβαίνω αυτή τη φορά. Πώς μας είδατε εσείς προχθές, κύριε Γύρω, πώς
1: εντάξει, εγώ, κοίτατε, τώρα δεν το κρύβω. Εγώ είμαι κλασικός ποδοσφαιρόφιλος. Είδα την εθνική, είδα λίγο την αρχή. 5 λεπτά Παναθηναϊκό, 5 λεπτά Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασματα. Δεν έχω άποψη.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Λογικό, άμα δεν είναι.
1: Δεν έχω άποψη.
3: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Να έχουμε μια καλή σεζόν και Ευρωλίγκα και Ελλάδα και να αφήσουμε αυτά που ξέραμε αυτά τα χρόνια. Να πάμε λίγο μπροστά στον αθλητισμό. Καλό θα είναι.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν πάω στον Γιώργο, έρχομαι δευτερόλεπτα. Είναι ένας, τώρα υπογράφει Ζέντερμπεργκ, μου έχει στείλει 5 φορές και περνάς γενναίες 14 στον Αλγουαθίλ. Τι να διαβάσω, το μήνυμα δεν είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό και αν είσαι Ολυμπιακός. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, αφήστε να τον δούμε λίγο. Έτσι. Και επίσης, Νίκο Πειραιά, λέει, άκουσε σε ένα σταθμό, μου λέει ότι ο Αλγουαθίλ μένει στο Ρέντι. Ναι, στο Ρέντι μένει ο άνθρωπος, γιατί δεν πρόλαβε να βρει σπίτι. Με το που ήρθε αμέσως προπόνηση, μάτς όφι, μάτς ευρωπαϊκό, λογικό δεν είναι. Τώρα που υπάρχει διακόπη πιστεύω θα βρει σπίτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση ότι επειδή μένει στο Ρέντι, το Ρέντι έχει φοβερές εγκαταστάσεις, έχει ξενώνα, εκεί μένει η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα, εκτός αν θες να μου πεις κάτι άλλο. Αν θες κάτι άλλο να μου πεις, εδώ είμαστε, στείλε μου μήνυμα. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
4: Γεια σου, Γιώργο. Τι έγινε, καλημέρα.
1: Εδώ, στον αγώνα, πώς πάμε.
4: Θα πω κάτι, δεν είναι πολιτικό, απλά είμαι στην Ιταλία. Εδώ το μια εβδομάδα, έχω και ένα real estate. Και με ειδοποίησανε και από την Αμερική κάτι πελάτη μου και από την Αγγλία. Για ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει η Ιταλία και μου έκανε εντύπωση. Είμαι στην Τοσκάνη τώρα. Ξέρεις, Γιώργο, στην Τοσκάνη δίνουν 30.000 ευρώ σε ένα σπίτι που μπορεί να κάνει 3 κουβατοκάμαρες 150.000 ευρώ. Δωρεά το Ιταλικό κράτος για να μεθυκίσουν εκεί τα νέα ζευγάρια. Έτσι και χαρισματικό και το δάνειο που τους δίνεται πολύ μικρότερο από όσο πρέπει να είναι.
1: Έχουμε αρχίσει και δίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για τη Θράκη. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν ξέρω ποσά, αλλά δίνουμε κίνητρα και οικογένειες και για δουλειά και κάτι γίνεται.
4: Μακάρι. Ναι. Το λέω,
1: όχι, καλά κάνεις.
4: Είναι ένα θέμα που μου κάνει εντύπωση.
1: Καλά κάνεις, γιατί μας πονάει όλους και δημογραφικό και νέα ζευγάρια κλπ. Γιατί λέμε εδώ δεν κάνουν παιδιά. Μα πώς θα κάνουν παιδιά όταν δεν βγαίνουν.
4: Έτσι.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων. Για πάμε.
4: Πάμε στα δικά
1: μας. Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε, θα πω κάτι. Είδα χθες το παιχνίδι του για Γαλλία. Πρέπει να είδα τη Γαλλία. Είχα πολλά χρόνια, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Έχω δει Βραζιλία με Ζήκο, Ζορτζίνη, ο Σόκρατες, τώρα μεγάλη ομάδα του Βραζιλίου. Λοιπόν, είδα τη Γαλλία, φίλε, και έπαιξε ποδόσφαιρο βραζιλιάνικο. Την μπάλα κάτω, 1-2 τριγωνάκια, τα κουνάκια, άνοιγμα που γίνονται σε σέντρες από δεξιά, εξτρέμ προς το κέντρο να αφήνει την μπάλα, την πάρει ο επόμενος κτλ. Τώρα μπορεί το σκορ να μην είναι, αλλά εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και δεν το πίστευα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Σκέψου ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι ο Εμπαπέ, ήταν μετριότητα σε σύγκριση με Ντεμπελέ και με άλλους παίκτες που είδα χθες στη Γαλλία.
1: Ο Λίσε όλα τα λεφτά.
4: Ο Λίσε, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή μεγάλη διαφορά και μου έκανε εντύπωση. Ζιντάν προπονητής. Φαίνεται αλλάζει το σύστημα της Γαλλίας, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία που λέει στο παγκόσμιο. Λέει άλλη Γαλλία. Άλλη Γαλλία είδα. Και δεν είμαι και φαν της Γαλλίας, έχω δει και Πλατινή. Αλλά αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, δεν ξέρω αν είναι στο παιχνίδι.
1: Είδα. Δεν είδα, το είδα όλο, αλλά είδα ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο, το είδα όλο.
4: Ναι. Οπότε έχει αντίληψη. Ποιος δεν το μωρέ τώρα, πολύ καλός είναι ο Πευτοπότης, πώς το λένε, και ο Ιωαννίδης. Αυτός είναι φοβερός. Ποιος Κοστούλας τώρα. Κοστούλας τώρα για να πέσει την ηλικία. Κάποια 89% εκατομμύρια θα τον πουλήσει Brighton. Αλλά τώρα ο Γκοστούλας τώρα είναι για να παίζει εκεί. Φοβερό δεξί μπακ ο Βαγιανίδης. Ποιος ρωτάει. Είναι για να παίζει. Κατά ποιο τσολάκι τώρα. Να βάζουν καλύτερα τον Λαχοδήμο του Παναθηναϊκού. Αυτά για έναν που βγήκε εκεί πρώτος να σου πει ότι πρέπει να ξεκινάει εθνική με τον Τετέ. Κατάλαβες. Μόνο που όσο στοιχίζει το αριστερό κορδόνι του Κοστούλα μπεστού, στοιχίζει ο Τετέ μαζί. Μαζί με τον άλλο το σεντερφόρ που έχουν. Έτσι πες το χαιρετισμάτα. Όταν η εθνική φίλε γίνεται αντικείμενο οπαδικής γάγρενας και κόμπλεξ, το οποίο διακατέχεται τα τελευταία 50 χρόνια από τη ζωή του καθεμιανού, Γιατί όταν δεν μπορεί να φτάσει κάποιον, προσπαθεί να τον υποβαθμίσει, να τον κοντίνει για να φτάσει κοντά του, φυσικό είναι να δημιουργούνται αυτά. Πώς την είδα την εθνική. Την είδα μια ομάδα εθνικής, η οποία παρόλο που έκανε, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και έλεγε, όταν ο Ολυμπιακός, γιατί πάει και για τους Ολυμπιακούς αυτό, κάνει 40 ευκαιρίες και δεν κάνει γκολ, τι μας έλεγε, Γιώργο, και έχει δίκιο. Δεν έχει το σκορ. Η εθνική που έκανε άλλες 35 ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν έγραφε γκολ. Άμα γινόταν στο 1-1 του δοκάρι γκολ.
1: Εγώ να σου πω κάτι γενικά. Γενικά ανησυχώ όταν η ομάδα δεν παράγει παιχνίδι, δεν δημιουργεί φάσεις. Όταν η ομάδα δημιουργεί φάσεις, το γκολ θα έρθει. Αυτό ναι, πιστεύω.
4: Ο Ολυμπιακός παρήγαγε φάσεις πέρυσι, γκολ δεν έβρισκε. Και λέγαμε ένα 0. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
4: Και λέγαμε ο Ελκαμπή δεν είναι σε φόρμα. Και δεν έχουμε center forward. Αυτά δεν λέω ψέματα.
1: Όχι, έτσι είναι. Απλά με τη Λίμπερ.
4: Απλά δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα για 2 σταυμά.
1: Είχε επικεντρώσει.
4: Άκουσα.
1: Ο Μεντιλίμπερ είχε επικεντρώσει όλο το παιχνίδι πάνω στον Ελκαμπή. Αυτό είναι. Γιατί. Εντάξει, πες ότι κάποια στιγμή.
4: Η εθνική πάνω στον Παυλίδη, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είναι πάνω στον Παυλίδη.
4: Μπήκε μέσα ο Δουβίκα και εκεί που δεν φάνηκε. Ποιο Τσιμίκα μωρέ τώρα. Ο Τσιμίκα, ο οποίο ήταν ανύπαρκτο στον τότε ημίχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο δεύτερο για τα προβληματάκια του. Παρ' όλα αυτά έκανε μια κούρσα. Τη σέντρα όμως που βγάζει, γιατί δεν είναι ότι σταμάτησε την μπάλα. Έγινε με 100 χιλιόμετρα. Του κάνει ο άλλος το τάκλιν και πάνω στο τάκλιν κάνει τη σέντρα.
1: Ναι, όντως, το είπα και εγώ. Σωστό, το είπα και εγώ.
4: Έτσι.
1: Ήταν εντυπωσιακή ενέργεια, ναι.
4: Α, μπράβο. Και τον κόλ και του Δουβίκα. Αλλά ο Δουβίκα, επειδή είναι ο τρίτος σεντερφόρ, κατάλαβε το βάζουμε τον Τετέ. Άμα ήταν ο Τετέ θα μας το έκανε τον κόλ. Μπορεί.
1: Ο Τετέ είδες ότι ο Γιωβάνοβιτς ξανά τον βάζει απ' τα άκρα. Δεν τον βάζει.
4: Α, μπράβο, γιατί εκεί πάει η θέση του. Απλά στο ξαναλέω, θέλοντας να κάποιοι να περιαυτολογήσουν για την ομάδα τους. Η οποία όμως ουσιαστικά η ομάδα τους, γιατί αρκεί μετράει το ουσιαστικό, α μας πούνε τι έχουν στο transfer market. Συνάδελφο, το ποδόσφαιρο είναι business. Α μας πούνε λοιπόν από αυτούς τους παιχταράδες που έχουν βγάλει αυτή την ομάδα τους, πόσο τους έχουν πουλήσει και τι έχουν πουλήσει. Δεν μας πούνε. Και όταν ο άλλος, ας πούμε, κάνει μια έτσι με έναν παίκτη σαν τον Λουίς, τον οποίο δεν τον είδαμε ποτέ στη βαλίτσα, ήταν και τον πούλησε 22 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο.
1: Εντάξει, εγώ τώρα δεν είδα κάτι από αυτό το παιδί εδώ. Τώρα πώς πουλήθηκε τόσο ακριβά, τι έγινε. Κρατάω μικρό καλάθι, τέλος πάντων. Πάντως στο MLS πάει καλά. Στο MLS πάει καλά.
4: Μπράβο. Και έκανε μια γκολάρα το χθες.
1: Ναι, το είδα.
4: Δεν τον είδα, γιατί είδε τον Κλέιτον.
1: Όχι, καθόλου. Όχι.
4: Τον έχει δει.
1: Όχι.
4: Ακούω κάποιο που μου λέει: μένει ο Αγουαδίνη στο Ρέντι. Έχετε πάει στο Ρέντι. Αλλά να μου πει ούτε κάτω μέρο δεν πληρώνεται. Γιατί είμαι σίγουρο ότι αυτό που σου στείλε το μήνυμα, άμα του πω να μου στείλει τον αριθμό του κατά μέρου, όσο τώρα τον Ολυμπιακό, δεν σου λέει διακαία. Αν πληρώνει μέλο η δρομή, να είσαι σίγουρο ότι δεν θα πληρώνει. Και αν πληρώνει αυτό, δεν πληρώνει άλλη 99. Καταλάβει, αλλά αυτοί έχουν άποψη για τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν άποψη για το ποιο θα είναι προπονητή στον Ολυμπιακό. Αυτοί δεν μας είπαν τον Αθανασίου ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Το Γιαννίδη ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Δεν παίζει λέει με δεκάρι ο Αγουαδίου. Ενώ άλλος έπαιζε με δεκάρια. Είχαμε τελευταία παίζει με δεκάρια. Ρε Γιώργο, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με κάποιους. Ήμουνα εδώ, τρώγαμε προχτές με ένα φίλο επιχειρηματία Ισπανό. Αυτό είναι Ρεάλ Μαδρίτη και είναι από τη Μαδρίτη. Και η γυναίκα του είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο, είναι Βάσκα, είναι. Και είχαμε τη συζήτηση αυτή με τον Μεντιλίμπα. Και τη λέω, παιδί μου, είναι από του αγαπημένου μου, τον αγαπάμε. Αλλά είναι λίγο, τη λέω, ξέρω εγώ, ξέρω κι εγώ άλλο. Και μου λέει, όχι λίγο, πολύ, και ξέρει γιατί. Τη λέω, όχι, γιατί μου λέει, από το μέρο που είναι Βουνίσιο. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Τι είναι, ο?
4: Είναι Βουνίσιο.
1: Είναι Βουνίσιο, ναι.
4: Βουνίσιο.
1: Ναι.
4: Είναι μου λέει, το έχουμε όλοι, δεν είναι μοναδικός.
1: Mm.
4: Και ο Βαλβέρδε βέβαια πίνει νερό στο όνομά του, η συγκεκριμένη γυναίκα. Και όλοι αυτοί τις Αθλέτικο Μπιλμπάο. Και εσείς παράδειγμα, μέσα μου κάνουμε και την Παρσόγια με τον Ολυμπιακό. Μετά και γέλαγαμε, τη λέω, πώς προβάλλουν, είστε πολύ καλοί. Θέλω λοιπόν να πω ότι η εθνική είναι πέρα από παίκτες για τον οποιοδήποτε. Να δώσεις ένα δίπλωμα εκεί στο Ρησίδωρα.
1: Λοιπόν,
4: ο
1: καθένας έχει την άποψή του τώρα, Γιώργο μου.
4: Δεν μπορεί να λέει
1: ότι δεν εντάξει, τι να κάνω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Σίδωρος και το τι μου στέλνουν.
4: Δεν ξέρει τι κάνει εσύ, δηλαδή. Και εγώ έχω μια άποψη.
1: Όλοι. Μα είδε και εγώ σέβομαι όλε τι απόψει.
4: Τότε με αυτή τη λογική και εγώ έχω άποψη να κάνω τον υπουργό εξωτερικών.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
4: Να αντιλαμβανόμαστε τη λέξη. Να έχουμε άποψη και γνώσει. Τι γνώσει έχει θέλει να μα πει ο καθένα. Τι γνώσεις έχει για να έχει άποψη, ρε φίλε. Λοιπόν, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Έγινε.
4: Για να το τελειώσω. Σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα. το οποίο δεν παράγει και δεν έχει δασκάλους να παράγουν σχολή ελληνική, όπως υπήρχε η σχολή των Μαγιάρων, όπως υπήρχε η σχολή των Μπλάβη, όπως υπήρχε η Ισπανική σχολή, η Βραζιλιάνικη σχολή, το Λατινικό ποδόσφαιρο και το καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα παιδιά έχουν πάρει ευρωπαϊκές παραστάσεις και αποδίδουν αυτό που αποδίδουν. Θέλει υπομονή και στρώσιμο.
1: Ωραία.
4: Το Ολυμπιακό τα ίδια.
1: Έγινε, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ο Life Coach, για χαρά.
5: Για χαρά σου, κύριε Γιώργο.
1: Τι γίνεται, καλά.
5: Εγώ καλά είμαι, ναι. Μπορείς να μου πεις πότε παίζει Παναθηναϊκός?
1: Στο πρωτάθλημα ποδόσφαιρο.
5: Ναι,
1: έχουμε διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή. Γιατί
5: είναι... αύριο.
1: Όχι, γιατί είναι η εθνική ομάδα.
5: Καλή, εθνική.
1: Μετά έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Ξέρουμε μέρα.
1: Είναι 10 Οκτωβρίου πρέπει να είναι. 10-11 Οκτωβρίου.
5: Ωραία, και κάτι άλλο. Μπορώ να πω ένα δύστιχο.
1: Ναι,
5: να φύγω. Να εξαφανιστώ.
1: Ναι.
5: Κυρία Κέτη, χαίρετε.
1: Ωραία.
5: Με το πρόσταγμά σου όλα θα γίνουν φωτεινά. Θα γίνουν ερωτικά. Ναι, θα γίνουν.
1: Έγινε Life Coach. Για χαρά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να πούμε ένα γεια στον κύριο Σάκη. Ταξί μου περιμένει γιατί μπορεί να οδηγεί ο άνθρωπος. Κύριε Σάκη.
6: Ναι, κύριε Τελεκοντρώνη,
1: γεια σας.
6: Σας ακούω πολύ καιρό.
1: Εργάζεστε τώρα.
6: Βέβαια.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι.
6: Εξυπηρετούμε τον κόσμο.
1: Καλά κάνετε.
6: Είναι κοινωνικό λειτουργήμα, έτσι, λογικό είναι.
1: Βεβαίως.
6: Υπάρχουν και τα κοινά. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη και για το ο γιος από το Λονδίνο, ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά έχει ένα κακό Ολυμπιακό. με καλή έννοια το λέω. Έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
6: Λοιπόν, θέλω να πω τη γνώμη σου για το Παναθηναϊκό φέτος. Γιατί έχω ακούσει, αλλά
1: θα... Ναι, θα πω, για να μην σας καθυστερώ, πέστε αυτό που θέλετε και εγώ θα πω μετά.
6: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος εκτρομερή ομάδα και δεν πιστεύω να φέρει κανένα στην αντίσταση. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα το λιγότερο με 7-8 βαθμούς διαφορά, το έχω ξαναπεί πάλι. Και θέλω να και για τη γνώμη μου για την εθνική. Έχουν τη γνώμη και για τον Τετέ, θα ήθελα.
1: Βεβαίως.
6: Αν μπορεί να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, γιατί εγώ τον έχω για. Πιστεύω τώρα το καλύτερο σεντερφόρ που υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά τώρα το βάλω και στην πεντάδα στην Ευρώπη. Ένας ο οποίος βάζει. Και η γνώμη προσωπική, γιατί βλέπω πολλά χρόνια μπάλα. Αυτό που μου αρέσει αυτό το παίχτη είναι που βάζει γκολ από εκεί και πιο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
1: Ολοκληρώστε, εγώ θα απαντήσω μετά. Πες ό,τι θέλω.
6: Γνώμη, να είστε καλά γιατί οδηγάω.
1: Ναι.
6: Καλό, καλή
1: και έγινε, κύριε Σάκη μου, καλή δουλειά να έχετε. Καλή δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σάκης. Πάμε.
0: Real FM.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγικός επίλογος από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, καθώς λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι εντοπίστηκαν στα συντρίμια και οι δύο τελευταίες σωροί. Συνολικά 6 είναι οι νεκροί. Σύσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πύρη τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητάει η αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο Ψυχικό.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
24: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η κυρία Σπασία από το Χολαργό με μαλώνει, η οποία μου γράφει ότι δεν το διαβάζω όπως το λέει, ότι τρεις ώρες εκπομπή και έχετε βάλει μόνο δύο τραγούδια και μας έχετε φλωμώσει με τα αθλητικά. Δεν είναι για άδικο, κυρία. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι, μια και ξέρω ότι αγαπάτε και τον Τερζή. Λοιπόν, να πω και αυτά που είπε ο κύριος Σάκης πρώτα και θα χρωστάω και τη Σίτη, που με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σημαντικά. Έχει χαφάρες, έχει ποιοτικούς παίκτες. Καμαρά, Ουναΐ, Κάγκουα, τρομερή ιστορία ο Κάγκουα. Έκρηξη, ταχύτητα, πάθος, προωθεί, δημιουργικός. Έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Από πίσω ο Λουζά. Έτσι, έχει αυτή την τετράδα. Έχει επίθεση, τρομερή ποικιλία με τον Τετέι, τον Τέσσερς και τον Λιβάη. Μεγάλη ιστορία ο Λιβάη, γιατί παίζει και σεντερφόρ και από τάκρα. Έχει στα μπόρδα, έχει Σαντίν, ο οποίος κάτι αρχίζει και δείχνει. Εμένα με προβληματίζει η αμυντική του λειτουργία. Θα το δούμε τώρα στα ντέρμπι. Έρχεται και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα είναι αίτητη, 13 μάτς. Σημαντικό. Έχει ισοφαρίσει επίδοση 25 ετίας. Ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτοκαταστροφικό σωματείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και αυτό αύριο είναι και το κομμάτι μου στη Real News. Κάνω έναν μίνι απολογισμό των 5 αγωνιστικών. Μπορώ να αναφερθώ αύριο, έτσι, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και λέω και γράφω τι έχω δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις. Πάντως ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά του. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Είναι και η εικόνα του. Αρχίζει και βελτιώνεται. Παίζει καλή μπάλα. Έχει καλό κέντρο. Έχει κυκλοφορία, βλέπεις ότι παίζει με αέρα, με αυτοπεποίθηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι ένα πολύ καλό τεστ. Ας κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι. Όσον αφορά τον Τετέι, δεν νομίζω κανείς να αμφισβητεί την αξία του. Μιλάμε για ένα πραγματικό οδοστρωτήρα, δεν το σταματάς εύκολα. Μπορεί να παίξει από τάκρα, μπορεί να παίξει σεντερφόρ φονταριστό, μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος σου κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και έβαλε τώρα με την Καλαμάτα ένα γκολ ποίημα. Τους πήρε αμπάριζα όλους. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και λογικό είναι να είναι στην εθνική μας ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο και κάτι περισσότερο από αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια παιδιά σαν τον Τετή. Λοιπόν, στα υπόγεια είναι η Θέα. Ο Γίγαντας ο Τερζής. Μια δημιουργία του Γιώργου Θεοφάνου.

0: Δημήτρης, τι αειδών είναι αυτό, τεράστια φωνή που άρχισε να βρει την αναγνώριση που του άξιζε. Καλά, εμείς το μάθαμε αργά. Εκεί στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσε πολλά χρόνια. Η φωνάρα, δεν το συζητάμε, τραγουδάρες και λοιπά. Και κυρία Σπασία μου γλυκιά, δεν μου το είπατε. Τέλος πάντων, θέλετε του Μητροπάνου το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία». Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Επειδή με μαλώσατε, λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω έτσι. Θα βάλω το τραγούδι που θέλετε. Αλλά καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί δεν μπορεί τώρα κι εγώ να ήμουν ακροατής 3 ώρες εκπομπή με 2 τραγούδια. Έλεος. Έλεος. Έχετε δίκιο να τα λέτε αυτά. Καλά κάνετε. Ο Διονύσης Περιστέρη.
1: Καλησπέρα, φίλε. Γιώργο,
0: πώς είμαστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν θα έπαιρνα, αλλά με τίμησε κάποιος που βγήκε και είπε, ένας καθηγητής ποδοσφαίρου, που είπε ότι πρέπει να έχουμε γνώση για να βγαίνουμε να μιλάμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, κατάλαβα για τον Γιώργο, ναι, ορίστε.
1: Ναι, εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να μιλάει.
0: Ο καθένας, εννοείται, έχει να μιλάει, να λέει ακριβώς την άποψή του κλπ. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν αισθανόμαστε ότι τα πούμε χαζομάρα, να έχουμε το θάρρος της γνώμης, να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου διαχρονικά.
1: Η χαζομάρα η δικιά μου μπορεί να είναι σωστή για κάποιον άλλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Όσο για το Μεντιλίπαρ, θα προσθέσω στον καθηγητή πάλι. Ότι
0: εντάξει, αλλά τώρα να μην μιλάμε έτσι τώρα ηρωνικά, γιατί θα θέλει να απαντήσει και ο Γιώργος. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Όχι, ο καθένας έχει το στυλ του, έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
1: Να μην προσβάλλει τους άλλους.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το έκανα. Δεν νομίζω ότι το έκανα γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρει να μην μιλά, τι πάει να πει αυτό.
0: Εντάξει, έχει.
1: Από κάτι άλλο, γιατί για το Μεντιλίπαρ, η σωστή συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε έναν προπονητή, είναι όταν κάνει μια συμφωνία να την τηρεί. Πράγμα που δεν έκανε ο Μαρινάκη. Δεύτερον, έκανε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Τον αφήνει ξεβράκωτο. Τον αφήνει χωρίς παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή και ρίχνει τα βάρη στον προπονητή και παίρνει δρόμο, όπως έκανε με τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν έκανε παπάδες στις πρώτες χρονιές. Στο τέλος έφυγε κλωτσιδών. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: όταν λέμε κάτι, κρατάμε το λόγο μας.
0: Καλά κάνατε.
1: Όπως και να είναι. Εντάξει.
0: Έγινε
1: και
0: για μένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρατήρηση.
0: Όχι, παρακαλώ, τι. Γιάννουτσο. Καλά κάνατε.
1: Για χαρά.
0: Απλά να πω, επειδή γνωρίζω τον Γιώργο, μιλάμε τόσα χρόνια, ραδιοφωνικά τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν το κάνει για να μειώσει, δεν το κάνει για να προσβάλλει τους ακροατές. Δεν νομίζω. Έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα εναντίον του, άλλοι υπέρ του. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του τρόπο που, πώς το λένε, εκφράζεται. Άμα καθόμαστε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, ένας. Δεν είναι ούτε 5 ούτε 10, ένας είναι στην κυριολεξία. Έτσι. Λοιπόν, έχει την άποψή του. Πολλές φορές θα πήγε εναντίον. Εγώ δεν δικαιολογώ. Έτσι, έχει την άποψή του. Έχει πει και για τον Ολυμπιακό υπέρ. Πολλές φορές έχει πει και κατά. Έχει πει για τις άλλες ομάδες κατά. Έχει πει και υπέρ. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα ο καθένας, όπως είπε ο κύριος Ισίδωρος, λέει κατά τη γνώμη μου, πέρα παίξει αυτός. Δεκτό. Θα κάτσω εγώ να του πω τι λες. Γιατί εγώ προπονητής είμαι. Που λέω. Ο κάθε άνθρωπος όπως τα βλέπει. Απλά εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι από μέσα, το ζω από μέσα. Υποτίθεται ότι ξέρω 5 πράγματα παραπάνω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά από εκεί και πέρα γι' αυτό και βγαίνετε να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και είχα πει προηγουμένως και με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ ο Αριστοτέλης, να είσαι καλά. Η υπόθεση της ΣΥΤ είναι πολύ σοβαρή. Ξέρετε πώς ξεκίνησε. Για να δούμε λίγο γιατί το λέω αυτό. Δεν είμαι υπέρ της ΣΥΤ σε καμία περίπτωση. Και η Τσέλσι να ήταν τα ίδια θα έλεγα, που είναι η ομάδα στην οποία εγώ την τιμή να είμαι μέλος από το 1983. Ότι εάν έχεις παρανομήσει, όπως και να λέγεσαι, ακόμα και να πέσεις. Γιατί η ΣΥΤ τώρα κινδυνεύει είτε με τεράστιο πρόστιμο, είτε με αφαίρεση βαθμών, είτε με υποβιβασμό. Και η Τσέλσι να ήταν. Να πέσει κατηγορία. Το θέμα ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού του Der Spiegel, που στο δημοσιογράφο που τα έγραψε, αυτά που έγραψε, έπεσαν στα χέρια του κάποια email από έναν Πορτογάλο hacker. Και τα είδαν στην UEFA και η UEFA άρχισε έλεγχο. Και η UEFA στέλνει φιρμάνη στην Αγγλική Ομοσπονδία, ότι κάτι συμβαίνει με τη ΣΥΤΗ, συγκεκριμένως αναφορά τα οικονομικά. Και άρχισε λοιπόν ο έλεγχος και πήγανε δικαστήρια κλπ. Ήταν 115 κατηγορίες, κρίθηκε ένοχη για τις 114, έχει να κάνει με διάφορα οικονομικές ατασταλίες, εικονικά τιμολόγια, υπερκοστολογήσεις κλπ. Δηλαδή αυτοί τι κάνανε, ουσιαστικά τι είναι μια, έχουν ατέλειωτο χρήμα, το οποίο το χρήμα αυτό, ξέρετε τι γίνεται, μπαλάκι. Πάει από το ένα ταμείο στο άλλο, γιατί αυτός ο όμιλος έχει γύρω στις 10 ομάδες. Έτσι, δηλαδή η ομάδα που έχει, η εταιρεία που είναι ιδιοκτησία, έχει άλλη εταιρεία που είναι χορηγός. Ή έχει άλλη εταιρεία που είναι γραμμένη το γήπεδο. Έχει άλλη εταιρεία που έχει τη γυναικεία ομάδα, που εκεί πέφτουν πολλά λεφτά. Έχει άλλη εταιρεία που είναι και εταιρεία ταυτόχρονα μάνατζερ. Και η μία τσέπη τα δίνει στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει, αλλά αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν πυραμίδα που λέγαμε παλιά, αλλά είναι εσωτερική πυραμίδα μεταξύ των εταιριών. Όλο αυτό είναι παράνομο. Έσοδα, έξοδα, financial fair play κλπ. Αυτά έχει κάνει η ΣΥΤΗ. Και μάλιστα τώρα, εκτός ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τύχη, γιατί θα κάνει και έφεση και πόσο καιρό θα πάρει, ορισμένες ομάδες από την Αγγλία λέγεται ότι θα κινηθούν και θα ζητήσουν αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμένα, λέω τώρα μια ομάδα στην τύχη, είμαι Liverpool, είμαι United, είμαι ξέρω εγώ Chelsea, είμαι Tottenham, ότι εμένα κύριε, επειδή έκανες αυτά, δεν ήμασταν ανταγωνιστικά στο ίδιο επίπεδο. Εσύ με έριξες οικονομικά, έχεις περισσότερα όπλα από μένα. Και γι' αυτό έχεις καλύτερη ομάδα, έχεις τον Guardiola, καλύτερους παίκτες και σάρωσες τους τίτλους. Αυτά λοιπόν τώρα πρέπει οι τίτλοι να σου αφαιρεθούν, λένε αυτές οι ομάδες τα νομικά τους επιτελεία, και βέβαια εμάς, αυτές τις ομάδες, θα πρέπει να μας αποζημιώσεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι όχι τεράστιο θέμα εδώ, μιλάμε για... Αλλάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για βόμβα. Πραγματική, εάν αυτή σκάσει και δούμε μια τέτοια ποινή. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Διότι όταν μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, λέμε για τα τηλεοπτικά, λέμε για τη Λίγκα, λέμε για την Ομοσπονδία, λέμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι εκεί δεν κουνιέται φίλο, πρέπει να είσαι σωστός κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο που έχουμε όλοι μας πολύ ψηλά, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, να μην έχετε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια τι γινότανε, ή να μην έχετε πάρει χαμπάρι τι γινότανε και με Τσέλσι που έχει τιμωρηθεί άπειρες φορές, και προφανώς και με άλλες ομάδες. Και πρέπει να έρθει ένα γερμανικό περιοδικό να βρει κάποια email από ένα Πορτογάλο hacker και να ξετυλίξει το κουβάρι. Αυτό δεν δίνει σοβαρότητα ως αγγλικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη σας λέω ότι ναι μεν έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πώς ξεκίνησε, πού έχει φτάσει και πού θα καταλήξει. Το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Πολύ σύντομες διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μια και είπα για Αγγλία, έχει σήμερα 10 παρατέταρτο, όσοι είστε σπίτι, Αγγλία-Ισπανία. Από τον Αλφα και από την Νόβα, από το Prime. Μεγάλο μάτς, εντάξει τώρα η Ισπανία είναι Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία... Εντάξει, θα μου πεις, παίζει στο γήπεδο της, παίζει στην έδρα της. Θα μπορέσει να τη φρενάρει, να τη σταματήσει. Μιλάμε για σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Πάντως, Αγγλία-Ισπανία είναι σαν ζευγάρι πολύ δυνατό. Ο Λάζαρος μου λέει: θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά στις τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές που τις παρουσιάζουν παλιοί αθλητές και το πόσο συμβάλλουν στην κατανόηση του αθλήματος με τα οποία ασχολούνται. Και να προτρέψει το βαθμό που μπορεί σε αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με την οπαδική βία. Διαμάντια σαν τον Ντέμι, τον Λίμπε, τον Παπαλουκά, τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή μπορούν να κάνουν πολλά πάνω σε αυτό. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν ακούς ειδικούς, αυτοί είναι ειδικοί. Αυτός που έπαιξε ποδόσφαιρο, που έπαιξε μπάσκετ, που έπαιξε βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. Αυτοί πρέπει να μας μοιήσουν. Αυτοί πρέπει να βοηθήσουν ειδικά τα νέα παιδιά να μάθουν καλύτερα τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι το μπάσκετ. Εννοείται ότι συμφωνώ. Αρκεί βέβαια να είναι και δίκαιοι σε αυτά που λένε και να μην παίζουν τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για να είναι αρεστοί στους μεγαλοπροέδρους λένε πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τους προέδρους ή τις ομάδες που υπηρετούν ή που φόρεσαν τη φανέλα τους. Θα μου πεις είναι λίγοι, λίγοι, αλλά είναι. Υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Ενώ υπάρχουν και άλλοι όπως ο Ντέμις που με ρωτάς, ο οποίος το παιδί λέει αυτό που βλέπει, λέει αυτό που πιστεύει. Πρόσφατα ας πούμε, και δεν πρόλαβα να απαντήσω, εντάξει έχουμε και αύριο μέρα είναι και δεν έχει και πρωτάθλημα, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα. Έπαιξε η ΑΕΚ στο Βόλο, με αυτό το πέναλτι. Εγώ λοιπόν για να απαντήσω γρήγορα, είπα και έγραψα στο φίλαθλο και είπα στην τηλεοπτική εκπομπή στο Κόντρα ότι δεν βλέπω πέναλτι. Εγώ είδα τον Γιώβιτς, ο οποίος την ώρα που τριπλάρει τον Κάργα, το γόνατό του, βρήκε το γόνατο του Κάργα που είχε πάρει θέση. Τα πόδια του ήταν στο έδαφος, ούτε έκανε κάτι με το κορμί του. Ο Γιώβιτς έπεσε πάνω. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό είπε και ο Ντέμις. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι συμφωνώ με τον Ντέμι, γιατί άλλες φορές έχω διαφωνήσει. Θέλω να πω ότι ο Ντέμις που αγαπάει παθολογικά την ΑΕΚ, είπε ότι κατά τη γνώμη μου, παιδιά, δεν είναι πέναλτι. Για μένα πρέπει να είναι ο ορισμός, η εσκάτη των ποινών. Το λέω λοιπόν, Λάζαρε, για να σου πω ότι ο Ντέμις είναι αληθινός. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ισχύει και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αληθινός. Ή μου λες τώρα ο Λίμπε. Ο Λίμπε θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό που λέω για τον Ντέμι και για τον Λιμπερόπουλο δεν μπορώ να το πω για όλους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πολιτικάντιδες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, καταλαβαίνετε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Τους βλέπουμε σε διάφορες εκπομπές, είτε είναι διαδικτυακές είτε οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Τους βλέπουμε σε διάφορες εκπομπές, είτε είναι διαδικτυακές είτε οτιδήποτε άλλο, και είναι έτσι πολλοί διπλωμάτες. Δεν λένε τσεκουράτα.

επίπεδό του. Ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή εμένα που ήμουν ακροατής, με κέρδισε. Σκέψου λοιπόν το άνθρωπος αυτός να μιλάει σε παιδιά ή να ακούσετε, ας πούμε, παλιούς αθλητές σε διάφορα αθλήματα, να ακούσετε έναν ιστιοπλό, έναν κοπηλάτη, ένα ποδηλάτη, το πόσο έχουν να μας βοηθήσουν, να μας μάθουν καλύτερα το άθλημα. Βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά για να γίνουν καλοί αθλητές, για να γίνουν και καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, επειδή έχω ερωτήματα και έχω δύο λεπτά, θα αναφερθώ αύριο. Το ότι πήρε πέναλτι, που κατά τη γνώμη μου δεν ήτανε, δεν σημαίνει ότι κέρδισε από τη διαιτησία. Έχω ερωτήματα. Με έχει φάει από τη Λαμπρινή ο Σπύρος και ο Γιώργος από το Χαλάνδρι. Διότι η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήθελε, να δίνει το πέναλτι στο σου του Μάνταλου, που η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μεντίλ και πήρε ύψος. Φαίνεται. Ή στο γκολ του Βόλου, ο Κάργας δεν είδε μη αυτόματο. Συμμετείχε στη φάση, δεν άκουψε την μπάλα, συμμετείχε. Αν είναι offside, εγώ δεν είδα το μη αυτόματο offside. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αν ήθελαν λοιπόν οι διαιτητές, σώνει και καλά, να δώσουν το μάτς στην ΑΕΚ, είχαν δύο φάσεις να τη βοηθήσουν. Ήταν ο Πολυχρόνης με τον Τζίλο. Τώρα, πόσο Τζίλος στο ΒΑΡ δεν είδε αυτό το οποίο λέω εγώ ότι δεν επέναλτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης, ένας άλλος φίλος με ρώτησε στην αρχή, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Δημήτρη, Γιώργο, τώρα που τα βλέπω γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, έλεγα για τη διαιτησία ότι δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον αγώνα από τη διαιτησία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όπως ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Δεν πήρε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει όμως ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε από τη διαιτησία επειδή δεν έδωσε το πέναλτι. Εντάξει, θα γινόταν 1-1 και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο. Θα άντυχε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά μην αρχίσουμε από τώρα να λέμε για τη διαιτησία. Λέγαμε τόσο καιρό, λέγανε κάποιοι, να ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, τώρα δεν πήρε η ΑΕΚ το πέναλτι, η ΑΕΚ δεν πήρε την κόκκινη με τον Κοϊτάστη και φυσικά και έχουν αρχίσει. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Θα πω αύριο περισσότερα γιατί έχω πολλά ερωτήματα για αυτά, για διαιτησία και Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ Ολυμπιακούς αύριο. Θα πούμε περισσότερα και αύριο έχουμε και πιστεύω να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια γιατί έχουμε πόλη πάνω αύριο. Είχα σκοπό να παίξουμε το αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε το κάθε τέλος του μηνός. Αυτό θα γίνει την άλλη Κυριακή. Αύριο λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στην πόλη πάνω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η κυρία Σπασία, το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία», με τον Δημήτρη Μητροπάνο, του Λάκη Τεάζη και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χρυστούλιας, ο οποίος έγινε να σας πει πάρα πολλά για τα οικονομικά και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που διαδέχθηκε την τελευταία ώρα τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, την πάντα γλυκύτατη Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Πάτε στη συναυλία να περάσετε καλά. Δεν θα βρέξει, θετική διάθεση. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Συνδεόμαστε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα μετά την κατάρρευση κτηρίου.
18: Μια αερίου στην περιοχή. Η επιχείρηση διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών που ακολουθείται μετά την κατάρρευση κτηρίου από σεισμό, χωρίς καμία διακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας και με την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιούνται γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων με τη συνδρομή σκύλων, έρευνας και διάσωσης. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάθρωσης. Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών, διευκολύνοντας τους πυροσβέστες στο έργο τους και όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται με χειρουργικές ενέργειες. Επίσης, από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. Εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
17: Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων του Real FM. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε ίσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμονα. Οι δράστες που αναζητούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά την 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ στο Σανγκάι Sprints που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Σκοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγαλούπολης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο τελικό επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα Σάββατο, 3:08 πρώτα λεπτά έως τις 4 θα είμαστε μαζί για να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Θέματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και όχι μόνο. Λοιπόν, συνευχές βλέπω εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο του Real FM σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Γεια σου Γιάννη, θα περάσουμε μια ώρα μαζί. Νομίζω θα ακούσεις πράγματα σήμερα τα οποία θα σου είναι και πολύ ευχάριστα. Δηλαδή πόσο έχει η βενζίνη, πόσο έχει το πετρέλαιο κίνησης. Θα πούμε διάφορα θέματα. Ό,τι μηνύματα θέλετε να στέλνετε θα τα στείλετε με email στο studio@papakirialfm.gr ή θα τηλεφωνήσετε προκειμένου να σας απαντήσει η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Όλα τα μηνύματά σας κατευθείαν θα τα πούμε στον αέρα. Θα έχουμε σήμερα αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από θέματα, από τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, ξέρετε πώς κάποιοι λένε μετεωρολόγοι το δελτίο καιρού, εγώ πλέον κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή νομίζω, αλλά και καθημερινά μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, πρέπει να σας λέω το δελτίο καυσίμων. Λοιπόν, χαίρομαι που έρχονται αμέσως τα μηνύματά σας. Να πω καλό μεσημέρι στον Γιώργο, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια που λέει ότι τώρα έβαλε να ακούσει την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω σήμερα τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα καύσιμα. Πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πού βρισκόμαστε, πού θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις για επιδότηση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει αναλυτικά, θα σας πούμε σε λίγα λεπτά τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και πού φαίνεται να κλειδώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα σας πούμε. Λοιπόν, επίσης θα σας πούμε τι γίνεται με τη φέτα. Υπάρχει νοικοκυριό που δεν έχει φέτα στο σπίτι του. Τι γίνεται με το γάλα, τι γίνεται με το γιαούρτι. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι κάτι γίνεται σε ό,τι αφορά τη φέτα και πολύ πιθανόν να δούμε κάποιες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα σας τα πούμε. Όπως επίσης μην νομίζετε ότι θα μείνουμε σε θέματα μόνο τιμών και μόνο ακρίβειας. Θα συζητήσουμε για θέματα που ενδιαφέρουν και κάποιους που θέλουν να επισκεφτούν στο άμεσο μέλλον και να γνωρίζουν τι γίνεται με τα χιονοδρομικά στη χώρα μας. Θα σας πω, δεν έχει πέσει χιόνι ακόμα, αλλά θα σας πω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς κόσμους και πάρα πολύ κόσμο και εκτός από το γεγονός αυτό θα μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική επένδυση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά την εκπομπή μας. Στείλτε μου μηνύματα και από την Αθήνα και από την επαρχία να δω τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, που βρίσκεται η αμόλυβδη βενζίνη, ειδικά στην επαρχία που δεν έχω εικόνα ακριβώς με το τι γίνεται εκεί, να δούμε γιατί ακούω σε κάποια νησιά 2,25, 2,30, 2,35 η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, και πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλό σας απόγευμα κύριε Φυσούλια και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στο Real FM και ελπίζω τώρα τι να ελπίσω με το βαρέλι Brent σε 104,5 δολάρια. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό που βλέπω πάντως μέχρι στιγμής κύριε Ασμάτογλου είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές που θα είναι και πάνω από 2,30 και 2,35 και στο ντίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης 2,35 1,22 ευρώ αναλίτρο μέση τιμή. Και όλα αυτά θα μας τα πείτε και εσείς φυσικά από τη στιγμή που υπάρχουν και οι επιδοτήσεις και το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Σας ακούμε.
1: Σας ακούω πολύ συγκρατημένο στο 2.30 και 2.35, γιατί η Σαντορίνη βρίσκεται πάνω από το 2.50, βρίσκεται στο 2.60-2.70 η αμόλυβη βενζίνη και στο 2.40 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Προσέξτε τώρα, μας λέει, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Μας λέει ένας καλός φίλος εδώ, ο Σπύρος: βρίσκομαι στην Τουρκία. Η τιμή της βενζίνης είναι 95 τουρκικές λίρες το λίτρο. Περίπου δηλαδή 1 ευρώ και 70 λεπτά. Γιατί σε μας ξεπέρασε, λέει, τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ο Σπύρος από την Κυπαρισία.
1: Γιατί η Τουρκία έχει χαμηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης και, και χαμηλότερο ΦΠΑ, που σημαίνει ότι παρουσιάζει τελική τιμή μικρότερη από τη δική μας.
0: Πάμε εδώ στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Ένα βασίζεται η οικονομία της στους έμεσους φόρους. Δυστυχώς εμάς βασίζεται στους έμεσους φόρους. Αυτοί έχουν τη βιομηχανία τους, έχουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία εξάγουν και από εκεί βασίζεται, στηρίζεται ο προϋπολογισμός. Πάμε τώρα στα δικά μας. Τα δικά μας λοιπόν βρισκόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα τη βλέπουμε λίγο λιγότερο από τα 2 και 20 την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή που περάσαμε, αυτή που διανύσαμε τη εβδομάδα, είχαμε αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και όχι αυξήσεις της βενζίνης. Mm-hmm. Και τώρα τις τελευταίες μέρες είδαμε να αυξάνεται η βενζίνη και να μένει σταθερό το πετρέλαιο. Βέβαια αυτό δεν είναι ανάλογο με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, γιατί βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κάνουν κάποια ανεβάσματα και κάποια κατεβάσματα.
0: Αστάθεια. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια. Μια που βλέπουμε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, την επόμενη μέρα ξυπνάμε το πρωί. Ξέρετε, επειδή κάθε πρωί, πρέπει να σας πω, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε, ότι στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάω, την πρώτη δουλειά που κάνω είναι να δω τις τιμές στο Brent και στο φυσικό αέριο. Πιστέψτε με, αυτό είναι μια τρέλα. Αυτό το ασανσέρ, δηλαδή με το οτιδήποτε γίνει, από μια δήλωση, από όπου και αν γίνει, μέχρι το οτιδήποτε, πώς φτάνει ξαφνικά σε 110 δολάρια το βαρέλι, ξαφνικά πάει σε 97 δολάρια το βαρέλι, αλλά οι τιμές είναι συνεχώς σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πείτε μας γιατί γίνεται αυτό.
1: Οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό που από πότε παρουσιάστηκε αυτό. Άλλες χρονιές, σε άλλες περιόδους, πράγματι μπορούσαμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μάλλον ένα μπούσουλα, αν θέλετε, τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, για να πούμε, πέσανε, άρα να περιμένουμε μείωση. Πράγματι και περιμέναμε μείωση και είχαμε μείωση. Σε αυτή την περίοδο, στην οποία υπάρχει πόλεμος, τελικά δεν πρέπει να καθόμαστε να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου για να περιμένουμε και τις δηλισμένες. Μου είπε μία πελάτησά μου προχτές ακούω ότι πέφτει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να βάλω λίγο βενζίνη για να γεμίσω μεθαύριο που θα είναι πιο φθηνή. Και της είπα ότι δεν θα φθηνεί. Και πράγματι έτσι έγινε. Παρά το γεγονότος ότι κατέφυγε.
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα τι θα γίνει δηλαδή?
1: Μην περιμένετε μειώσεις. Κλείδωσε προχτές το Σάββατο.
0: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
1: Για την ενέργεια, ναι, της βενζίνης, άνδοθη
0: βενζίνη,
1: αλλά ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Πέραν τούτου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου, στις 15 ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και βέβαια η κυβέρνηση το αφήνει τελευταίο για να δει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
0: αυτό
1: θα υπάρχει.
0: Το θέμα είναι να το αφήνουμε προς το τέλος, αλλά να μπορέσει να δοθεί ό,τι καλύτερο γίνεται, διότι διαφορετικά δεν θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα ξεκινήσει σήμερα η τιμή? Πείτε μου.
1: Θα σας πω αμέσως. Ακούστε με. Θα σας πω για τις 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι χαμηλή η τιμή και η κυβέρνηση κρατημένη να δώσει κάποιες επιδοτήσεις και σε δύο μέρες να εκτοξευτεί στα ύψη. Αφού το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό το ασανσέρ, όπως το είπατε, στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, είναι κάθε μέρα πάνω κάτω. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι πάνω κάτω, αλλά στο τελική ανάλυση, το διατάφτα, είναι ακριβότερο κάθε φορά. Δεν έχει υποχωρήσει σε βάθος δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου, μηνός. Δεν το είδαμε τελικά να έχει μια χαμηλότερη τιμή. Όλο προσθετικά είναι προς τα πάνω. Τώρα, αν ξεκινούσε όπως με ρωτήσατε το πετρέλαιο θέρμανση, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν περίπου λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση με αυτή την επιδότηση που λέει ότι δεν θα το αφήσω να πάει πάνω από το 1,75, δεν είναι λίγο το 1,75, 1.750 ευρώ στα χιλιά λίτρα. Γι' αυτό όλοι οι καταναλωτές περιμένουν. Καμιά παραγγελία δεν υπάρχει, ανησυχία υπάρχει και μόνο. Λοιπόν, ανασφάλεια υπάρχει πολύ μεγάλη και περιμένουν για τις 15 Οκτωβρίου.
0: Κύριε Σμάνταβλου, αυτή τη στιγμή στη Φλόρινα έχει 13 βαθμούς.
1: Σωστά.
0: Το πρωί ξεκίνησε η ημέρα στη Φλόρινα με 9 βαθμούς. Αύριο θα ξεκινήσει με 8, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει με 7 και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο στη Φλόρινα, και στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη και
0: λοιπόν,
1: έχουν ανοιχτές στήλες.
0: Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ στην Αθήνα που εντάξει μπορεί να περιμένουμε τέλος πάντων και τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβριο, δεν ξέρω εγώ, για να βάλουμε πετρέλαιο. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Και εγώ αυτό που σας λέω και θα το δείτε, έχετε τρομερή εμπειρία, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ καμιά τριανταριά χρόνια τώρα. Λοιπόν, δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο εάν η τιμή είναι ακόμα και στο 1,75. 1.750 ευρώ για 1.000 λίτρα είναι πολύ δύσκολο να δώσει η μέση οικογένεια.
1: Κύριε
0: δηλαδή
1: Ξουλιά,
0: πρέπει να πέσει ακόμα πιο κάτω. Αυτό λέω εγώ.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Πέρσι ξεκίνησε με ένα 10 και όλοι τους βάζανε 300 μεσοσταθμικά, 300 με 400 λίτρα. Σήμερα που θα είναι στο 1,70 ή 1,75 όπως λέει η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βάλει 300 λίτρα, θα... Μπετονάκια! Μην το συζητάτε. Και σας είπα προηγούμενα για, για τους νομούς οι οποίοι έχουν γειτονικές χώρες με ανοιχτές.
0: Πείτε μου, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο που θα τα ξαναπούμε.
1: Και πηγαίνουν δίπλα για να πάρουν πετρέλαιο και οτιδήποτε άλλο. Που... Και το ελληνικό κράτος χάνει τα έσοδά του από το ΦΠΑ.
0: Τι να κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο. Γιατί ξέρετε, λέμε σε λίγο θα λέμε και για τα ξύλα. Δηλαδή, ξέρετε, από το πρωί έχω μιλήσει με κανένα 2-3 φίλους και λέω ρε παιδιά, τι κάνετε σήμερα. Άσε λέει, τώρα ψάχνουμε, κάνουμε έρευνα αγορά για τα ξύλα. Τι γίνεται ανακυβικό μέτρο. Τι γίνεται, πόσο κοστίζουν, αν είναι στιβαγμένα λέει ή αν είναι χύμα. Πόσο κάνει η οξιά, πόσο κάνει η ελιά. Όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, όταν σε μία οικογένεια. Αντί να πούμε, ρε παιδιά, ξέρετε, να πάμε να πάρουμε δύο πράγματα, να κάνουμε κάτι στη ζωή μας. Αρχίζει Σάββατο πρωί και το βασικό θέμα σε μια οικογένεια είναι «Ωχ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, αρχίζει και παγώνει ο καιρός, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πετρέλαιο, θα πάρουμε ξύλα όσοι έχουν τζάκι ή όσοι έχουν σόμπα». Δηλαδή, η θέρμανση πλέον, αυτό θέλω να πω, είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο για κάθε νοικοκυριό, το οποίο έρχεται να προσθεθεί. Προσέξτε.
1: Συμφωνώ,
0: στο υψηλό ενίκιο, εννοείται ότι συμφωνείτε. Στο υψηλό ενίκιο και στα έξοδα που κάνει για τρόφιμα. Γιατί θα πάμε και στα τρόφιμα σε λίγο, γι' αυτό σας λέω. Καθίστε εδώ να μείνετε. Στην εκπομπή να την ακούσετε όλοι. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, όμως κύριε Χρυσούλη, θα σας πω κάτι. Το πετρέλαιο είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο το αφήνει. Σε χαμηλή θερμοκρασία πηγαίνεις στη δουλειά σου και γυρίζεις και βρίσκεις το σπίτι σου ζεστό για να μπορείς να ζεσταθείς.
0: Ναι,
1: το ξύλο,
0: έχει.
1: Το ξύλο πρέπει να έχεις από πάνω και να το ταΐζεις.
0: Καλά, προφανώς.
1: Για να μπορείς να έχεις ένα ζεστό.
0: Απλά στο ξύλο, άλλο σου λέει θα πάρω ένα σακί ξύλα και θα βγάλω δύο μέρες και βλέπουμε και έχει ο Θεός.
1: Ναι, αλλά το ξύλο ζεσταίνει το στήθος και την πλάτη.
0: Συμφωνούμε τώρα. Αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα που λέμε, αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε το θέμα και να κάνουμε το σταυρό μας, όπως έχω πει πολλές φορές, να έχουμε καλές θερμοκρασίες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Να μην έχουμε χειμώνα.
0: Να μην έχουμε χειμώνα βαρύ και χρειαστεί ο κόσμος πολύ πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
0: Λοιπόν. Κύριε Σμάντογλου,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Μείνετε τώρα γιατί θα ακούσετε για τη φέτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να μείνετε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλη. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Αφού ζεσταθήκαμε, είπα να δω τι θα γίνει με τη φέτα. Η φέτα, επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα, η φέτα είναι ίσως ένα από τα προϊόντα που σχεδόν δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Απλά, ξέρετε, είναι αυτό που λέω καμιά φορά με τους φίλους μου και το λέω λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ δηλαδή σοβαρού και αστείου, είναι ότι πλέον πηγαίνουμε να αγοράσουμε φέτα, καθόμαστε μπροστά από τη βιτρίνα με τις φέτες και τις κοιτάζουμε, λες και είμαστε σε κανένα κοσματοπωλείο και λέμε πόσο να πάρουμε και αρχίζουμε 300 γραμμάρια, 400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια. Γιατί η φέτα πωλείται σε αυτά τα επίπεδα? Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα σας πω τι θα γίνει. Θα σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν και ανατιμήσεις σε επόμενες ημέρες, σε επόμενες εβδομάδες.
2: Ωραία. Η φέτα είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη δίκτυση και κινείται με αύξηση των εξαγωγών τουλάχιστον, γιατί οι εξαγωγές είναι το 70%, γύρω στο 5 με 6% κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι η δίκτυση είναι σημαντική. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται η τιμή. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά να την καλύψει, που σημαίνει ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά εκτιμάται από πολλούς καταναλωτές και τους Έλληνες και τους εξωτερικούς. Οι τιμές που βλέπετε είναι αρκετά απλωμένες, θα έλεγα. Μπορεί να δείτε και φέτα με 10 ευρώ και φέτα με 17 ευρώ.
0: Καταρχάς, για να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή λέτε από 10 έως 17 ευρώ η φέτα, μιλάμε για φέτα, όχι για λευκό τυρί.
2: Όχι.
0: Πείτε μας τη διαφορά έτσι, γιατί πρέπει να τη λέμε συνέχεια. Γιατί κάποιος πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει ή στο μπακάλικο να αγοράσει φέτα, πρέπει να το γνωρίζει αυτό που θα ακούσει τώρα.
2: Πρώτον, πρέπει να ονομάζεται φέτα. Αν δεν δει τη λέξη φέτα, είναι 100% δεν είναι φέτα. Δεύτερον, η φέτα παράγεται από εγωπρόβειο γάλα, τα άλλα τυριά παράγονται από αγελαδινό γάλα και δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα γονεολογικά χαρακτηριστικά. Δύο, πρέπει να κοιτάζει πάντοτε την επιγραφή φέτα. Αν επιγράφεται ως φέτα, είναι φέτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται, υπάρχει έλλειψη σε γάλα?
2: Υπάρχει έλλειψη γύρω στο 8%. Ήδη αυτή η έλλειψη την έχουμε νιώσει, με την έννοια ότι έχουν καταναλωθεί τα αποθέματα φέτας, που ήταν με την παλιά τιμή. Η νέα τιμή έχει πάει πάνω γύρω στα 40 λεπτά το λίτρο του γάλακτος, που θα δώσει σίγουρα στη τιμή μία αύξηση από 1,5 μέχρι 2 ευρώ.
0: 1,5 με 2 ευρώ αύξηση της τιμής της φέτας μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
2: Θα αρχίσει από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο να εμφανίζονται τα προϊόντα που παράγονται τώρα με αυτή την υψηλή τιμή και να βγουν στην αγορά τότε. Θα βγουν αρκετά γρήγορα, γιατί όπως είπα δεν έχουν αποθέματα να χρησιμοποιηθούν αυτά πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Και πώς... τώρα υπάρχει ενέργεια.
0: Ναι, δηλαδή από τη μία έχετε το πρόβλημα με την έλλειψη σε γάλα και από την άλλη έχετε το πρόβλημα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων λόγω της ανόδου της ενέργειας. Αυτό
2: ναι,
0: μας λέτε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα, θέλω μία πολύ μεγάλη χάρη να μας κάνετε. Θέλω να περιμένετε, θα σας αποδεσμεύσουμε και θα σας καλέσουμε σε 4 λεπτά περίπου να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων εδώ στον Real FM και μετά να σας κάνουμε ένα ερώτημα. Τι γίνεται με το γιαούρτι, τι γίνεται με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα, αν και αυτά θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ γάλα και ότι το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των βιομηχανιών, και να απαντήσετε σε ένα-δύο ερωτήματα και θα σας αποδεσμεύσουμε αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε Γιάννη σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε τίτλους ειδήσεων και πανερχόμαστε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείας ως και...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώου ΑΒΕ.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγικός συνοπολογισμός από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Νέκροι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και οι έξι αγνοούμενοι. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Ξέσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Αναλυτικά στο real.gr.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, 3 και 32 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, πάμε αμέσως να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αποστολόπουλε, πάρα πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε μερικά ερωτήματα.
2: Λοιπόν,
1: εδώ μας λέει η Ανθή, θα επηρεαστούν οι τιμές πέρα από τη φέτα. Καταρχάς λέει, θα επηρεαστούν όλες οι φέτες, είναι στην, να το πω έτσι, να μεταφράσω λίγο το μήνυμά της, στη διακριτική ευχέρεια, όχι στη διακριτική ευχέρεια, στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί κάθε εταιρεία.
2: Είναι προφανές ότι θα περαιστούν όλες τις φέτες, γιατί η τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί. Η τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί 100%.
1: Μάλιστα.
2: Και ήδη αυξηθεί και έχουμε πάει στην 40 λεπτά το λίτρο.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει, το γάλα θα αυξηθεί η τιμή του.
2: Όχι μόνο το γάλα, μιλάμε για το πρόβιο γάλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Για το πρόβιο γάλα, ναι, θα αυξηθεί, όπως επίσης και άλλα προϊόντα που παράγονται από πρόβιο γάλα, όπως είναι το αστέρι, pop, η γραβιέρα, τρίτη pop, κεφαλογραβιέρα, μανούρι κλπ.
1: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε μία σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται με πρόβιο γάλα. Εκεί, ναι, λοιπόν θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις το, ναι, επόμενο διάστημα. Μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Αποστολόπουλε, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία, για παράδειγμα, προκειμένου να βοηθήσει τον κτηνοτροφικό τομέα, θα έλεγα εγώ, προκειμένου να υπάρχει αύξηση της παραγωγής γάλακτος και ταυτόχρονα να μην υπάρχει έλλειψη, με αποτέλεσμα να έχουμε και ανατιμήσεις στα προϊόντα.
2: Ναι, μπορεί και θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Είναι ο έλεγχος της ευλογιάς. Αυτή τη στιγμή ο λόγος που έχουμε το πρόβλημα είναι γιατί δεν έχουν μπορέσει επί 2 χρόνια οι κτηνοτρόφοι να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Και ο λόγος είναι γιατί συνεχίζονται τα κρούσματα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει, αν έχεις κρούσματα, παραμένει η χώρα κάτω από αυτό το καθεστώς που δεν μπορείς να εισάγεις ζώα και να δημιουργείς νέο ζωικό κεφάλαιο. Και αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές, δυστυχώς. Όχι μόνο για αυτές που έχουν πρόβλημα, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ότι πρέπει να ελέγξουμε 100% την ζωονόση. Να μην έχουμε άλλα κρούσματα για ένα χρονικό διάστημα και μετά θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να ανασταθούν τα ζώα, τα οποία στην πράξη είναι πολύ περισσότερα. Οπότε δεν είναι κάτι που θα γίνει με ένα κουμπί αύριο. Θέλει δουλειά.
1: Μάλιστα. Εσείς το γνωρίζετε και πολύ καλά. Μία ερώτηση ακόμα, κύριε Αποστολόπουλε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και την κτηνοτροφία.
2: Ναι.
1: Εκεί πλέον, παλιά λέγαμε ότι οι νέοι δεν γίνονται κτηνοτρόφοι, δεν έχουν τις απαραίτητες, ας πούμε, δεξιότητες για να πάνε την κτηνοτροφία ένα βήμα πιο μπροστά. Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια?
2: Η άποψή μου είναι ότι έχει αλλάξει. Έχουν γίνει μονάδες, έχουν γίνει καλές μονάδες, πρότυπες μονάδες με σωστά συστήματα διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και θα έλεγα ότι είναι και πρότυπες μονάδες. Είναι εξαιρέσεις βέβαια, αλλά υπάρχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μονάδες έχουν μειωθεί σε αριθμό και πιστεύω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται. Αλλά το γάλα που παράγεται είναι το ίδιο σε ποσότητα. Εκτός το πρόβλημα με τον νόσο που είχαμε τώρα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου.
2: Αυτό είναι κυρίως βασικά. Τώρα το γιαούρτι δεν ρωτήσατε γιατί.
1: Για πείτε μου για το γιαούρτι.
2: Το γιαούρτι ζει την καλύτερη εποχή του εδώ και πολλά χρόνια. Κινείται με αύξηση 110% τα τελευταία 4 χρόνια και μόνο την τελευταία χρονιά 40% αύξηση των εξαγωγών του γιαουρτιού.
1: Να και ένα καλό νέο.
2: Αυτό είναι πραγματικά ένα καλό νέο και δεν είναι μόνο προσωρινό. Θα συνεχίσει να κινείται με αυτόν τον ρυθμό και η Ελλάδα ακολουθεί όσο μπορεί την ανέλπιστη αλλά τόσο πολύ θετική αυτή αύξηση του προϊόντος αυτού.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά και εσύ.
1: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και είμαι τόσο μα τόσο χαρούμενος γι' αυτό. Μου λέτε για τα καύσιμα, εκφράζετε την αγωνία σας για το πετρέλαιο θέρμανσης, μου λέτε γενικότερα για τι γίνεται με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα και συζητήσαμε τώρα για τις επικείμενες ανατιμήσεις που θα υπάρξουν από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, στη φέτα 1,5 με 2 ευρώ αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο. Αφού συζητήσαμε όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε ένα θέμα, να κάνουμε μια συζήτηση η οποία, πιστέψτε με, έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε και για πράγματα που πραγματικά έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη χώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο, πιστέψτε με, ότι θα αποτελέσει ένα κόσμημα όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα αλλά για όλη την Ελλάδα. Έχω λοιπόν τη χαρά να καλησπερίσω τον πρόεδρο του ομίλου D-Group, τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο αγαπητό ακροατήριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας, Σάββατο μεσημέρι.
3: Δική μου χαρά και τιμή.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, επειδή ήμουνα και στην εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, αυτή η επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και ουσιαστικά ακούσαμε για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα αναφέρατε στην ομιλία σας. Συγκεκριμένα, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, την Πέμπτη στην εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο σταθμό του Συντάγματος, κάνατε μια ανακοίνωση που συζητήθηκε πολύ. Ανακοινώσατε, κύριε Δερπάνη, μια επένδυση 36 εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας μέσω της εταιρείας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επένδυση για την περιοχή, πώς θα αλλάξει η εικόνα του βουνού και πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Όπως πολύ σωστά είπατε, έγινε μία παρουσίαση, η παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας στη στάση μετρό του Συντάγματος. Θέλω να σας πω ότι η Δυτική Μακεδονία και ειδικά ο νομός Γρεβενών είναι από τους πλέον, ας το πούμε, πιο φτωχούς νομούς, πιο φτωχή περιοχή για τον ελλαδικό χώρο. Η δική μας επένδυση κοστολογείται περίπου στα 36 εκατομμύρια και αποτελεί μία ριζική αναδιαμόρφωση όλου του χώρου, και όταν λέμε όλου του χώρου δεν εννοούμε μόνο για το χιόνι, μιλάμε για τέσσερις εποχές. Μιλάμε, επενδύουμε 36 εκατομμύρια στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Το τονίζω αυτό, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Η Ελλάδα έχει μόνο 2 εθνικά χιονοδρομικά κέντρα από τα 17 που υπάρχουν και προσπαθούμε και θα το καταφέρουμε σε βάθος τριετίας να αλλάξουμε το σκηνικό όλο, έτσι ώστε να αναμορφώσουμε τις γραμμές lift, να κάνουμε σύγχρονα σαλέ με σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν θα έχουν, πιστέψτε μου, να ζηλέψει κανένας τίποτα από τα ευρωπαϊκά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι και το σημαντικότερο ρόλο.
3: Κάνουμε εθνικό κέντρο για τα Γρεβενά, για την Ήπειρο, για τα Γιάννα. Κάνουμε εθνικό χιονοδρομικό κέντρο για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια. Και θα αποτελεί το πρότυπο resort, ξαναλέω πάλι, για όλο τον ελλαδικό χώρο.
1: Μάλιστα. Θα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δερπάνη. Το μεγάλο αγκάθι για τον ουρινό τουρισμό στην Ελλάδα είναι η εποχικότητα. Μόλις λιώσουν τα χιόνια, η κίνηση πέφτει κατακόρυφα. Μιλήσατε για έναν ουρινό προορισμό 4 εποχών. Πώς θα καταφέρετε να κρατήσετε την Βασιλίτσα ζωντανή όλον τον χρόνο? Γιατί ξέρετε, λέμε για τον καλοκαιρινό τουρισμό, για τον τουρισμό που έχουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, αλλά αυτό που πάτε εσείς να κάνετε τώρα είναι ουσιαστικά να ξανασυστήσετε, να το πω, ή να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, να συστήσετε τον ορεινό τουρισμό σε όλους τους ξένους επισκέπτες, σε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα όχι μόνο το καλοκαίρι για να πάνε στα νησιά μας και να απολαύσουν τις παραλίες και τον ήλιο, αλλά να απολαύσουν τα μαγευτικά βουνά μας.
3: Πολύ σωστά. Όπως θα γνωρίζετε, το χιονοδρομικό κέντρο ή τα χιονοδρομικά κέντρα, η διάρκεια ζωής τους, ας το πούμε, σε ετήσια βάση είναι περίπου 3 με 4 μήνες, αναλόγως τον καιρό, αναλόγως το χιόνι και την εποχικότητα. Και αν βάλουμε και την τεχνητή χιόνωση που θα κάνουμε κι εμείς, αυτό περίπου εξαντλείται το πολύ σε 6 μήνες. Στόχος μας όμως είναι, όταν θα κάνουμε το σαλέ, θα κάνουμε ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 56 δωμάτια το αλπικό χωριό, να μην είναι μόνο για το χειμώνα. Το χειμώνα θα είναι ο βασικός πυλώνας. Όμως έχουμε την άνοιξη, έχουμε το καλοκαίρι. Εκεί στη Βασιλίτσα είναι η Βάλια Κάλτα, ο εθνικός ρημός της Βάλια Κάλτα. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι από εκείνη την περιοχή. Είναι ένας από τους καλύτερους μαγευτικούς τόπους της Ελλάδας. Θα σας πω μια μικρή ιστορία, αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Φυσικά, φυσικά, με χαρά.
3: Πριν 4-5 χρόνια, επειδή εγώ ασχολούμαι και με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, με πλησίασε κάποιος από την Κύπρο που ήταν πιλότος στην Emirates και μου είπε ότι μπορεί να φέρει κόσμο από το Βιετνάμ, από οποιαδήποτε χώρα της Ασίας, οι οποίοι θέλουν τον περιπατητικό τουρισμό. Κάτι που για μας ακόμα είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να περπατήσει, να δει την άγρια φύση, να απολαύσει το οξυγόνο, τον αέρα, τις ομορφιές της Βάλια Κάλτας. Και μην ξεχνάμε, όπως είπα και στην παρουσίαση, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει φύγει πλέον η νοοτροπία του Έλληνα ότι πρέπει, δε και καλά, ας μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, να πάει 10 μέρες σε νησί. Είναι διατεθειμένος να πάει 5 μέρες σε νησί, 6-7, και να αφιερώσει έστω και ένα Σαββατοκύριακο 3 μέρες μια μαγική διαμονή στο βουνό. Με την κλιματική αλλαγή, όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι.
1: Εγώ έχω κάνει διακοπές. Εγώ κάνει διακοπές σε βουνό το καλοκαίρι.
3: Λέω, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Αυδέλα, το καλοκαίρι το 15 Αύγουστο, όταν η Αθήνα έχει 42 βαθμούς, στα χωριά επάνω έχει 12 με 13 βαθμούς.
1: Θέλει εντονάκι.
3: Φοράμε ζακέτα, φοράμε μπουφάνι και το βράδυ κουβέρτα.
1: Έτσι, θέλει κουβέρτα.
3: Στον κόσμο και δεν μας πιστεύουν ότι το βράδυ στο βουνό θέλει ζακέτα, θέλει μπουφάν το καλοκαίρι. Παρόλο που είναι καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ ωραία, πολύ φανταστικά
1: εγώ,
3: και αυτό θα το αξιοποιήσουμε.
1: Πριν σας κάνω ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Δερπάνη, εγώ αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα από ό,τι βλέπω, είναι ότι στην προσπάθεια η Ελλάδα να μην έχει τουρισμό 4-5 μήνες το χρόνο, το καλοκαίρι, στην προσπάθεια λοιπόν που όλοι πρέπει να κάνουν και όλοι πρέπει να συμβάλλουν στο η Ελλάδα να έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν, γιατί κάποιοι λένε, καλά λέει, έχουμε τόσα προβλήματα και ασχολείσαι τώρα με τα χιονοδρομικά και με τον τουρισμό όλο το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, διότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίες, θα δημιουργηθεί πλούτος για τη χώρα. Είναι σημαντικό.
3: Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστά. Δεν πάμε σε εποχικότητα και για θέσεις εργασίας 4 και 6 μήνες. Πάμε για 12 μήνες θέσεις εργασίας. Για 12 μήνες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά. Είναι και βουνό. Είναι ορεινός τουρισμός. Δεν είναι μόνο θαλάσσιος τουρισμός ή καλοκαιρινός. Είναι και βουνίσιος, όπως το λέμε. Και ορεινός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες υποδομές, κύριε Δερπάνη, σε ένα παρθένο αλπικό τοπίο, υπάρχει πάντα η ανησυχία όμως και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και για το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες παροχές. Ποια είναι η δέσμευση του ομίλου, του D-Group που εσείς ηγείστε σε αυτά τα ζητήματα?
3: Καταρχήν, επειδή πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, η σύμβαση που έχουμε υπογράψει μας απαγορεύει ρητός να κάνουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε επένδυση, αν δεν έχουμε τους λεγόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα κάνουμε τίποτα που θα απειλήσει ή θα υπάρχει υπόνοια ότι θα καταστραφεί ο φυσικός πλούτος. Πάντα στηρίζουμε βάση περιβαλλοντικών όρων. Και για το λόγο το αληθές, ενώ υπογράφτηκε η σύμβαση από τη Βουλή, ενώ έχουμε το ΦΕΚ, θα ξεκινήσουμε τον Απρίλιο. Όχι μόνο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα αυτή τη χρονιά, είναι διότι περιμένουμε όλες τις μελέτες τις περιβαλλοντολογικές, έτσι ώστε 1 Απριλίου του 2027 να ξεκινήσουμε απρόσκοπτα. Σε αυτό όμως το σημείο εδώ θέλω να τονίσω κάτι και να πω. Εκτός από τους περιβαλλοντολογικούς όρους που όλοι βάζουν μπροστά, υπάρχει και η γραφειοκρατία. Όπως λέω παντού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, δεν είναι το παν τα χρήματα σε μια επένδυση. Χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν οι επενδυτές, είτε λέγομαι εγώ, είτε λέγεται κάποιος άλλος. Το θέμα είναι η γραφειοκρατία. Και το λέω και το ξαναλέω. οι ηθήνοντες και οι κυβερνώντες σε αυτό δεν βοηθούν όπως πρέπει και όσο πρέπει. Και λέω ένα παράδειγμα. Για να γκρεμίσω ένα κτίριο στη Βασιλίτσα, που είναι όλα παράνομα, παράτυπα, χρειάζονται 32 υπογραφές από 32 τμήματα. Μετρημένα. Μετρημένα. Ποιος θα επενδύσει ύστερα? Πώς θα με βοηθήσει το κράτος εμένα όταν χρειάζομαι 32 υπογραφές? Αυτό πρέπει να το δούμε. Μη στεκόμαστε μόνο στους περιπατολογικούς όρους. Να σταθούμε λίγο και στη γραφειοκρατία, που αυτό μας βασανίζει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Δερπάνη, πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Είχε αρκετά ενδιαφέρον και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
3: Καλή
1: καλό απόγευμα.
3: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε
3: καλό
1: καλά.
3: Απόγευμα. Να είστε καλά. Είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 4 παρά 10. Για λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για να διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Είναι μηνύματα που δείχνουν την αγωνία που έχουμε όλοι για πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Μου λέτε τι θα γίνει με διάφορα θέματα που αφορούν συνταξιούχους, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τις αυξήσεις της συντάξης τους, πόσο πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αύξηση. Δεν είναι ότι πιστεύω εγώ. Να ξέρετε ότι οι αυξήσεις πλέον στις συντάξεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε πάρα πολύ αύριο στην αυριανή εκπομπή και διάφορα θέματα που θα αφορούν τους συνταξιούχους. Θα είναι μαζί η καλή εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, που θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μας πει και τις εκτιμήσεις της και τις πληροφορίες που έχει. Εγώ αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής, κοντολογής, είναι ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν σε ποσοστό περίπου 2,7%. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Αυτά τα δύο ποσοστά προστίθενται, διαιρούνται δια δύο και βγαίνει η αύξηση στις συντάξεις. Λοιπόν, Γιάννη, με ρωτάς τι θα γίνει με το ρεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνεται πάρα πολύ η τιμή χονδρικής και για αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε αύριο πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας αύριο. Όλα αυτά θα γίνουν στην εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 αύριο. Όλα αυτά θα γίνουν.

ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά. Η θέρμανση και το ρεύμα. Τα καύσιμα για τις μετακινήσεις. Τα τρόφιμα για το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Όπως επίσης, επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα μαζέψει όλες τις τελευταίες ημέρες που αφορούν διάφορα θέματα που με ρωτάτε για την ρύθμιση οφειλών στην εφορία, αύριο θα είναι μαζί μας και ο φοροτεχνικός ο κύριος Χρήστος Βούκας, ο οποίος θα απαντήσει και σε θέματα που αφορούν την εφορία. Καλά, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πολλά από τα ερωτήματά σας τα έχουμε απαντήσει ήδη μέσα από teneconomia.gr. Πολλά, πολλά χρηστικά ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαστε μόνο μακροοικονομία και το τι θα γίνει. Εδώ προσπαθούμε στον οικονομία.gr να έχουμε κάθε μέρα χρηστικά ρεπορτάζ προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι σε όλους εσάς, στους χιλιάδες αναγνώστες του ενικού.gr και του ενοικονομία.gr, να μπείτε μέσα να διαβάσετε πάρα πολλά θέματα. Εγώ ταυτόχρονα που ψάχνω και στο ενοικονομία.gr βλέπω και διάφορα ωραία θέματα. Λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή έβγαλε διάφορα στοιχεία άνω των 1.800 ευρώ το μήνα για βασιλικές ανάγκες ξοδεύει το μέσο νοικοκυριό. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα, άμα πιάσουμε την κουβέντα και θα την πιάσουμε και θα δούμε και θα έχουμε και πολύτεκνους τις επόμενες μέρες, θα έχουμε τα δικά σας μηνύματα, θα τα αναδείξουμε το τι, πόσο πρέπει να δουλεύουν δύο άνθρωποι. Ένα ζευγάρι για να μεγαλώσει ένα, δύο ή τρία παιδιά είναι μία κουβέντα η οποία πραγματικά ο καθένας μας έχει να πει και από μία ιστορία το πώς βιώνει αυτή την καθημερινότητα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 4 λεπτά σχεδόν πριν τις 4 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όπως σας έχω πει, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Είναι σημαντικό να βάζετε εσείς την ατζέντα των θεμάτων και οι ειδικοί, εγώ θα προσπαθώ με τους ειδικούς που θα έχουμε εδώ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα, οι ειδικοί να απαντούν σε όλα σας τα ερωτήματα. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και στην συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι. Τι μουσικάρες είναι αυτές που θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά, που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης, ενώ μην ξεχνάτε ότι στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Φώναζαν εσύ.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
10: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: ραδιόφωνο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35, με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να το ασκεί αυστηρή κριτική. Τραγικός συναπολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμια και οι 6 αγνοούμενοι. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με το Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλη Βαθρακογιάννη, δεν υπήρξε καταγγελία για οσμία αερίου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ξέσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι δράστες που αναισθούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά την 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Σύμφωνα με την αστυνομία, μομιστής αυτοκτονίας πυροδότησε όχημα με εκρηκτικά.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 η σημερινή ημιτελική στο Super Cup του μπάσκετ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Αύριο στις 8 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
0: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Βάλε τα σπαρά σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νεκροί ανασύρθηκαν 6 άνθρωποι από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμία αερίου, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης. Σε ισχύνεται το εκτακτό δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Αναλυτικά στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Τις λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Αυτές τις λέξεις μη μου λες.

μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες τη μίσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μίσου.

0: διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα να γίνομαι. Θρύψαλα, θα γίνομαι μαζί σας.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε

0: θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresti. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresti. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresti. Από την Vap Παντελής Κουγιώος ΑΒΕ.
5: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Vap. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: F35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να του ασκεί αυστηρή κριτική. Τραγικό συναμπολισμό από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Νεκροί αναισθήθηκαν από τα συντρίμια και οι 6 αγνοούμενοι. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλη Βαθρακογιάννη, δεν υπήρξε καταγγελία για οσμία αερίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι δράστες που αναισθούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της χώρας, Xi Jinping, στην Ουάσιγκτον.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ του Σανγκάι Σπριντς που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Κοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγαλούπολης. Ο Έλληνες Ολυμπιονίκης επικράτησε τον τελικό του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
8: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου ζεστά μου συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της συμφωνίας.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Τα κρυαπνιγμένα ξεφουδίζουμε τους θυρούς. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός.

φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνω. Κι καλοσύνητος απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

δεν βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε, βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και την

0: την Πειρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: .gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Οι κάτοχοι τίτλου Πολωνία με την Γαλλία θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε στο Μιλάνο τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών. Αυτή την ώρα αρχίζει ο αγώνας για την τρίτη θέση ανάμεσα στη Φιλανδία και τη Σλοβενία. Χθες στα ημιτελικά η Γαλλία απέκλεισε με 3-1 σετ την Φιλανδία και η Πολωνία νίκησε με 3-0 σετ την Σλοβενία. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League στις 10:15 απόψε η Αγγλία υποδέχεται την Ισπανία και η Τσεχία αντιμετωπίζει την Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
15: Στο ρεθυμνό.
16: Ιδέα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Τι έγινε,
4: τι κάνεις,
3: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί
4: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
0: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: αποχώρηση, την αποχώρηση, αποχώρηση θέλω.
1: Έλα! Καλή σας νύχτα! Καλή σας νύχτα!

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχεις εσέ.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουκάκη.

0: λουλουδάκι. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
1: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
0: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
1: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 93-80 ο Ολυμπιακός κέρδισε στον ημιτελικό την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο στην Τυφλίδα η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων άντερ 21 ετών προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο της Γεωργίας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 με πολύ πλούσια αθλητική κίνηση σήμερα. Ξεκινήσαμε έτσι με Άννα Βύση. Ας κάνουμε απόψε μια αρχή, ένα τραγούδι που ερμήνευσε το 1977 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και ήταν το πρώτη μεγάλη επιτυχία της τότε πιτσιρίκας Άννας Βύση, η οποία σε λίγη ώρα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια μεγαλειώδη συναυλία. Ελπίζουμε να την απολαύσει ο κόσμος, μια από τις σπουδαιότερες ελληνίδες ερμηνεύτριες. Ο κόσμος, να ελπίσουμε ότι θα την απολαύσει και θα πάνε όλα καλά, δεν θα έχει θέμα με τον καιρό, για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτή την πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που εγώ είχα τη χαρά, Λάσκαρη Αγοραστέ, καλησπέρα, να την δω για πρώτη φορά το 1986, όταν άνοιγε το πρόγραμμα, ήταν στα πρώτα ονόματα τότε, στον μικρό Διογέννη στη Λεωφόρο Συγκρού. Όσο ήμουνα, τώρα τι ψάχνεις να βρεις, τώρα αυτά δεν τα λέμε. Λοιπόν, και την είδα και μια ωραία έτσι, παρουσία, με ένα ωραίο φόρεμα λευκό ήτανε, και έλεγε αυτό το τραγούδι μαζί με κάποια άλλα στην αρχή του προγράμματος. 1986 πρέπει να ήτανε, 85-86 κάπου εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εγώ μπορώ να είμαι πιο μεγάλος από πολλούς. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Real Sports, ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής, τα ηχητικά έχουν φτιάξει συνάδελφοι Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιάννης Καραγευρέκης, Λάσκαρης Αγοραστός. Θα είμαστε μαζί, έχει πολύ εθνική ομάδα. Πριν από λίγο είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80 στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ με κορυφαίο τον Μοντέρο. Θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα. Περιμένουμε τώρα στις 9 ο άλλος ημιτελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, αύριο τελικός στις 9, Μοντέρο και Χολ, πρώτη σκόρερ με 19 πόντους ο καθένας. Όμως, πριν πάμε στην εθνική των ανδρών, προηγείται η εθνική ομάδα των Ελπίδων που αυτή την ώρα παίζει στην Τυφλίδα με την Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2027 και η ελληνική ομάδα ήδη το ημίχρονο ήταν μπροστά με 2-0. Ο Μιχάλης Φουστέρης παρακολουθεί το παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήταν μπροστά στο σκορ και παραμένει με 2-0 στο 54ο λεπτό. Η εθνική μας, η οποία είναι καλύτερη από τους Γεωργιανούς, την έχει βοηθήσει το πολύ καλό ξεκίνημα με τα δύο γκολ στο 5ο λεπτό του Άλεν και στο 13ο μια γκολάρα του Μπακούλα από 30 μέτρα, ένα άπιαστο σουτ, όχι μόνο για τον Γεωργιανό τερματοφύλακα, αλλά νομίζω για πολλούς συνάδελφούς του. Έτσι λοιπόν η εθνική μας έχει βρεθεί με 2-0 μπροστά στο σκορ, έχει καλή απόδοση. Στα αρνητικά της, ένας τραυματισμός του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος
0: βγήκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Κοντούρης.
1: Είναι αλλαγή, ναι, τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Ο Μοναστηρλής, ο τερματοφύλακας μας, χρειάστηκε προς το τέλος του ημιχρόνου δύο φορές να επέμβει με τα πόδια και να αποσοβήσει το μυρό σε προσπάθεια των Γεωργιανών. Σε γενικές γραμμές όμως ελέγχουμε το παιχνίδι και αν η εθνική μας, τα παιδιά του Ταουσιάνη, διατηρήσουν την αγωνιστικότητά τους και το υψηλό επίπεδο με το οποίο αγωνίζονται, νομίζω ότι θα φύγουν σήμερα νικητές από την αναμέτρηση.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική ομάδα είναι δεύτερη στον όμιλο, αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη Φουστέρη, και κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στα τελικά. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι από τον όμιλο προκρίνονται στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Παίζουν παιδιά που, εντάξει, άντερ 21 είναι, πρέπει να το πούμε αυτό, που είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου αρκετοί από αυτούς, δηλαδή παιδιά με ιδιαίτερο ταλέντο που χρησιμοποιούνται και από τις ομάδες τους όμως στην Premier League, στην Super League.
1: Ακριβώς, όπως ο Μίσου, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής, ο Κοντούρης, ο οποίος τραυματίστηκε, παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Παπακανέλος που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι παιδιά τα οποία το αύριο τους περιμένει.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή και αμέσως, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στο Augsburg στην Γερμανία. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να πούμε για την εθνική ομάδα των ανδρών. Στις 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γιωβάνοβιτς ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική του Nation League της πρώτης κατηγορίας μετά το 2-1 στο Βελιγράδι που κέρδισε η εθνική μας ομάδα. Πάει με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Εγώ, πριν συνδεθούμε με την Γερμανία, να θυμίσω Interwetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση και Ας ακούσουμε τι είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο Βαγγέλης Παυλίδης στο παιχνίδι στο Βελιγράδι πριν την έναρξη.
2: Έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία.
0: Αυτά ήταν το σύνθημα του αρχηγού του Παυλίδη στο αποδυτήρια πριν το παιχνίδι με την ομάδα της Σερβίας. Το ταλέντο φτάνει ή δεν φτάνει, Βασίλη Παπαδόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Είμαστε στο κέντρο τύπου, στο γήπεδο στο Augsburg. Περιμένουμε την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε και ένα παίκτη μαζί. Ενώ μεγάλου λοιπόν αυριανού αγώνα με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League. Το κλίμα, Δημήτρη, με εξαιρετικό το αποτύπωσες και στο ηχητικό που ακούσαμε με το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη πριν την έναρξη του αγώνα, ένα κλίμα το οποίο είχαμε την δυνατότητα και εμείς αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ δίπλα στην Εθνική να το διαπιστώσουμε, είναι πραγματικά εξαιρετικό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είπε βεβαίως ο Παυλίδης ότι το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, χρειάζεται πάθος, χρειάζεται συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα αυτά φαίνεται ότι τα στοιχεία υπάρχουν στην εθνική ομάδα, αποτυπώθηκαν και στο πρώτο παιχνίδι. Το οποίο κρίθηκε χάρη στον κόλπο που δεν αφημίσουμε ότι τάσου που μπήκα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Σερβία, η εθνική ομάδα έκανε την ανατροπή, έχανε 1-0. Κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει με τον Τζόλι και να πάρει την νίκη με τον Τάσο Δουβίκα.
0: Βάζει μια τελεία να ακούσουμε τον Τάσο Δουβίκα, το σκόρερ του χρυσού τέρματος της αναμέτρησης στο Βελιγράδι. Τι είπε?
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Πάντα όταν κερδίζει την πρεμιέρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός έδρας η ομάδα θεωρώ παίξε πολύ καλά και νομίζω δίκαια πήραμε την νίκη. Θεωρώ το γκολ ήταν πολύ κρύο. Δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δείξαμε χαρακτήρα σήμερα. Δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Και ναι, νομίζω όπως είπες και πριν, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπορούσαμε να είχαμε βάλει και πιο πριν γκολ. Εντάξει, αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εννοείται πως έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες και ναι, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ομάδα ένα βάθος πάγκου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, ξέρουμε τι πόδι είχε ο Τσίμι και εντάξει, ευτυχώς ήμουν εκεί και το έβαλα.
0: Και ο Χρήστος Τσόλης που βάλε το πρώτο γκολ της εθνικής ομάδας στο 74ο λεπτό.
5: Αυτό που μας έλειπε, αυτό είπαμε και σε ημίχρονο, ήταν να βρούμε τον γκολ και μετά ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Και αυτό έγινε εν τέλει στο τελευταίο λεπτό, αλλά έγινε. Ήταν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από όλους και είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά με την εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που παρόλο που δεχτήκαμε τον γκολ πολύ νωρίς, παίξαμε αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ο Άσος της Άρσεναλ στάθηκε, Βασίλη Παπαδόπουλε και κυρίες και κύριοι, και στο καλό ξεκίνημα αλλά και στην προσωπικότητα που βγάζει η ομάδα.
5: Ήταν πολύ καλό ξεκίνημα γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου που έπρεπε να ξεκινήσουμε με μια νίκη και εκτός έδρας ακόμα καλύτερο. Αυτό θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια. Ξεκινάμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι με μια νίκη. Πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε και άλλα καλά αποτελέσματα στα επόμενα 3 παιχνίδια. Δείχνει πάρα πολλά γιατί. Εντάξει, σίγουρα δεν παίζει μεγάλο ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα. Όλοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο και ξέρω να το διαχειρίζω και με τις ομάδες σε αυτό. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε με την μπάλα και χωρίς την μπάλα εννοείται. Αλλά ήμασταν όχι τόσο αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας συνέχεια καλό ποδόσφαιρο και δημιουργώντας πολλές φάσεις.
0: Βασίλη, η εθνική ομάδα πέρασε το πρώτο εμπόδιο. Το εμπόδιο τώρα φυσικά της Γερμανίας είναι πολύ ψηλότερο.
3: Βεβαίως, Δημήτρη, η Εθνική έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα. Αυτό μιλάγαμε ότι θέλαμε το μέγιστο των βαθμών κόντρα στη Σερβία, η οποία θεωρητικά μαζί με εμάς είναι το outsider. Γερμανία και Ολλανδία βεβαίως δεν χρειάζεται να υποθεί από μένα. Είναι γνωστό, είναι πασιφανές σε όσους γνωρίζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ότι είναι τα φαβορί για την κατάληψη των πρώτων δύο θέσεων. Τι θέλαμε λοιπόν? Θέλαμε τους 6 βαθμούς κόντρα στους Σέρβους. Πήραμε τους 3. Κάναμε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μιας καλής θέσης στον όμιλο. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι αυτό θα μας δώσει μια καλή κλήρωση για την προκριματική φάση του επερχόμενου Euro του 2028. Δημήτρη, απέχουμε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια χωρίς συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Από το 2014 και το Μουντιάλ τη Βραζιλία. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι πολύ καλή η φουρνιά αυτή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η εθνική ομάδα μετά από 14 χρόνια, καθότι αυτό θα γίνει το 28, να επανέλθει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δίψα και από τους ομογενείς που ψάχνουν κάτι περισσότερο από τα 2.000 εισιτήρια που τους αναλογούν. Είχα την ευκαιρία, 30.000 να πω ότι είναι η χωρητικότητα του γηπέδου, θα είναι γεμάτο, είναι sold out. 2.000 από τους 30 θα είναι Έλληνες ομογενείς. Είχαμε ωστόσο την ευκαιρία να δούμε πολλούς Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια της πρωινής μας επίσκεψης στο κέντρο του Augsburg, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτή την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το περίσσιο ταλέντο στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ψάχνανε εναγωνίως ένα μαγικό χαρτάκι για να δώσουν το παρόν στη μεγάλη αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός.
0: Βάζεις μια ανατελεία σε λίγο για τις συνθήκες του καιρού. Βασίλη Παπαδόπουλε, να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ρωτήθηκε από τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, τον Παύλο Παδημητρίου, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του και για το γεγονός πως ήταν το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ και μπόρεσε να βγάλει αντίδραση.
6: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
0: Πριν περάσουμε και πάλι στη Γερμανία, ο Τάσος Δουβίκας τόνισε ότι πλέον βλέπουμε τους αντιπάλους αυτούς τους αρκετά ισχυρούς στα μάτια.
7: Εμείς δεν έχουμε θέσει ως στόχο την τρίτη θέση. Θεωρώ πως κοιτάμε πολύ ψηλά. Έχουμε μια ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια.
0: Είναι καλό, Βασίλη Παπαδόπουλο, ότι πλέον αυτό που είπε ο Δουβίκας αλλά και η αντίδραση που έβγαλε που ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς στην ερώτηση που του έκανες, ότι όλο αυτό το μείγμα αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο γήπεδο.
3: Είναι σαφές ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, όπως ξέρεις καλά, έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ επί πολλά χρόνια τις αποστολές της εθνικής ομάδας και στις προηγούμενες προκριματικές φάσεις. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στα τέσσερα πρώτα λεφτά λες να μην, ότι δεν υπήρχαμε, ότι δεν μπορέσαμε να ακουμπήσουμε καν την μπάλα. Γίνεται λοιπόν η ψυχολουσία, τρώμε τον γκολ στο 4. Και τι συμβαίνει από εκεί και πέρα? Από το αμέσως επόμενο λεπτό, χωρίς να πέσει το ηθικό, χωρίς να βρεθούμε με το. Να βρεθούμε
0: με
3: στα
0: την
3: σκηνιά,
0: πλάτη
3: στον να το
0: τοίχο,
3: πω,
0: ναι, στα σκηνιά, σωστό.
3: Καταφέραμε από το επόμενο λεπτό και τι έγινε? Είχαμε το δοκάρι με τον Καρέτσα. Και ακολουθεί ένας χαμένες ευκαιρίες μέχρι το 45, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν μπαίνει το γκολ, θα περίμενε κανείς από τους Έλληνες διεθνείς να πέσει ακόμη περισσότερο το ηθικό και με δεδομένα τα αποτελέσματα τα άσχημα στην προηγούμενη φάση του Μουντιάλ. Όμως ωστόσο δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Η εθνική ομάδα επέστρεψε, η εθνική ομάδα είναι δυναμική, κατάφερε, πήρε πάλι τον έλεγχο του παιχνιδιού, ισοφάρισε στο 74 και δεν συμβιβάστηκε με αυτό, ήθελε το τρίποντο της νίκης, συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και στο ίδιο τέμπο και κατάφερε έστω και στο τελευταίο λεπτό με μπάζερ μπίτερ του Τάσου Δουβίκα, του μεγάλου αυτού επιθετικού της Κόμο και καλού ποδοσφαιριστή, καλού χαρακτήρα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε χτες στο αεροδρόμιο μαζί του και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο καλοί ποδοσφαιριστές ή Έλληνες διεθνείς. Είναι καλοί χαρακτήρες, είναι καλά παιδιά. Σέβονται τον οποιονδήποτε θα τους πλησιάσει και θέλοντας μια δήλωση, θέλοντας ένα αυτόγραφο, θέλοντας μια φωτογραφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω, επαναλαμβάνω, μετά από αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα.
0: Ρώτησες εσύ, ο Παύλος τον ρώτησε για την αντίδραση, εσύ το ρώτησες για την ψυχολογία, νομίζω, Βασίλη, τον Γιωβάνο, δεν είναι?
3: Ναι, το ρώτησε για την ψυχολογία.
0: Ναι. Πες, για να ακούσουμε το χειρικό.
3: Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια νίκη Γιατί μπροστά υπάρχει ένα θηρίο αυτή τη στιγμή. Να είμαστε ειλικρινείς. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, και λέει στη Γερμανία. Ωστόσο, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σίγουρα, κατά την προσωπική μου άποψη, θα διαδραματίσει κάτι τέτοιο και στην αυριανή αναμέτρηση.
0: Για να ακούσουμε, Βασίλη Παπαδόπουλο, τι σου απάντησε ο κ. Γιωβάνοβιτς.
6: Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης, χαράς, που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη, το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε, που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί, κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά και κάθε καινούριο παιχνίδι, όπως σας τόνισα και χθες, σε αυτό το γκρουπ είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.
0: Βασίλη Παπαδόπουλο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στη Γερμανία σε σένα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα για την εθνική μας ομάδα. Αφού θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι των Ελπίδων έχει γίνει 3-0 με γκολ του Πνευμονίδη στο 65ο λεπτό. Γεωργία Ελλάδα 0-3 στην Τυφλίδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Real FM.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Intervete Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Πάντα στην παρέα μας. Επιστρέφουμε στο Augsburg στην Γερμανία σε λίγη ώρα στην εύξηση τύπου του κυρίου Γιοβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία για τον Nations League. Από πλευρά παικτών θα μιλήσει ο Χρήστος Τζόλης. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας περιμένει. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Πριν,
1: δεν ξέρω αν θες, περιμένοντας τα νέα βεβαίως και την εθνική μας ομάδα, αφού ολοκληρώσει την συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και βεβαίως αφού δούμε και τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, δεν ξέρω αν θες, Δημήτρη, να πούμε κάποια πράγματα και για την εθνική Γερμανία.
0: Να τα αφήσουμε για μετά, αν έχεις την καλοσύνη, για μετά, γιατί θέλω τώρα να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Γιοβάνοβιτς ρίσκαρε στο παιχνίδι του Βελιγραδίου παίζοντας με 5 center four.
1: Ναι, ήταν κάτι που η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε. Το ίδιο μάλιστα το ανέφερε και στην συνέντευξη.
0: Για να το ακούσουμε όταν ρωτήθηκε γι' αυτό. Να το ρωτήσουμε, να το ακούσουμε.
2: Ναι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι πέντε. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και πέντε center four σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές εντάξει, παίρνεις κάποια ρίσκα που okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα, ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα.
0: Ήταν ρίσκο, λέει η Βασίλη.
1: Ήταν ένα ρίσκο όντως και τελικά δικαιώθηκε το ρίσκο αυτό. Ωστόσο αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτό το χαμόγελο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή το γεγονός ότι αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό,
0: ναι.
1: Και δείγμα του ότι πόσο έχει φύγει πλέον η πίεση από τις πλάτες της εθνικής ομάδας. Να μην να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Και δείγμα.
1: Πολλοί στάθηκαν στο προηγούμενο αποκλεισμό από το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι πριν από δύο μήνες. Στάθηκαν σε αυτό, στάθηκαν στο ότι η εθνική ομάδα θα μπορούσε με το υλικό που είχε να είχε προκριθεί στην τελική φάση. Ασκήθηκε δρυμία κριτική όσο στον ομοσπονδιακό τεχνικό όσο και στους παίκτες. Ωστόσο φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Φάνηκε και στο αποτύπωμα που άφησε η εθνική ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φάνηκε και στις δηλώσεις τύπου που ακολούθησαν. Πλέον έχουμε κάνει το επόμενο βήμα και πάμε πλέον τι θέλουμε από αύριο να κάνουμε την υπέρβαση. Τι σημαίνει υπέρβαση, μια καλή εμφάνιση και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει κόντρα στην Γερμανία. Βεβαίως το διακύβευμα είναι μεγάλο. Ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Ξέρουμε μια ομάδα η οποία έρχεται από ένα αποτυχημένο μουντιάλ, από αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία με τον Γιούργεν Κλοπ πλέον, το οποίο έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού σε όλους τους Γερμανούς, είναι κάτι που μας μεταφέρθηκε καθ' όλη τη διάρκεια τόσο της χθεσινής όσο και της σημερινής μέρας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν στη Γερμανία μετά Nagelsmann εποχή, στην εποχή Klopp. Θέλουν πάρα πολύ τη νίκη στο Augsburg, θέλουν να κάνουν ένα ιδανικό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα εποχή. Είχε μεσολαβήσει την Τετάρτη ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία με 1-1. Η εθνική ομάδα η οποία πέρασε από τη Σερβία είναι επικεφαλής του ομίλου και πλέον μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά της αύριο το βράδυ.
0: Ωραία, Βασίλη, παρακολουθείς τη συνέντευξη τύπου και αργότερα θα έχουμε να μιλήσουμε και για την Γερμανία, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Κλοπ που εξήρε την εθνική μας ομάδα και την είπε ο Γιοβάνοβιτς
1: και να σχολιάσουμε. Και τον Κώστα Τσιμίκα, ναι.
0: Και τον Κώστα Τσιμίκα εκθίασε.
1: Ναι.
0: Και φυσικά τι σκέφτεται, πώς θα κατεβάσει την ομάδα. Όλα αυτά παρακολουθείς συνέντευξη τύπου εσύ στο Augsburg και συνδεόμαστε και πάλι μετά το τέλος της συνέντευξης του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο από το Augsburg. Εμείς ακούμε Χρήστο Τζόλη που μίλησα μετά το νικηφόρο παιχνίδι με την Σερβία για το επόμενο, το αυριανό με τη Γερμανία.
3: Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος. Θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.

0: Πάντα η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων προηγείται 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο της Γεωργίας. Αγώνα για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Μεταφερόμαστε στο μπάσκετ. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, στον ημιτελικό, στο Super Cup, σε ένα άδειο γήπεδο εκεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Περιστερίου, του Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Μαυράκης για να μας πει τι έγινε. Εγώ κρατάω, Απόστολε, ότι ο Λαρετζάκης δεν χαιρέτησε τον Μπαρτζόκα και ότι ο Μπαρτζόκας είπε ότι θα ήθελε να έχει κόσμο για να μην ακούγονται αυτά που λέει στους παίκτες του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όντως, ναι, αυτές είναι δύο βαρβάτες ειδήσεις που βγήκανε από το κλειστό του Περιστερίου. Και ναι, όντως, και εμείς το παρατηρήσαμε εδώ ότι δεν υπήρξε κάποια χειραψία μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του τέος παίκτη των Ερυθρόλευκων που πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης χαιρετήθηκε και με τους πρώην τους συμπαίκτες πλέον, αλλά και με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, επειδή τρέχοντας, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, δεν το είδα. Δεν το άκουσα, αλλά ναι, πράγματι, η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο είχε καμιά 500 κόσμο και αυτό προκύπτει από προσκλήσεις και κυρίως ακαδημίες από παιδιά από την Ακαδημία του Περιστερίου, που είναι και
0: μάλιστα
1: το γήπεδο που φιλοξενεί εδώ. Το
0: πριν μας πεις τι έγινε, ο Μπαρτζόκας δεν ήταν ευχαριστημένος. Λέει, κάποιοι παίκτες μου δεν είχαν σοβαρότητα στο ναι. παιχνίδι και ουσιαστικά χτυπάει καμπανάκι εν όψη του αυριανού τελικού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν και σε κάποια φάση είχε περάσει και με πάνω από 20 πόντους μπροστά, ιδίως στη δεύτερη περίοδο, είχε αρκετά νεκρά διαστήματα. Και ήταν κάτι που στον τελικό του EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi πριν λίγες μέρες το πλήρωσε. Σήμερα με την ΑΕΚ δεν το πλήρωσε, καθώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται, ακόμα έχει αρκετές απουσίες και δεν απέβησαν όλα αυτά κρίσιμα και καθοριστικά για το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που είτε περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μάλλον θα τα πληρώσει αυτά τα νεκρά διαστήματα. Και πέραν του γεγονότος ότι είχε παίκτες που παίξαν καλά, όπως ήταν ο Τόντα Χόλο, Γιάν Μοντέρο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, που είναι και σταθερές της ομάδας, πρέπει να πάρει και τον boost και από τους υπόλοιπους, που όντως κάποιοι παίκτες δεν έδειξαν την απαιτούμενη εικόνα που έπρεπε να έχουν.
0: Μοντέρο και Χόλο, όπως είπες, κορυφαίοι. Έλα, πώς το λέει.
1: Ναι,
0: Μοντέρο και Χολ, οι κορυφαίοι. Ναι, ο Μοντέρο πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, ο Μοντέρο γενικότερα δείχνει μια εικόνα ενός πολύ ωραίου παίχτη, αν και ακόμα είναι sophomore, είναι η δεύτερη του χρονιά στην EuroLeague. Παρ' όλα αυτά, δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα και ξέρει που βρίσκεται και εκεί που πατάει. Παίρνει κάποιες φορές, βέβαια, κάποιες βεβαιασμένες αποφάσεις και επιλογές, όπως κάτι τρίποντα που πήρε κυρίως στο τέλος, που εντάξει, το ένιωθε κιόλας εκεί. Και έρχεται μάλιστα να πούμε και από πολύ καλή πρεμιέρα κόντρα στην Μπασκόνια. Ωστόσο, με τον καιρό, πιστεύω τόσο εκείνος όσο και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που εκείνος κι αν ψάχνεται ακόμα με τον Ολυμπιακό, δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του με την ομάδα του Κόουτς Μπαρτζόκα, θα συντελέσουν σίγουρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο στα γκάρ του Ολυμπιακού.
0: Την ΑΕΚ, πώς την είδες?
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, γιατί έχει τις απουσίες της, έχει 7 ξένους στο ρόστερ της, δεν έχει καν 8 για να δηλώσει οκτάδα. Έχει παίχτες οι οποίοι έχουν όσο να είναι μεγαλώσει, όπως είναι ο Τομά Ερτέλ που έκανε και τον ντεμπούτο του με την Ένωση σήμερα, ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είναι ακόμα, δηλαδή, παίχτες ακόμα και όπως είναι ο Γάιος Κορδίλης, που έχουν τα χρονάκια τους, που αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά πολλές φορές δεν σε βοηθάει σε παιχνίδια υψηλού τέμπο. Και κόντρα σε ομάδες που παίζουν έτσι, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα, η ΑΕΚ θέλει λίγο παραπάνω φρεσκάδα. Δεν έχει καθόλου δύναμη στο ζωγραφιστό. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά σήμερα και ήταν τιμιότατος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε άλλο σέντερ. Περιμένει τον Γκρέκ Μπράουν να επιστρέψει από τραυματισμό. Ο Γάιος Κορδίλης, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, ειδικά στο κομμάτι του front court, που λέμε, στο κομμάτι των ψηλών, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Θέλει σίγουρα κάποια ενίσχυση εκεί.
0: Μάλιστα. Αύριο είναι ο τελικός στις 8. Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί χωρίς Μιλουτίνοφ και περιμένει 9 η ώρα απόψε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Εκεί τι αίσθηση έχεις, τι λέει το ρεπορτάζ σου?
1: Εντάξει, όσον αφορά στο ρεπορτάζ, ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο ξένος που κόπηκε από την εξάδα των ξένων του Τζορτς, ενώ πολλοί θα περίμεναν να έχει κοπεί ένας forward. Οι περισσότεροι λέγανε για Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, Μην ευλογώ τα γένια μου, αλλά εγώ δεν το περίμενα αυτό, γιατί ο Χουάντσο είναι ένα παίκτη βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό, πέραν το Τιντράκη σαν αρχηγό τη ομάδα. Η λογική πίσω από το κόψιμο του Γκραντ ήταν το ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει μέγεθος, θέλει να έχει size, ειδικά κόντρα στον ΠΑΟΚ, και κρίνοντας και το τελευταίο φιλικό που έπαιξε, το πολύ δυνατό φιλικό που μεταδώσαμε και μέσω του Real για τον Παύλο Γιανακόπουλος, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το μάτσο. Οπότε ας το επιτρέψουμε να ξέρει και καλύτερα για το ποιον θα κόψει και ποιον, με ποιον θα πορευτεί. Ο ΠΑΟΚ που επίσης δεν έχει, είναι και αυτός πάνωπλος, είναι πλήρης, έχει όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν και στο φιλικό προλίγων ημερών που κρίθηκε στο τέλος, και μάλιστα στην δωδεκάδα είναι και ο Μπριν Ταϊρή, ένας παίχτης βαρόμετρο που και πέρσι ήταν τρομερός και ήταν στην καλύτερη πεντάδα τη σεζόν στη στοίχημα DBL. Μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει ως ρυθμιστής, αλλά ακόμα είναι τα πρώτα του βήματα μετά το χειρουργείο στο μηνίσκο του, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Σίγουρα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ και από το άνω Μπριν Ταϊρή θα παίξει, που τον βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου να προθερμαίνεται.
0: Επειδή εγώ την Δευτέρα ήμουν Θεσσαλονίκη, εκεί ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις ότι έχουν μεγάλες προσδοκίες. Φυσικά όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Ο Άρης ξεκίνησε λίγο νωρίτερα πέρσι το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ μεσούς τη σεζόν με τον Τέλη Μιστακίδη, με τον Ρίτσαρντ Σιάου, η κυτρινόμαυρη. Αλλά είναι δύο δυνάμεις της Θεσσαλονίκης που επιστρέφουν. Και σίγουρα θέλουμε να δούμε και όλοι μας κάτι διαφορετικό. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και φίλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Δηλαδή, και Αθήνα να μείνουμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι φίλοι των δύο αιωνίων. Είναι ότι βαρεθήκαμε κάθε χρόνο να βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα και στο τέλος να καταλήγει Παναθηναϊκός με Ολυμπιακούς τελικούς. Που πέραν της πολυτοξικότητας που υπάρχει, δεν βλέπεις και κάτι καινούριο. Και σαν κάπως να καταντάει ανιαρό και προβλέψιμο το όλο θέαμα. Δηλαδή, είναι στο 50-50 κάθε χρόνο αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Πλέον έρχεται μια νέα δυναμική, και ειδικά με τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ, γιατί ο Άρης δείχνει κάποιες στιγμές να χωλαίνει. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ δείχνει ότι πάει να χτιστεί μια πολύ ισχυρή δυναμική και στο ευρωπαϊκό στερέωμα από το ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι θα έχουμε δύο ομάδες στην EuroLeague και δύο ομάδες στο EuroCup, που είναι οι δύο καλύτερες και πιο θεαματικές διοργανώσεις στην Ευρώπη.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα τα ξαναπούμε εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Απόστολος Μαυράκης μας έδωσε το στίγμα για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τέλειωσε το παιχνίδι στην Τυφλίδα. Εθνική ομάδα ελπίδων άντερ 21 ετών με την Γεωργία 3-0. Μια εύκολη νίκη. Όμως υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Κοντούρη. Μιχάλης Φουστέρης μας λέει τι έγινε στο μάτσελα. Μιχάλη.
1: Γεια σας και πάλι. Όσοι τυχόν περίμεναν μάχη σήμερα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γεωργία, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η εθνική μας με μια εξαιρετική εμφάνιση κατά διαστήματα και ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα βαρύ τερέν και σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό βροχή, επικράτησε με 3-0. Στα γκολ που είχαμε αναφέρει στην ανάπαυλα τον Άλεν και Μπακούλα, ένα ακόμη από τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σου του Παπακανέλου, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Πνευμονίδης την έστειλε στα δίχτυα. Η εθνική μας θα μπορούσε να έχει πετύχει και τέταρτο γκολ όταν ο Αποστολάκης σημάδεψε το δοκάρι της εστίας των Γεωργιάνων. Όλα πήγαν καλά. Η εθνική μας τα δίνει όλα για να είναι στις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ανησυχία είναι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, για τον τραυματισμό του χαφ του Παναθηναϊκού του Σταύρου Κοντούρη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Πιθανότατα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο νεαρός χαφ και αυτές θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.
0: Μιχάλη, να πούμε ότι η βαθμολογία, η Γερμανία αυτή την ώρα έχει 29 βαθμούς και είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της. Η Ελλάδα είναι στους 21. Η Βόρεια Ιρλανδία 10, 9 έχει η Γεωργία, η Λετωνία 5 με αγώνα σε εξέλιξη, χάνει 2-0 η Λετωνία από την Γερμανία. 9 έχει η Γεωργία, η Λετωνία 5 με αγώνα σε εξέλιξη, χάνει 2-0 η Λετωνία από την Γερμανία και η Μάλτα έχει χωρίς βαθμούς 0. Γερμανία και Ελλάδα.

0: ομάδα μας, η εθνική των Under 17, κέρδισε το Γιβραλτάρ με 4-2. Είναι προκριματικά πρώτη φάση για το Euro της κατηγορίας Under 17. Επιστρέφουμε στην εθνική ομάδα των ανδρών. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη είναι στο Augsburg η συνέντευξη τύπου του κ. Γιωβάνοβιτς. Θα απομονώσουμε τα κομμάτια καλύτερα από το να το ακούτε live, για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και με τον Βασίλη Παπαδόπουλο που βρίσκεται εκεί. Όμως τώρα να ακούσουμε λίγο Βαγγέλη Παυλίδη τι δήλωσε μετά τον νικηφόρο παιχνίδι με τους Σέρβους την περασμένη Πέμπτη.
1: Πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία για να δει αυτά τα μάτια θα μας βελτιώσουν.
2: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτια σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
1: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω, το ίδιο λάθος, θα το συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτσα έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Όλο το group είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνετε όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group. Δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας και εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και να συνεχίσουμε δυνατά, γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα. Από την πρώτη στιγμή, νομίζω, δείξαμε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν στο 88 η ομάδα είναι σχεδόν όλη μπροστά, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, ότι δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε άμυνα και να χάνουμε πόντους, αλλά πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία άμυνας επίθεσης και νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Μετά τις 8, ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, θα μας πει για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την Manchester City που κινδυνεύει να μείνει εκτός Premier League για τις παραβάσεις που έχει κάνει. Θα ξανασυνδεθούμε με τη Γερμανία να μας πει ο Βασίλης Παπαδόπουλος τι είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης που μίλησαν στη συνέντευξη τύπου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να σας πω ότι η Φιλανδία κέρδισε 3-0 σετ την Σλοβενία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών που γίνεται στο Μιλάνο. Στον τελικό, στις 10, η κάτοχος τίτλου Πολωνία θα παίξει με την Γαλλία. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν, λέει η Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ.

Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-0 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών κέρδισε στην Τυφλίδα τη Γεωργία για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Στο μπάσκετ με 93-80 ο Ολυμπιακός νίκησε στον ημιτελικό την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup που γίνεται στο Περιστέρι. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: 9 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Είναι η εκπομπή Real Sports. Μαζί μας η Inter Veten. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης ετοιμάζεται τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο. Τι δήλωσε ο Γιωβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης στη συνέντευξη τύπου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Όμως πρώτα, τώρα θα αφήσουμε για λίγο την εθνική ομάδα. Να πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στην Αγγλία. Εκεί χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, έγινε γνωστό ότι η Manchester City κατηγορήθηκε από την Premier League για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης τον Φεβρουάριο του 2023. Υπήρξε μια ανεξάρτητη αρχή που έκανε τον σχετικό έλεγχο. Χθες το απόγευμα όλα τα μεγάλα βρετανικά δίκτυα και το Sky Sports και το BBC Sports διέκοψαν το πρόγραμμά τους, έκαναν break news και είπαν την είδηση. Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Καλωσορίζω τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο της βρετανικής Sun, που είναι μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Τι ακριβώς, με απλά λόγια, γιατί διαβάζω και εντάξει τα λένε και λίγο πολύπλοκα. Έχει κάνει κάποιες παραβάσεις η Manchester City, που υπήρχαν δημοσιεύματα από το 2018 για αυτά. Και τώρα έρχεται η Premier League, αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή που έχει, και λέει ότι είσαστε ένοχοι. Και υπάρχουν και κάποιες ποινές που μπορεί να, ακόμα και μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμα και να εισηγηθούν και για να φύγει από το πρωτάθλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εγώ καταρχήν να σας πω ότι είναι 115 κατηγορίες, ναι, για τις οποίες η Manchester City βρέθηκε ένοχη για τις 114, άρα για όλες εκτός από μία, από την ανεξάρτητη αρχή της Premier League. Όπως είπες πολύ σωστά, από το 2018 ξεκινήσαν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, και από το 2023 ήταν που η Manchester City κατηγορήθηκε επίσημα, και από το 2024 κυρίως άρχισαν οι διαδικασίες οι νομικές, και εχθές βρέθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες εκτός από μία. Είναι μια πάρα πολύ πρωτοφανής απόφαση. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου. Η Manchester City, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι επιμένει για την αθωότητά της και ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση. Βέβαια, έχει, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχει maximum 12 μέρες για να κάνει αυτή την έφεση, γιατί τρέχει τώρα το ρολόι. Πρέπει σε 12 μέρες να στείλει email για την έφεση της, και αν γίνει δεκτή η έφεση, τότε οι νομικές διαδικασίες θα κρατήσουν πάνω κάτω 12 εβδομάδες, άρα εδώ που είμαστε μπορεί να έχουμε τελική απόφαση πριν ή μετά τα Χριστούγεννα. Η City επιμένει στην αθώωσή της. Ο πρόεδρος, ο Χαλντούν Αλ-Μουμπάρακ, δήλωσε ότι επιμένει στην αθώωσή της Manchester City, θα γίνει η έφεση. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ακόμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στους αγαπημένους μας ακροατές, ναι, ότι πολύ από αυτό έγινε υπό πολύ μυστικότητα. Ο David Ornstein ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε την ετοιμιγορία, και γι' αυτό το λόγο όλες οι ομάδες της Premier League θέλουν, η Premier League, το ανώτατο σωματείο, να εκδώσει επίσημα την απόφαση, έτσι ώστε να μην βγαίνει μετά η Manchester City να λέει το δικό της και οι άλλες ομάδες να λένε το δικό τους, να ξέρουν όλοι οπαδοί τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω παραπάνω για την υπόθεση.
0: Ναι, υπάρχουν, να σε ρωτήσω εγώ και θα μας πεις, υπάρχουν σκέψεις αποχώρησης από αρκετούς στάρ τη City μετά από αυτή την ενοχή, η οποία, ξαναλέμε, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι τελεσίδικη.
1: Λοιπόν, δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Όπως είπαμε, Manchester City θα ασκήσει έφεση, αλλά μόλις γίνει έφεση και βγει η ετοιμιγορία της εφέσεως, είναι σχεδόν απίθανο, και όταν λέω σχεδόν απίθανο, θα δώσω 1% πιθανότητα η Manchester City μετά να πάει στο CAS, όπως έκανε το 2020 με την UEFA, ή να πάει στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή την έχουν διαλέξει στην ουσία όλες οι ομάδες της Premier League, οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα σε αυτή την υπόθεση. Και μπορώ να σας πω σύμφωνα με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Μάρτιν Λίπτον της The Sun, της εφημερίδας στην οποία δουλεύω εγώ, η City μάλλον θα πάει να κοιτάξει, να δει αν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει κάποια μεροληψία μέσα στην ανεξάρτητη αρχή, διότι στην αρχή ο κύριος δικηγόρος τους, το μεγαλύτερο όνομα που έχουν που λέγεται Λόρδος Πάνικ, είναι με δύο ends και ένα CK στο τέλος, Πάνικ όπως λέμε, Πανικός.
0: Πανικός, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλώσανε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένας από τους δικαστές είναι ο παδός της Arsenal. Και αυτόν τον αντικατέστησαν. Αλλά εκεί θα το πάει, φαίνεται, η Manchester City. Οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι αφαίρεση βαθμών, προστήματα και ακόμα και την αποβολή από την Premier League. Μπορεί αυτή η αποβολή να είναι και επαόριστον διαβίου. Και όχι μόνο μπορεί η Manchester City να βρεθεί στην Champions, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία, αλλά μπορεί να βρεθεί εκτός EFL, που σημαίνει ότι στην καλύτερη μπορεί να βρεθεί ξαφνικά να παίζει στην πέμπτη κατηγορία, National League που λένε.
0: Ναι.
1: Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα είναι σχεδόν απίθανο να κρατήσουν τους αστέρες τους, γιατί θα έχουν και όλα αυτά τα προστήματα. Θα χάσουν, μπορούν να χάσουν συμφωνίες από σπόνσορες που θα τους στοιχήσει τουλάχιστον δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Και γι' αυτό το λόγο στην Ισπανία τώρα πανηγυρίζουν, γιατί σου λένε τώρα ότι ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι πιο κοντά από ποτέ στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι, να πω εγώ ότι η Everton είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών και συνέχεια 2 στο η σεζόν 2023-2024 για παραβάσεις τέτοιες. Και η Nottingham Forest είχε αφαιρεθεί με βαθμούς 4 είχαν αφαίρεση στην ίδια σεζόν. Παλιότερα η Luton Town, θα με βοηθήσει, που έπαιζε στην AFL, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία.
1: Συγγνώμη, πώς το είπε, η τρίτη κατηγορία AFL, ήταν η
0: League One. Η AFL τιμωρήθηκε με αφαίρεση 30 βαθμών τη σεζόν 2008-2009 για παράνομες πληρωμές σε ατζέντιδες και 20 για έξοδο από το καθεστώς διοίκησης χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία αφαιρεγκιότητας. Δηλαδή, σου λέει ότι έχετε κάνει κάποια οικονομικά παραπτώματα και αυτά είναι το πρόβλημα. Διαβάζω ότι εμπλέκεται και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι όταν ήταν προπονητής, γράφει η Γκαζέτα ντελο Σπορ, όταν ήταν στον πάγκο των πολιτών, να φέρω ότι είχε δύο διαφορετικές συμφωνίες με τη City.
1: Μα αυτές είναι μία από αυτές τις κατηγορίες,
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζει η Manchester City, μία από τις πάρα πολλές κατηγορίες. Κατηγορείται ότι δεν έδωσε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες όσον αφορά λεπτομέρειες πληρωμής παικτών αλλά και προπονητών για την περίοδο 2009-2018. Πολύ σημαντικό να πούμε στους αγαπημένους μας ακροατές,
0: ναι, ναι,
1: ότι αυτές τις χρονιές η City κέρδισε τον τίτλο 3 φορές, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον θα κερδίσει άλλο ένα τίτλο Premier League του 2012 με εκείνο το τρομερό γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο στην τελευταία αγωνιστική στο Etihad απέναντι στην Queen's Park Rangers. Οπότε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον μπορεί να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα με την Manchester United.
0: Ναι.
1: Μετά το 2014 η Liverpool μπορεί να κερδίσει επίσημα.
0: Δηλαδή ο δεύτερος, εννοούμε για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Συγγνώμη.
0: Όποιος ήταν δεύτερος να ανέβει πρώτος.
1: Ακριβώς. Άρα ναι, η Liverpool μπορεί να κερδίσει την Premier League του 2014, που σημαίνει ότι ο Steven Gerrard θα κερδίσει τον πρώτο και το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα Premier League σε ολόκληρη την τρομερή του καριέρα. Και μετά υπάρχει και το 2018 που ο Jose Mourinho μπορεί να κερδίσει με τη Manchester United άλλον έναν τίτλο, που σημαίνει ότι θα είναι ο πρώτος τίτλος της Manchester United μετά την εποχή του Sir Alex Ferguson, όπως και ο Ole Gunnar Solskjaer που τον είχε αντικαταστήσει στα μισά τη σεζόν. Αλλά αυτό γενικά, παιδιά, ναι, είναι ένα τρομερό πλήγμα για την Premier League. Διότι δεν είναι μόνο το ποιος κέρδισε το πρωτάθλημα και ποιος τελείωσε δεύτερος.
0: Για την αξιοπιστία της πιο πολύ.
1: Και αυτό, αλλά και είναι και ποιος βγήκε Ευρώπη και ποιος δεν βγήκε Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Και το να βγαίνει στην Ευρώπη φέρνει τεράστια χρήματα στον εν λόγω σύλλογο. Είναι επίσης και οι ομάδες που πέσανε κατηγορία. Όταν μια ομάδα πέφτει κατηγορία από την Premier League, πάει στην Championship, φτάνει σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες μίνιμου. Αυτά θα έχανε η Tottenham αν έπεφτε κατηγορία στην Championship. Αυτό σημαίνει ότι απολύεται κόσμος. και δεν λέω απολύονται παίκτες που βγάζουν
0: ένα
1: εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Απολύεται ο κυπουρός, απολύεται η καθαρίστρια.
0: Οι διοικητικοί, κάποιοι διοικητικοί που υπάλληλοι, πάρα πολλοί κόσμος χάνει τη δουλειά του.
1: Που βγάζουν ελάχιστο μισθό. Ναι, και έχουν ανάγκη αυτά τα λεφτά για να πληρώσουν τον Νίκη. Αλλά επειδή μετά χάνονται αυτά τα λεφτά, χάνεται αυτός ο. Χάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε γι' αυτό το λόγο τώρα ήδη ετοιμάζονται ισχυρές κινήσεις από ομάδες όπως η Manchester United, η Arsenal, η Liverpool και η Tottenham. Και λογικά θα είναι και άλλες ομάδες γιατί σου λένε. Έχασα χρήματα εγώ από το 2009 μέχρι το 2018. Έπεσα κατηγορία. Έπρεπε να πωλήσω κόσμο. Πρέπει να με καλύψει τώρα η Premier League.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν η Manchester City χάσει και την FSC της, τότε παιδιά περιμένουμε τρελούς στριγμούς.
0: Ερώτηση.
1: Το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Ναι, να θυμίσω ότι είναι για διάστημα 9 ετών από το 2009 έως το 2018, όπου η City πήρε 3 πρωταθλήματα στην Premier League. Και ερώτηση Ελληνάρα. Μήπως κοκκουλωθούν όλα αυτά και προχωράνε κανονικά στην Αγγλία για να μην χαλάσει το προϊόν. Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν, δουλεύοντας στη Sun, την κατάσταση στο νησί.
1: Μα φυσικά, δεν σταματάει τίποτα. Και μην
0: δηλαδή σου λέω πως κοκκουλωθούν όλα και για να μην χαλάσει το προϊόν αυτών των δισεκατομμυρίων.
1: Δεν θα πω ότι τα κουκουλώνουν, θα σας πω το κλασικό legging, το κλασικό ρητό των Βρετανών. Keep calm and carry on. Παραμείνετε ήρεμοι και συνεχίστε. Που ξεκίνησε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια του Blitz, όταν βομβάρδιζαν τα σπίτια τους, χάνανε τα σπίτια τους και τους λέγανε κρατήστε την ηρεμία σας, κρατήστε το κουράγιο σας, συνεχίζουμε όπως είμαστε, δεν τα παρατάμε. Αυτό θα κάνει η Premier League και ειδικά η Manchester City, business as usual. Είναι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων που αυτό θα τους δώσει έτσι και λίγη ευκαιρία τώρα
0: ανάσα.
1: Να τρέξουν. Μια ανάσα ακριβώς. Και. Μόλις ξαναρχίσει η Premier League, η ομάδα του Enzo Maresca, η οποία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Premier League, με εντελώς αίτητη κέρδισαν και τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται στο χορτάρι. Δεν θα κάθονται να σκέφτονται τι γίνεται τώρα στα γραφεία. Και η υπόλοιπη Premier League θα κάνει το ίδιο, γιατί όπως είπαμε, περιμένουμε την έφεση. Αλλά υποθέτω μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, ειδικά άμα δεν κερδίσει η Manchester City. Γιατί όλες οι άλλες ομάδες θα έρθουν με τη σούμα στο χέρι, με το λογαριασμό και ας πούνε ψιτ, μου χρωστάς τρόπαια, μου χρωστάς λεφτά.
0: Μάλιστα, πάντως θες το βράδυ, όταν έγινε γνωστό αυτό το απόγευμα και γύρω στις 7 η ώρα, δηλαδή 5 ώρα Αγγλίας, και το BBC και το Sky, όχι τα αθλητικά κανάλια τους, τα γενικά κανάλια τους, έκοψαν, έκαναν break news και έβγαλαν έναν αθλητικό reporter το καθένα και είπε την είδηση, δηλαδή. Έχει κάνει αίσθηση όχι μόνο στο εκτός νησιού αλλά και στο νησί αυτή η ιστορία.
1: Όπως είπαμε, είναι πρωτοφανής απόφαση αυτή. Καμία σχέση δεν έχει με την Τζέλσι πριν από μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχαν επίσης θέματα ότι παραβίασαν οικονομικούς κανόνες. Κυρίως διότι όλο αυτό είχε να κάνει με την εποχή Ρόμαν Αμπράμοβιτς στη Τζέλσι. Και οι νέοι ιδιοκτήτες, οι Blue Co, ήταν εκείνοι που πήγαν στις αρχές και είπανε. Αγαπητές μας αρχές, παραδεχόμαστε ότι κατά τη διάρκεια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς γίνανε διάφορα πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν από την Τζέλσι. Σας τα δηλώνουμε, σας τα παραδεχόμαστε, θα πληρώσουμε τα πρόστιμά μας και προχωράμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Τζέλσι πήρε ένα πάρα πολύ μικρό πρόστιμο για τα ειδικά της Τζέλσι, ήταν 10 εκατομμύρια λίρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια τιμωρία για τη Manchester City, αν δεν περάσει η έφεση. Και το 2020 που είχε θέματα με την UEFA. Η Manchester City για όσον αφορά το ότι υπερέβαλε τα εισοδήματά της από τους σπόνσορες, εκεί πήγε στο ΚΑΣ και γλίτωσε. Τώρα, όπως είπαμε, πιθανότητα πάει στο ΚΑΣ είναι πάρα πολύ λίγες αυτή τη στιγμή. Και γενικά τώρα βλέπουμε λιγάκι τους μεγάλους από τη Μέση Ανατολή σιγά σιγά να υποχωρούν από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και να κρατάνε τα πισινή στα ποσά που δίνουν, να έχουν πέσει λίγο. Ακόμα και ο Κελαϊφή λίγο το μαζεύει, βλέπουμε.
1: Αυτό κυρίως έχει να κάνει και με τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί πάνε να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν στο θέμα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά επίσης βλέπουμε και την κοινοπραξία, τη γνωστή Public Investment Fund, το PIF, της Σαουδικής Αραβίας. Κάνει πίσω με τον Γκολφ, κάνει πίσω με τη Φόρμουλα 1. Κάνει πίσω στο ποδόσφαιρο με τις 4 ομάδες που έχουν, σιγά σιγά υποχωρούν. την Αλ-Νάσερ, την Αλ-Χιλάλ, την Αλ-Αχλή, την Αλ-Ιτιχάντ. Και σιγά σιγά κάνουν πίσω και με την Νιούκασλ. Έφυγε ο Έντι Χάου, φέρνανε έναν προπονητή άπειρο τον Γιάιστλε και φύγανε και παιχταράδες τώρα το καλοκαίρι. Μην το ξεχνάμε, ο Άνθονι Γκόρντον, ο Σάντρο Τονάλι, ο Μπρούνο Γκιμαρέις. Δεν ήρθε κανένας ουσιώδης αντικαταστάτης για αυτούς τους παιχταράδες. Σιγά σιγά κάνουν πίσω. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Σέιχις Μανσούρ, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε τον Χαλντούν Αλ-Μουμπάρακ, τον πρόεδρο, επιμένει στην αθώωση και επιμένει ότι συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, ο κολλητός σου, ο κύριος Τούχελ, γιατί ξέρω ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, παίζει απόψε η Αγγλία με την Ισπανία, η προαθλήτρια κόσμου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάλκινη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πώς θα ξεκινήσει, τι θα κάνει?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή τη στιγμή. Στο θέμα
0: ξέρεις,
1: του...
0: πιστεύω εγώ για τον Τούχελ ότι τον περιμένουν στη γωνία ό,τι και να κάνει. Τον έχουν, αλλά είναι άλλο το επίπεδο, ρε παιδί μου, εκεί στην Αγγλία. Δίνουν την ευκαιρία, είναι εθνική ομάδα και άλλα. Τον περιμένουν στη γωνία, έτσι όπως είναι τώρα. Η κλήρωση να παίξει απέναντι στους Ισπανούς.
1: Εντάξει, τώρα η δουλειά της Εθνικής Αγγλίας είναι... Το δηλητηριασμένο δισκοπότηρο για κάθε προπονητή ο οποίος αναλαμβάνει. Παίζει χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Πέντε παίκτες οι οποίοι αναγκαστήκανε να φύγουν από τη λίστα, να φύγουν από την Αγγλία αφού τους κάλεσε ο Τούχελ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Κόμπι Μέινου και ο Κολ Πόλμερ. Δηλώσαν ότι έχει να κάνει με κάτι μικροτραυματισμούς που αντιμετωπίζουν, αλλά με τον Πόλμερ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει ένα θεματάκι. Ο Τούχελ έδωσε τη συνέντευξη τύπου του πριν τον αγώνα με την Ισπανία, που είναι φυσικά και η ρεβάνς του τελευταίου Euro που κερδίσαν οι Ισπανοί. Ο Τούχελ είπε στην ουσία ότι ο Πόλμερ κάνει ευκαιρία που δεν παίζει με την Αγγλία και σαν να είπε επίσης ότι σαν να μην κόβεται πολύ, σαν να μην είναι ιδιαίτερα, σαν να μην το πολύ θέλει να παίξει για την Αγγλία. Ο Πόλμερ έχει παίξει μόνο 3 φορές για τον Τούχελ, 4 φορές έχει αφαιρέσει τον εαυτό του από την Εθνική Αγγλίας. Ναι, πράγματι από το Μουντιάλ τον έκοψε ο Τούχελ, αλλά και εκείνος έκοψε τον εαυτό του 4 φορές τώρα από την Αγγλία. Δήλωσε μυϊκό τραυματισμό, αλλά ο Τούχελ σε σχέση με τους Λιβραμέντο, Ράσφορντ, Μέινου και Ράις, σαν να μην φαινόταν πολύ πεπισμένος ότι ο Πόλμερ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και με την Premier League έχει υπάρξει τρομερός. Έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ στο ξεκίνημά του στην Premier League με την Chelsea. Δεν υπήρξε πολύ πεπισμένος, φαίνεται, και τα έβγαλε όλα στη φόρα με τον Πόλμερ, ότι χάνει ευκαιρία και ότι δεν νιώθει πεπισμένος ότι η Αγγλία είναι απόλυτη προτεραιότητα για τον κύριο Πόλμερ. Οπότε τώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ενδεκάδα θα ξεκινήσει. Ανά πάσα στιγμή την περιμένουμε την ενδεκάδα της Αγγλίας απέναντι στην Ισπανία. Σίγουρα θα παίξει ο Πίκφορντ στο τέρμα. Από εκεί και πέρα μάλλον θα δούμε τον Μαρκ Γκέχη center back με τον Έζρι Κόνσα της Arsenal. Μετά μπορεί να δούμε Νίκο Ράιλι αριστερά, Τζαρέλ Κουάντζα δεξιά, αν όχι τον Λούις Χολ, επειδή ο Κουάντζα έπαιξε στο Μουντιάλ δεξί back. Κέντρο περιμένουμε να δούμε τον Miles Lewis-Skelly μαζί με τον Elliot Anderson και ενδεχομένως τον Jude Bellingham. Μπροστά τώρα σίγουρα θα δούμε τον Harry Kane τον αρχηγό, περιμένουμε τον Bukayo Saka και ίσως τον Anthony Gordon. Από εκεί πέρα υπάρχει όμως και ο Morgan Rogers που έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα στην Chelsea και ο Morgan Gibbs-White, ο οποίος παράτησε διακοπές στο Dubai για να πάει και να αντικαταστήσει τον Palmer. Και ο Τούχελ τον αποθέωσε λέγοντας ότι έχουμε παίκτες που παρατάνε διακοπές στη μέση και έρχονται ευχαρίστως να παίξουν για την Αγγλία και άλλους παίκτες που για το παραμικρό κάνουν πίσω και φεύγουν από την Αγγλία.
0: Μάλιστα, η αίσθηση που έχεις εσύ από την Αγγλία δίνει σημασία σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Όχι τόσο, αυτή τη βλέπουμε πιο πολύ λίγο σαν φιλικά, το βλέπουν πιο πολύ. Πιο πολύ τους ενδιαφέρουν τα πραγματικά προκριματικά, όπου και στα προκριματικά πλέον πέφτουν με κάτι ομάδες χαμηλότερου επίπεδου, για να μην πω κάτι άλλο. Και πάντοτε και τελευταία η Αγγλία, όχι μόνο αίτητη περνάει προκριματικά, αλλά κερδίζει και όλους τους αγώνες. Οπότε για εκείνους πλέον τους φαίνεται μια τυπικότητα τα προκριματικά, τους φαίνεται σαν μια τυπικότητα. Όταν πλέον μπαίνουν στην κανονική διοργάνωση, τότε ξεκινάει το πραγματικό παιχνίδι για εκείνους.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία απόψε στην ομάδα σου. Κωνσταντίνο Ζιανό, ο δημοσιογράφος Βρετανική Σαν, μας είπε για το θέμα της Manchester City που έχει προκύψει με τις παραβάσεις που έχει κάνει στις οικονομικές καταστάσεις και για το απόψινό Αγγλία-Ισπανία. Μόλις γυρίσουμε από το break, θα σας πούμε τι γίνεται με τον Εμπαπέ και πόσο θα λείψει από την δράση μετά το χθεσινό τραυματισμό του.
2: Real FM.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η επίθεση ξεκινάει από το build-up. Έχουμε πολλή ποιότητα στην εθνική, δήλωσε πριν από λίγο ο Χρήστος Τσόλης. Στη συνέντευξη είπε ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική για το Nation League. Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αργότερα θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Τώρα έχει ξεκινήσει η προπόνηση της εθνικής στο γήπεδο που θα γίνει αύριο ο αγώνας. Για περίπου 15 λεπτά μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Παπαδόπουλο όταν είναι έτοιμος για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη που αναλυτικά. Όμως, επειδή έχουμε και μπάσκετ, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ στο Περιστέρι. Στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Αρδέλης είναι στη γραμμή μας και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ φέτος μαζί με τον Άρη, αλλά πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, έχει πολλές προσδοκίες. Νέο προπονητή τον Τρινκέρι. Πήγε ο Όσμαν εκεί. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Και καταλαβαίνει κανείς ότι οι προσδοκίες του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ αυξημένες για τη νέα σεζόν. Όλα αυτά φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, μιλώντας με τον Απόστολο Μαυράκη, θα φανούν στο παρκέ.
1: Και δικαιολογημένα έχουν υψηλές απαιτήσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν. Αν και εντάξει, πάντα θα πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, γιατί είναι μια νεοσύστατη ομάδα η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο περίπου τρίμηνο στην ουσία, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Μιστακίδη, να έχει κάνει πολύ ηχηρές, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταγραφές, πρώτα απ' όλα με τον Τσέντι Όσμαν, για τον οποίο έδωσε 9 εκατομμύρια στον Τούρκο για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη και να αφήσει τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα και να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και στο Eurocup. Μαζί με τον Τσέντι Όσμαν είχε κλείσει νωρίτερα ένας άλλος θρύλος της Euroleague, ο Νίκ Καλάθης από την Παρτιζάν, που παρόλο που βρίσκεται σε ηλικία 37 ετών, είναι ένας πολύ ικανός πασέρ να φτιάξει ένα παίκτη ο οποίος φτιάχνει όλο το παιχνίδι της ομάδας, οποιαδήποτε ομάδα και αναγωνιστεί, και στον Παναθηναϊκό και στην Παρτιζάν και στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα δείγματα που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μαζί τους ήρθαν και ο Κακλαμανάκης από το Περιστέρι, έτσι σε μια κίνηση λίγο να τονωθεί και το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ στη θέση του Σέντερ. Ο Γκρέι από την ΑΕΚΟ Point Forward. Ο Χάτζινς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μάρκους Φώστερ. Ο Νίκος Μπαζίνας, δηλαδή μια έτσι εννιάδα παικτών οι οποίοι ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο της ομάδας. Συν και κάποιες ανανεώσεις συμβολέων που γίνανε από τους παίκτες της προηγούμενης σεζόν, όπως ο Βιατρίδης, ο Περσίδης, ο Ταϊρή, ο Μωρούγι και ο Μπεν Μουρ, είναι οι παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναλάβει και αυτό το ρόλο, το να εγκληματίσουν τους παίκτες τους καινούριους που έχουν έρθει στην ομάδα και να χτιστεί σιγά σιγά έτσι και μια χημεία, γιατί okay, καλές οι μεταγραφές, τα χειρά ονόματα, αλλά κάπως πρέπει να δέσουν και όλα αυτά. Με τον κύριο Τρινκέρι να είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη να πάρει όλους αυτούς τους παίκτες και να τους κάνει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει, σίγουρα θα κοιτάξει να διεκδικήσει και τους τρεις τίτλους που βρίσκεται φέτος ο ΠΑΟ, και μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν για το κύπελο και φυσικά να διεκδικήσει και μια θέση, τουλάχιστον και με βάση τις αποδόσεις, άμα κοιτάξει κανείς αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα φαβορί για να πάει στον τελικό.
0: Του EuroCup, στο EuroCup θα είναι ή στο πρωτάθλημα?
1: Στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι.
1: Στο EuroCup.
0: Που ξεκινάει την Τετάρτη με την ισπανική τη Μανρέσα. Πάντως,
1: στο
0: Παλατάκι. Έδειξε κάποια σημεία καλά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ο ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα. Εντάξει, ήταν και τα μάτια τα οποία είδε και ο περισσότερος κόσμος. Ειδικά στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο κέρδισε στο τέλος, στην εκνοή του αγώνα με το τρίποντο του Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ακόμα και στη σημεία του παιχνιδιού που βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε, κυνήγησε το παιχνίδι, δεν το άφησε δευτερόλεπτο να το διεκδικεί και δικαιώθηκε γι' αυτό. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 87-81, ήταν επίσης ανταγωνιστικός μέχρι και τα τελευταία λεπτά, μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ, δηλαδή σε λεπτομέρειες έχασε αυτό το παιχνίδι, αλλά εντάξει, έχασε από έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από ό,τι είναι ο ΠΑΟΚ. Καλά έδειξε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά φέτος θα είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια και στα φιλικά, στα προηγούμενα πριν από αυτά τα δύο μάτς με την Αρμάνι Μιλάνο, παραδείγματος χάρη, που την κέρδισε 89-77, μια ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague, με την Ιταλική Νάπολη επίσης, την οποία κέρδισε 174, και η Νάπολη είναι μια ομάδα η οποία θα βρίσκεται φέτος στο Eurocup.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ, ομάδες στο επίπεδο του και ίσως και κάποια που βρίσκονται και κάποια σκαλιά παραπάνω, όπως είναι η Αρμάνι Μιλάνο και η Παρτιζάν, μπορεί να βρει τον τρόπο να τις χτυπήσει και να κερδίσει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος έτσι να καταλάβει 2-3 πράγματα κοιτάζοντας έτσι αυτά τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Ανεπίσημα παιχνίδια. Σήμερα, σε λίγη ώρα, θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Θα είναι σίγουρα μια χρονιά με πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει έτσι αναζωπηρωθεί και το μπασκετικό κομμάτι της ομάδας, ειδικά μετά και τις δύο συνεχόμενες παρουσίες του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Παρόλο που δεν το κατέκτησε, ο κόσμος έχει ξαναζεσταθεί και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, σίγουρα το ενδιαφέρον όσο πάει και θα γίνεται και μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα, και ο Άρης φυσικά ξεκινάει και αυτό στην προσπάθειά του.
1: Σίγουρα.
0: Πες μου Κώστα.
1: Είναι καλό που ξεκινάει και ο Άρης,
0: ναι,
1: να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί μέσα από αυτό δίνει και ο ένας κίνητρο στον άλλον. Δηλαδή, είδαμε τον Άρη να τον αναλαμβάνει ο Σιάο. Μετά είδαμε τον Μιστακίδη να αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ. Μετά ο Άρης απάντησε με τον Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Τριγκέρη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έτσι ωραία κόντρα μεταξύ των δύο, που ανεβάζει το επίπεδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε και τον Άρη να κάνει και αυτός πολύ χειρές μεταγραφές, με την επιστροφή του Τολιόπουλου, με τον Στέφαν Γιώβιτς από την Μπάγερ Μονάχου, με τον Κωνσταντίνο το Κούμπο από τον Ολυμπιακό. Γενικά και ο Άρης έχει ενισχυθεί σημαντικά. Είχε μάλιστα και την Media Day προχθές, που παρουσιάστηκε το ρόστερ της φετινής σεζόν για το EuroCup, στο ανακαινισμένο Palette Sport, που προσθέθηκε και το νέο, έτσι, μια νέα επιπρόσθετη κερκίδα, που μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες που γίνανε στο γήπεδο ανέβηκε κατά χίλιες θέσεις η χωρητικότητα του γήπεδου, με τον κύριο Σπανούλη να λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, βήμα-βήμα ότι θα χτίσουμε κι εμείς έτσι μια καλή ομάδα, η οποία θα προσπαθήσει όσο δυνατόν περισσότερο να πρωταγωνιστήσει στις διοργανώσεις, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Περιστέριο. Ο Απόστολος Μαυράκης μας περιμένει, γιατί σε περίπου 15 λεπτά ξεκινάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μας είπε ο Κώστας Σαρδέλης για τον ΠΑΟΚ. Απόστολε, ο Παναθηναϊκός πώς προσεγγίζει το απόψινό ημιτελικό?
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λίγο πριν έγινε γνωστές, καταρχάς να πούμε, και οι δύο δωδεκάδες, όπως είπαμε και πριν, φορείς κάποια έκκληση. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το σημερινό αγώνα σαν αγώνα EuroLeague, γιατί είδε ότι ο ΠΑΟΚ είναι και αυτού του επίπεδου. Κρίνεται φυσικά και ο πρώτος τίτλος της σεζόν, οπότε και υπάρχει η απαραίτητη σοβαρότητα. Λίγο πριν είχε βγει μάλιστα και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από πολύ νωρίς, δηλαδή περίπου μία ώρα πριν, λίγο αφού κιόλας έγινε και άφηξη της ομάδας στο γήπεδο, βγήκε στο παρκέ, συνομίλησε εκεί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τον Κώστα Σλούκα, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη σε ένα ωραίο θρυλικό πηγαδάκι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν το ζεσταμά τους και φυσικά η προσέγγιση είναι να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή τους από το φιλικό που έγινε προάλλες στο Πάνος Γιαννακόπουλος, γιατί ομολογουμένως δυσκολεύτηκε αρκετά και δεν έπαιξε και τόσο καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έπαιξε τόσο καλή άμυνα. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι πιο διαβασμένος τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Μπράντοβιτς για να αντιμετωπίσουν καλύτερα κυρίως ο Τζέντι Όσμαν, ένα παίχτη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά και τον Μπριν Ταερή, που σε περίπτωση που αγωνιστεί, τώρα τον βλέπω πάρα πολύ καλά. Μόλις τώρα κάρφωσε στο ζέσταμα, προερχόμενος από ρήξη μενίσκου, θα είναι σίγουρα ένας παίκτης, ένας ρυθμιστής για το μάτσαμα, παίξει καλά.
0: Ναι, κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσω, Απόστολε, μήπως με το δεδομένο ότι παίζουν Τρίτη Τετάρτη Ευρωλίγκα και Euro Cup, εντάξει, το θέλουν τον τίτλο να προχπάνε τελικό, όμως κάνουν και λίγο φρένο.
2: Εν προκειμένου, δεν υπάρχει αυτό σαν σκέψη, τουλάχιστον από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας, πλέον καταλαβαίνεις ότι στον Παναθηναϊκό όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους αξία, γιατί έπαθε και έμαθε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Έχασε μάτς με τον Κολοσσό, έχασε μάτς με τον Ηρακλή, από τον Άρη. Δεν μιλάμε μόνο για την EuroLeague, που εντάξει, το 0-2 από τη Βαλένθια έγινε 3-2. Okay, δεν ήταν κακή ομάδα η Βαλένθια, αλλά έχασε παιχνίδια τα οποία δεν τα περίμενε και τα προσέγγισε πιο αλαζονικά και πιο χαλαρά από ό,τι το χρειαζόταν. Πλέον με τον Ζήλικο Μπράδοβιτς στον πάγκο δεν υπάρχει αυτό. Και στα φιλικά θα δεις κάθε φορά να είναι όρθιος, να δίνει οδηγίες. Και ακόμα πιο πολύ τον Ισπανό βοηθό του, τον Ισκέρδο, που είναι πάρα πολύ έντονος και ενεργητικός. Και ο ίδιος ο Ντίνος Μίτο Γλουμάλης, στις παράλληλες, είπε ότι του δίνει και ένα πολύ ιδιαίτερο και καινούριο vibe, γιατί η προηγούμενη βοηθή, που η περσινή, ας πούμε, είχαν λιγότερη ανάμιση και συμμετοχή πέραν του Χρήστου Σερέλη.
0: Τώρα σε σχέση με τον Αταμάν. Ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σας έχουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη από το Περιστέρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Πάντα στην παρέα μας, Inter Veteran Live Casino, πιο αναμενόμενο από ποτέ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε, σας χρωστάμε τον Εμπαπέ και αμέσως μετά σύνδεση με το Augsburg. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ στο γόνατο δεν αποδείχθηκε σοβαρός, καθώς ο Γάλλος άσος της Ρεάλ θα απουσιάσει μόνο 2 εβδομάδες και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Ρεάλ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή χθες στον αγώνα της Γαλλίας στην Τουρκία, στο Κοτσαέλι, με πρόβλημα στο γόνατο. Πέτυχε τον γκολ στο 54ο λεπτό, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που οι Γάλλοι κέρδισαν 1-0 στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Nations League. Και στη συνέχεια έγινε αλλαγή. Επέστρεψε στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Οι αρχικές εκτιμήσεις των Μερέγκες για το διάστημα απουσίας του ήταν τελικά καθησύχασαν, γιατί τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι θα λείψει 10 ημέρες με 2 εβδομάδες. Εκεί ήταν, λέει, το σχετικό. Η ανακοίνωση μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει διαγνωστεί με υπερέκταση ισοπίστιας αθρικής κάψας του αριστερού γόνατος. Θα παρακολουθούμε την αποθεραπεία του, τονίζεται στην ανακοίνωση της Real Madrid. Με τα ισπανικά μέσα να στέκονται στον περιορισμένο διάστημα απουσίας του άσου της Ρεάλ. Οπότε θα είναι κανονικά, θα το δουν οι Έλληνες φίλαθλοι στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Νοέμβριο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, καλησπέρα Βασίλη και πάλι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Συνέντευξη τύπου είδατε, κάνατε, μισή ώρα το ρωτάγατε. Mm-hmm. Τι το ρωτάγατε, την Άρτα, τα Γιάννα και την Κέρκυρα? Μισή ώρα συνέντευξη τύπου. Δηλαδή,
1: λίγοι ήτανε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς πρώτα τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος μίλησε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ήταν ο Έλληνας παίκτης που μίλησε, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο διεθνής άσος της Arsenal αρχικά. Βασίλη, και μένει στη γραμμή σου.
2: Σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο. Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο, και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
0: Βασίλη, το γεγονός ότι επιλέχθηκε ο Χρήστος Τζόλης, που έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλή παρουσία στην Arsenal, είναι και ένα στοιχείο ότι να βγαίνει μπροστά ένας παίκτης που είναι προβλημένος στην Αγγλία, απέναντι, με δεδομένο ότι έχει απέναντι τη Γερμανία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που το βάζουμε στην κουβέντα.
1: Βεβαίως, και το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης στην αναμέτρηση με την Σερβία. Οπωσδήποτε έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Προφανώς και η μεταγραφή, η τεράστια μεταγραφή που έχει πάρει την Arsenal, έπαιξε και αυτή από την πλευρά της, είχε και αυτή από την πλευρά της τη δική της σημασία. Και συνήθως όταν ένας ποδοσφαιριστής επιλέγεται για τη συνέντευξη τύπου, να πούμε και αυτό, ναι, συνήθως επιλέγεται και για την αναμέτρηση. Οπότε φαντάζομαι ότι δικαιωματικά και αύριο θα έχει ρόλο στην δεκάδα. Από εκεί και πέρα έδειξε, κράτησε χαμηλά τους τόνους, δεν απογειώθηκε στα σύννεφα από ό,τι συνέβη, όπως πάντα ήταν ο Χρήστος Τζόλης, και επισήμανε ουσιαστικά ότι αυτό που δημιουργήθηκε κόντρα στη Σερβία για την αποτελεσματικότητα, δηλαδή, δεν πρέπει να συνεχιστεί αύριο, γιατί η Εθνική δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο και θα πρέπει η ποιότητα που υπάρχει στο επιθετικά να μεταφραστεί και σε γκολ. Από εκεί και πέρα.
0: Να πάμε να. Ναι, πες μου, τέλειωσε με τον Τζόλι.
1: Ναι, και ότι κράτησε επίσης είναι ένα παιδί ποιον τόνων. Εκεί που του αναφέρανε ότι τόσα καλά λόγια από όλους. Έσκυψε το κεφάλι και είπε ότι αυτό που. Το ηχητικό που έπαιξε και εσύ, ότι τον ακούει κάποιος από τον αντίπαλο προπονητή, σίγουρα είναι να ακούει καλά λόγια, σίγουρα με τιμάνε. Ωστόσο, η δουλειά μου είναι αυτή, να παίζω καλά, να έχω διακρίσεις, να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Λοιπόν, τώρα, πριν περάσουμε στο Γιωβάνοβιτς, που ήδη ο Γιώργος Τσιβελκίδης ετοιμάζει εδώ καταιγισμό Γιωβάνοβιτς, θέλω να σταθούμε λίγο στον Γιούργε Κλοπ. Νέος προπονητής στην Εθνική Γερμανίας, με ελλείψεις, έχει ελλείψεις. Μίλησε, θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε, στην Εθνική Γερμανίας, με ελλείψεις.

0: έχει ουσιαστικά, θα πω ότι έχει ενθουσιάσει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Δηλαδή θεωρούν ότι με αυτόν τον άνθρωπο, με το άγγιγμα ενός κουμπιού, σε εισαγωγικά, ότι θα μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε την προηγούμενη τριετία και προφανώς έφερε και την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ακούγοντας τα όσα είπε ο Κλοπ, εξέφρασε ένα τεράστιο σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες διεθνείς και είπε πραγματικά, έπλεξε το εγκόμενο της εθνικής ομάδας, κάτι που σίγουρα δημιούργησε αίσθηση, σίγουρα μας υπολογίζουν, σίγουρα προσδοκούν ότι θα μπορέσουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη, βεβαίως στον πρώτο εντός έδρας αγώνα που θα κάνουν, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια ποιότητα στην Ελλάδα, μα το ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ξεχωρίζω τον Τζόλι, ξεχωρίζω τον Παυλίδη, θεωρώ, είπε, ότι είναι η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φράση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αποτυπώνει του πώς ακριβώς θα μας αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υποτίμησης. Υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλο σεβασμός σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτή την νέα εποχή που διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Ο Βασίλη Παπαδόπουλε μένει στη γραμμή. Για να τον ακούσουμε. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν πολύ καλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν σκληρά ως ομάδα. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την εθνική Ελλάδα. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο. Αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδος. Έχει τον Τζόλι, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ανέφερε ο Γιούργκερ Κλοπ, ο οποίος ακόμα ρωτήθηκε για τον πρώην παίκτη του, τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδαμε και τη σέντρα του στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα, είπε ο Γιούργκερ Κλοπ. Βασίλη Παπαδόπουλε, εκθιάζει τους πάντες και την εθνική μας ομάδα ο Κλοπ. Έπεσε η γραμμή, να το ξαναπάρουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς να ακούσουμε το... Όχι, θα πάμε στην ώρα, διότι πλησιάζει 9, συντονισμένη πάντα στον Real FM. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας, και επιστρέφουμε πάλι με την Γερμανία.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της

και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: δεν αφήνεις αυτούς κάποιο άλλο περιθώριο να σκέφτονται ότι θα πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης, και βεβαίως ενώ έχει προηγηθεί και το ισόπαλο 1-1 της Ολλανδίας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, το οποίο μάλιστα η Γερμανία είχε προηγηθεί και τελικά ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης από τον Γκάκπο. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι αυτά τα λόγια είναι, πρέπει να υποθούν για να υποθούν. Θεωρώ ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Κλοπ δεν υποκρίνεται ποτέ. Επέστρεψε τώρα μετά από ένα χρονικό διάστημα που έμεινε ανενεργός και οπωσδήποτε θέλει να συνδυάσει τον τεπούτο του αυτό μπροστά στους 30.000 συμπατριώτες του με το τρίποτο της νίκης.
1: Και μην ξεχνάμε, ότι... πριν περάσουμε στον Γιωβάνοβιτς, ότι η Γερμανία στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο ήταν στα αζήτητα, δεν έκανε κάτι.
0: Ήτανε στα αζήτητα.
1: Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Με τον Γιούγκελ, με τον Νάγκελσμαν, τον πάγκο, αυτό που μας μεταφέρθηκε εδώ και από πολύ κόσμο που μένει στη Γερμανία και παρακολουθεί την ομάδα, είναι ότι περιμένανε πώς και πώς να ολοκληρωθεί η συνεργασία μαζί του. Δεν βλέπανε κάτι θετικό σε όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Ήρθε ο αποκλεισμός από την Παραγουάη στα πέναλτι στο πρόσφατο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει. Έπρεπε να υπάρξει ένα ηλεκτροσόκ σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική υπερδύναμη που λέγεται Γερμανία. Αυτό το ηλεκτροσόκ ακούει στο όνομα του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος ήρθε, έκανε συμβόλαιο για 4 χρόνια, μέχρι το 2030 δηλαδή. Ενώ να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο επίσης προξένησε εντύπωση, ότι κάλεσε 44 παίκτες, Δημήτρη.
1: Στην αρχική κλίση.
0: Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε, είναι 24 παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν για τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Ελλάδα, τα 2 παιχνίδια δηλαδή της 24ης και 27ης Σεπτεμβρίου, και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 20 ποδοσφαιριστές οι οποίοι προετοιμάζονται και οι οποίοι θα έρθουν μαζί με 4 ποδοσφαιριστές από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 24ρα, και μάλιστα αυτοί θα γίνουν δύο ακόμη, θα υπάρξουν δύο ακόμη προσθήκες, καθότι Μουσιάλα και Κάι Χάβετς είναι τραυματίες και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το προπονητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας. Μια κίνηση λοιπόν εντελώς.
1: Και πήρε το Βίρτιτς στο μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, κάλεσε ήδη. Δηλαδή, ναι, έχει λύσεις όμως. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχει λύσεις.
0: Έχει λύσεις. Βεβαίως δεν είναι σε καμιά περίπτωση η Γερμανία που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει μια τεράστια επανεκκίνηση. Αυτοί ελπίζουν ότι θα το βρούνε στο πρόσωπο του Κλοπ. Και από εκεί και πέρα αναφέραμε ότι δύο μεγάλες απώλειες.
1: Ρωτήθηκε ο κύριος Γιωβάνοβιτς, ρωτήθηκε για τις απώλειες αυτές. Για να ακούσουμε τι είπε συνέντευξη τύπου ο Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι.
2: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η λογική απάντηση του Γιωβάνοβιτς. Τώρα, τα υπόλοιπα, τι άλλο είπε ο Γιωβάνοβιτς, έχουμε ηχητικά, θα τα ακούσουμε, αλλά πάμε σε τίτλους. Τι ανέφερε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην συνέντευξη που παρακολούθησες, Βασίλη?
0: Ότι αρχικά με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ότι μια σύνοψη κάνω στα πιο σημαντικά, ότι ρωτήθηκε για το παιχνίδι με τη Σερβία και είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Κάποιος το εκμεταλλεύεται και κάποιος χάνει από αυτό. Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι κρατάει και τι πετάει από αυτό το πράγμα. Και είπε, εννοώ από την αναμέτρηση με τη Σερβία, ζητώ συγγνώμη. Και είπε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στην ανασταλτική λειτουργία. Αφήσαμε κάποιους χώρους και έτσι δημιουργήθηκαν κάποια θέματα στην ελληνική άμυνα, στην ανασταλτική λειτουργία. Από εκεί και πέρα κρατάμε την ένταση που δείξαμε, την αντίδραση, την προσήλωση στο πλάνο και το γεγονός ότι παίξαμε κάθε το ποδόσφαιρο και καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ρωτήθηκε πολλές φορές για το ότι τι μπορεί να προσθεθεί σε αυτή την εθνική ομάδα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύνολο 11 ποδοσφαιριστών που δεν θα υπάρχει καμία αδυναμία σε καμία θέση. Οι συνάδελφοι προφανώς θέλησαν να πούν αν υπάρχει κάποια αδυνατότητα.
1: Για τη μεσαία γραμμή γίνεται πολύ.
0: Του αμυντικού χαφ.
1: Ναι, γίνεται γιατί το ρώτησαν, για τη μεσαία γραμμή το ρώτησαν και στο Βελιγράδι μετά το μάτς και σήμερα του έχουν κάνει δύο ερωτήσεις.
0: Βεβαίως πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε για το Δημήτρη Κουρμπέλη. Πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος έχει ακούσει τα μοίρια όσα.
1: Ναι, αλλά ήταν από τους καλύτερους.
0: Ποια είναι η προσφορά του.
1: Ήταν από τους καλύτερους, νομίζω.
0: Στο... αυτές, ο MVP.
1: Στο παιχνίδι με τον στο Βελιγράδι.
0: Βεβαίως, δεν έκανε λάθος. Δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Κόντρα, επαναλαμβάνω, σε όσα ακούγονται, βεβαίως, ποδόσφαιρο δεν θα κάνουμε με τα social media και με τα το όσα λέγονται και ακούγονται.
1: Έτσι,
0: το ποδόσφαιρο είναι χορτάρι, είναι αγωνιστικός χώρος, εκεί κρίνονται τα πάντα. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε όντως και δύο φορές κιόλας τι γίνεται για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και είπε ότι από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την ΕΠΟ, ανέφερε την προσπάθεια της Ομοσπονδίας μέσω του Κυπέλλου Ελλάδος και μέσω της ύπαρξης δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στο ότι να τονιστεί το ελληνικό στοιχείο, να υπάρχουν, να παράξει το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερους ποδοσφαιριστές και μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται, ωστόσο ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου προκειμένου όλο το σύστημα να αρχίζει να δουλεύει καλύτερα. Από εκεί και πέρα σε ερώτηση...
1: Να βάλεις μια ανατελεία, σε παρακαλώ. Ερωτήθηκε για τη μεσαία γραμμή δύο φορές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση που του κάνανε για τη μεσαία γραμμή, Βασίλη Παπαδόπουλε, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στη Γερμανία. Μένει στη γραμμή σου.
2: Θεωρώ ότι σίγουρα το ελληνικό και γενικώ το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιουργήσε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να σαν χώρα να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με τέσσερις πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ότι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα. Βασιλή, εσύ τι το ρώτησες?
0: Το ρώτησα σε ό,τι έχει να κάνει με το... Δεν ξέρω αν
1: ακούγομαι. Ναι, σε ακούμε, για πες.
0: Ωραία. Τον ρώτησα σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτή την κλοπομάνια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Γερμανία. Αν πιστεύει ότι οι γηπεδούχοι με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την αλλαγή πλάνων που υπάρχει, αν τον φοβίζει αυτό το πράγμα, πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει? Αυτή ήταν η ερώτηση που έγινε από μένα. Και
1: δηλαδή το ρώτησες για την αλλαγή προπονητή που έχει η Γερμανία.
0: Για την αλλαγή προπονητή και για το πώς η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή.
1: Ναι.
0: Ούσα αντιμέτωπη για πρώτη φορά με αυτή τη νέα Γερμανία εδώ στο Augsburg. Και είπε ότι η Γερμανία δεν έχει άγχος, ότι ο Κλοπ έχει προφανώς ένα διαφορετικό σκεπτικό από τον προκάτοχό του, ότι σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό, ότι έχουν μεγάλη ποιότητα, ότι βγάζουν ένταση, ότι βγάζουν κάθε το ποδόσφαιρο για να μπορέσουν να αντιστρέψουν την κατάσταση και να επιστρέψουν και αυτοί στο δρόμο των επιτυχιών.
1: Για να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Γιοβάνοβιτς.
2: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. να ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού από το τρόπο παιχνιδιού που ακολουθήσε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο. Και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Βασίλη Παπαδόπουλε, επιστροφή στη Γερμανία ήταν η απάντηση στην ερώτηση που του έκανε, σωστά?
0: Ναι. Τώρα. Κατά πόσο είναι πραγματικότητα στη National Mannschaft μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στο αυριανό παιχνίδι.
1: Τώρα, στο αυριανό παιχνίδι και θα κάνει αλλαγές. Σύνθεση δεν λέει. Θα κάνει αλλαγές εσείς τι αίσθηση? Είδατε και προπόνηση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είδαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Προφανώς όμως αυτά δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα. Ρωτήθηκε για τους δύο τραυματίες και είπε ότι και ο Μαυροπάνος είναι ok, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε, αντικατασταθεί στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Σερβία και πριν η Ελλάδα φτάσει στην απόλυτη ανατροπή. Ενώ είπε ότι και είπε για τον Μπάμπη Κοστούλα ότι το παιδί είναι παλικάρι, είπε, και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Θυμίζουμε ότι ο Κοστούλας έκανε κάποια ράματα στο πόδι και άντεξε μέχρι το 63ο λεπτό. Ωστόσο φαίνεται ότι θα συμπεριληφθεί κανονικά στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αυριανή αναμέτρηση. Βλέποντας την ενδεκάδα όπως έπαιξε στην αναμέτρηση με την Σερβία, θεωρώ ότι δύσκολα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Δηλαδή ο κορμός θεωρώ ότι θα μείνει ίδιος, ίσως μεσοεπιθετικά μετά και την χρησιμοποίηση των 5 επιθετικών, ίσως δούμε και το Δουβίκα σε ρόλο.
1: Από την αρχή,
0: καλύτερα. Ναι, μιλάω για την αρχική ενδεκάδα. Αλλά είναι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή να πει κάποιος. Μπορεί ο Ιβάν να έχει στα πλάνα του να κάνει κάποιες αλλαγές για να ξεκουράσει και κάποιους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιχνίδι μέσα σε 72 ώρες και είναι ένα παιχνίδι και πάλι εκτός έδρας και πάλι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο.
1: Και ότι έρχονται και άλλα δύο μες την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι τα δύο παιχνίδια της Τούμπας την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη. Την ερχόμενη στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία και βεβαίως μια ρεβάνς την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, την ρεβάνς, σε εισαγωγικά αν θέλετε βάλτε τη λέξη, κόντρα στη Γερμανία με διαφορετικό πρόσωπο όπως αναφέραμε και πριν και με εντελώς διαφορετική σύνθεση από τον Γιούργεν Κλοπ. Από εκεί και πέρα κοιτάζω εδώ κάποιες σημειώσεις για να δούμε αν έχει υποθεί και κάτι άλλο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Τον ρώτησαν ότι αν πάρουμε πρώτη-δεύτερη θέση.
0: Ναι, βεβαίως, το έχω μπροστά
1: μου. Το έχεις μπροστά σου, να ακούσουμε τι είπε και θα έρθουμε σε σένα.
2: Δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
1: Οπότε αρχικός στόχος είναι η παραμονή, από εκεί ξεκινάμε, Βασίλη Παπαδόπουλο. Το λέει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάτε όλοι από αυτές τις δηλώσεις.
0: Βεβαίως, θέλει η ομάδα να παραμείνει σε top επίπεδο, θέλει να παραμείνει στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θέλει να δίνει αγώνες με τέτοιες ομάδες. Ωστόσο, αυτό δείχνει και την φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αναλωνόμαστε στο τι θα κάνουμε μόνο με τη Σερβία και πώς θα πάρουμε τους 6 πόντους εκεί. Θέλουμε να κοιτάξουμε τους πάντες στα μάτια. Ένας προπονητής ζει πάντα μέσα σε αυτό. Έχει πάντα στόχο την υπέρβαση. Δεν θα μείνει ικανοποιημένος από την τρίτη θέση, να το πούμε εντελώς κοινικά. Θα κοιτάξει ό,τι μπορεί παραπάνω. Το γεγονός ότι αύριο είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, σε μια διαφορετική εποχή, ίσως στην προσωπική μου άποψη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, επειδή είναι Γερμανία, ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου, πόσο πιεστικό, μα το είπε κιόλας ότι περιμένουμε έναν αντίπαλο πιεστικό και ίσως εμείς να μην μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Το ανέφερε ξεκάθαρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος επίσης για μένα είναι σημαντικό, ναι, αυτό που ανέφερε, ότι η Ελλάδα λείπει από τις μεγάλες διοργανώσεις για πάρα πολλά χρόνια και είναι ευκαιρία μέσω της διοργάνωσης του Euro του 28 να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί και η Ελλάδα να σταματήσει να λείπει από τα μεγάλα ραντεβού, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το ευρωπαϊκό είτε με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα, σύνθεση, αν σε ρωτήσω να μου πεις, δεν θα μου πεις.
0: Δεν θα σου πω.
1: Δεν θα μου πεις.
0: Δεν θα σου πω, γιατί δεν θέλω να προτρέξω. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει την τελευταία στιγμή. Πιστεύω
1: ότι
0: θα είναι ο ίδιος. Αλλά δεν ξέρει κανείς, ναι, αν θα κοιτάξει να το χτυπήσει κι αυτό, ή αν να το χτυπήσει, εννοώ αν θα κοιτάξει να βάλει την ίδια ένταση και πίεση προκειμένου να πάρει και αυτό το παιχνίδι, ή θα κοιτάξει να προστατέψει λίγο τα ανώτα του για να είναι στα δύο επόμενα παιχνίδια, τα εντός έδρας, να πάρει κάτι περισσότερο από βαθμούς. Απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το γήπεδο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που
1: θες να αναφέρουμε. Όχι, να μας πεις απόψε τι έχει το πρόγραμμα. Σνίτσελ έχει ή κάτι άλλο από πλευράς φαγητού? Σνίτσελ εκεί στο Άουσμπουργκ. Τι καλό έχει στο Άουσμπουργκ, ή ωραία λουκάνικα?
0: Είναι πολύ όμορφη πόλη. Ναι. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Αυτό κάναμε ένα γύρο το πρωί που είχαμε λίγο την δυνατότητα για 1-2 ώρες. Πολύ πάρκο, ρε παιδί μου, πολλές οικογένειες, πολλά παιδάκια. Ναι. Πολύ πράσινο. Δηλαδή, μια πόλη που δεν είπε κανένας ότι είναι κάτι το εξαιρετικό στη Γερμανία, ας πούμε. Είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία όσο και να παλεύεις κάτω, ας πούμε, στην Αθήνα δεν πρόκειται να τα δεις.
1: Μάλιστα.
0: Διάβουμε μεσά.
1: Δεν μου απάντησες κλείνοντας τι θα έχει το μενού απόψε. Θα μας το πεις αύριο μετά τις 7 που θα σε έχουμε στη γραμμή μας. Βασίλη Παπαδόπουλο, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, νομίζω ότι σας έχουμε καλύψει με την ανταπόκριση του Βασίλη Παπαδόπουλου live από το Augsburg. Θα παίξουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τζιβελικίδης για το παιχνίδι, για το αυριανό παιχνίδι με τις δηλώσεις του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Αυτή την ώρα στο μπάσκετ 17-8 θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Super Cup στην διοργάνωση που γίνεται στο Περιστέρι. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Με ιντιλά ρυθμικά θα σας πούμε UEFA Nation League πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο Αγγλία, Ισπανία και 10 παρατέταρτο Τσεχία, Κροατία. Δεύτερη κατηγορία τελικό στη Λουμπλιάνα το απόγευμα Σλοβενία, Σκωτία 0-0. 10 παρατέταρτο Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Τρίτη κατηγορία Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία 0-7. Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2. Ισλανδία Εστονία 1-1. Νήσι Φερόες Καζακστάν 1-1. 10 παρατέταρτο Αλβανία Λευκορωσία, 10 παρατέταρτο Σλοβακία Μολδαβία.

0: Λοιπόν, τώρα θέλει 3 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 20-12 προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη τοποθέτηση που έκανε στην σημερινή συνέντευξη τύπου για το τι πρέπει να βελτιώσει η εθνική ομάδα, ρωτήθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως το παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
0: Ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει σε φρεσκάρισμα, δηλαδή σε αλλαγές κόντρα στη Γερμανία. Να ακούσουμε τι πει ο κ. Γιοβάνοβιτς.
2: Coach, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το format αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα. Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα?
1: Είναι καινούριο πράγμα για όλους μας. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα 2 χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα 2 διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά ένα βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους, και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα 4 παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατή. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας, και δεν είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες, 4 συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
0: Τελειώνει η πρώτη περίοδος στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 24-15 του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο. Κλείνουμε την ενότητα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάλι ακούσαμε νωρίτερα για τη μεσαία γραμμή. Τον ξαναρώτησαν πάλι για τις λύσεις που είναι λίγες στο θέμα της μεσαίας γραμμής.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το physical, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν όψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχουν να κάνουν και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να πάω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν. Έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν. Ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουνε αυτό το πράγμα, παίζουν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Παϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένο σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά okay. Ανάλογα με το πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω. Θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παικτών και θα παίρνουμε αποφάσεις γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
0: Και πρώτο δεκάλεπτο στο κλειστό του Περιστερίου, ο ΠΑΟΚ προηγείται 24-15 του Παναθηναϊκού.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία Μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

0: Στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Θα πάμε αμέσως εκεί, αφού σας θυμίσω. Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και Απόστολε Μαυράκη, δεν έχουν ξεκινήσει καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Χάνει 24-18 από τον ΠΑΟΚ. Μπήκε πιο δυνατά ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.
1: Πολύ πιο δυνατά ο ΠΑΟΚ και πολύ πιο συγκεντρωμένα, και μάλιστα με δύο πρώην παίκτες της ομάδας, τον Τέντι Όσμαν και τον Μάρκους Φώστερ, να πληγώνουν το διχτάκι του Παναθηναϊκού. 8 πόντους έχει ήδη ο Τούρκος. Forward 6 έχει ο Αμερικανός Γκάρτ, και ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι αρκετά άστοχος. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει μόλις ένα τρίποντο, το έχει χάσει και έχει 5 στα 9 τρίποντα. Γενικότερα δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πολύ πιο τολμηρός, πολύ πιο ορεξάτος και ενεργητικός μέσα στο παρκέ. Τώρα ο Μήτρου Λόγκ θα σηκωθεί τρομερή τάπα από το Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ψήγματα καλής άμυνας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν του έχουν βγει παντού. Βγήκε απέναντι τον Ραματζούκα, έχασε την μπάλα. Παναθηναϊκός που μέχρι στιγμής έχει βρει τους περισσότερους πόντους του από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Και μάλιστα αυτό που πλήγωσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό ήταν τα 7 επιθετικά rebound. Είναι μάλλον τα 7 επιθετικά rebound που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Έναντι 0 του Παναθηναϊκού που έχει συνολικά μόλις 6 όλα αμυντικά. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη βάση στο να αποσβολώσει τους Όσμαν, αλλά και τα γκάρντ του ΠΑΟΚ, με τον Πριν Ταϊρή επίσης να έχει ξεκινήσει δυναμικά για τον ΠΑΟΚ, και έπειτα να βρει καλύτερα looks και καλύτερες συνθήκες στην επίθεση ώστε να σκοράρει.
0: Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη, θα τον ακούσουμε και στο τέλος του ημιχρόνου. Στην Ισπανία η Μανρέσα, αντίπαλος τετάρτη του ΠΑΟΚ στο EuroCup, έχασε εκτός έδρας με 107-92 από την Bilbao πρεμιέρα στο Ισπανικό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Στο βόλεϊ στις 10 ο τελικός Γαλλία-Πολωνία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών. Νωρίτερα η Φιλανδία 3-0 σετ κέρδισε την Σλοβενία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση.

Και στην κοπηλασία το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ, στο Shanghai Sports Sprint, συγγνώμη, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Κοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγαλούπολης. Πέρσι είχε πάρει το αργυρό μετάλλιο, φέτος ο χρυσός Ολυμπιονίκης στον τελικό κέρδισε τον Βρετανό Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο, 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Είναι 500 μέτρα που εξελίσσεται μέσα στον ποταμό στην Σανγκάη. Σε 6-20 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Πρεμιέρα στην Α1 στο πόλο των ανδρών σήμερα. Το παλαιό Φάληρο νίκησε τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων 29. Ο Ολυμπιακός εύκολα τη Γλυφάδα 25-3. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου. Ναυτικός Όμιλος Χίου ΠΑΟΚ 10-10. Ο Πανιόνιος στο ντέρμπι νίκησε την Βουλιαγμένη 14-11. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου έπαιζε με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλωνας Σμύρνης διπλό κέρδισε 26-10. Αύριο 2.30 ώρα Εθνικός Πειραιά Ιδραϊκός και σε 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Κυλυσιακός. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 των γυναικών. Ο Ολυμπιακός εύκολα τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας 29-2. Ο Άλυμος εκτός έδρας στη Γλυφάδα 19-5. Η Βουλιαγμένη κέρδισε τον Εθνικό Πειραιά με 14-10. Τα Χανιά με τον Πανιόνιο ήρθαν ισόπαλα 10-10. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Πεκέ Βροντάδου Χίου 13-8. Και η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών κέρδισε την Ηλιούπολη με 15-8. Στην Α1 στο Χάντμπολ των Ανδρών, δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας που κέρδισε το Διομήδη Άργους 29-20. Η Δράμα εκτός έδρας κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τη Χάνθ 37-29. Στο Κιλκής ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κιλκής νίκησε τον Αθηναϊκό 32-28. Ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα το Ζαφυράκι Νάουσας 34-31. Στη Νίκαια ο Ολυμπιακός κέρδισε 39-21 τον τοπικό νεοφώτιστο Άρη Νικαίας. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 7 ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι από την ΕΡΤ2 Sports, παιχνίδι που θα γίνει στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου. Α1 στις γυναίκες στο Χάντμπολ, πρώτη αγωνιστική σήμερα. Η Πηλαία με το Πανόραμα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 21-28 κέρδισε το Πανόραμα. Ο νεοφώτιστος Αθλητικός Όμιλος Προσοτσάνης κέρδισε τον επίσης νεοφώτιστο Λεωνίδα Άγιον Αναργύρων 25-22. Στην Άρτα πέρασε νικηφόρα ο ΠΑΟΚ 39-24 την τοπική αναγέννηση. Στη Νέα Ιωνία ο Όμιλος Φίλων Νέας Ιωνίας νίκησε τον Αθηναϊκό 30-19. Αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 4 η ώρα στο Καματερό. Ο ΓΑΣ Καματερού υποδέχεται την ΑΕΚ. Μπαίνετε στο enikos.gr όπου βασικό θέμα άρχισε η μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΑΚΑ της Άννας Βύση. Δείτε βίντεο. Ακόμα τραγωδία στην πλάκα, στο δεύτερο όροφο στρέφονται το ενδιαφέρον των ερευνητών της ΔΑΕ. Κατασχέθηκε τμήμα, αναφέρει ο enikos.gr, κατασχέθηκε τμήμα του κεντρικού αγωγού. Ακόμα θάνατος Μαζονάκη, πάντα διαβάζουμε στο enikos.gr. Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω, λέει ο υπνοθεραπευτής. Τι απαντά για το μήνυμα, θα τον στριμώξω. Στο enikos.gr διαβάζω ακόμα τραγωδία με εξενερκούς στην πλάκα. Για μήνα του μέλητος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των τουριστών. Real.gr επίσης διαβάζεται το πρωτοσέλιδο της Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Το βασικό θέμα της Real News για τον Ερντογάν, με επίσης πολύ καλά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις κυκλοφορεί η Real News. Ακόμα τραγωδία με 6 νεκρούς στην πλάκα που στρέφουν τις έρευνες οι αρχές για την κατάρρευση του κτηρίου.
κατάρρευση κτηρίου στην πλάκα, τα πρόσωπα της τραγωδίας, Νιόπαντρου το ένα ζευγάρι τουριστών. Στη Μύκονο, άγριο ξύλο, τουρίστα που κλώτησε γάτα με βίντεο από αυτό που έγινε στο νησί των Ανέμων. real.gr και ενικός.gr, όλη η ενημέρωση.

Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. 31-23 του Παναθηναϊκού. Θέλει 4 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο στο κλειστό του Περιστερίου. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup των ανδρών. Θυμίζω στο μπάσκετ ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός 93-80 κέρδισε την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό στις 8 το βράδυ τελικό στο Περιστέρι, με τον νικητή από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που παίζουν τώρα. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας.

Την αποθέωση γνώρισε στην αρχή της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο από δεκάδες χιλιάδες θεατές η Άννα Βύση σε αυτή την μαγική βραδιά που έχει ετοιμάσει η δημοφιλής τραγουδίστρια, που άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι Αιγαίο, δίνοντας έναυσμα σε ένα σόου διάρκειας περίπου 3 ωρών.

σταμάτα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Έχει μειώσει ο Παναϊκός. 31-28 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Θέλουμε τρία λεπτά για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου, με έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο. Τώρα έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός, 29-31 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Για την πρώτη κατηγορία του Nation League άρχισε το παιχνίδι Τσεχία-Κροατία, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το Αγγλία-Ισπανία, πάντα για την πρώτη κατηγορία.

0: 34-29 μπροστά. Θέλει 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού πριν το ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, Αγγλία, Ισπανία. Τι βλέπεις?
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα βλέπεις, ε. Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην δεκάδα της Ισπανίας με τον Έρικ Γκαρθία να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί του γόνατο και τη θέση του να παίρνει ο Πουμπίλ. Η Ισπανία, Σιμών, τερματοφύλακας Πουμπίλ, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Ουίλιαμς, Τόρες είναι η σύνθεση της Ισπανίας. Η εθνική της Αγγλίας, Τράφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκέι, Οράιλ, Άντερσον, Λουίς, Σκέλι, Σακά, Μπέλιχαμ, Γκόρντον και Χάρι Κέιν είναι η σύνθεση της ομάδας του κυρίου Τούνχελ.
1: Καταρχάς, Δημήτρη, από τη στιγμή που πρόκειται για δύο από τις κορυφαίες ομάδες που απολαύσαμε στο πρόσφατο Μουντιάλ,
0: ναι,
1: με τους πρωταθλητές κόσμου και την Αγγλία η οποία νίκησε στο μικρό τελικό τη Γαλλία και τερμάτισε τρίτη, μόνο και μόνο αυτό νομίζω τα λέει όλα. Περιμένουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι που για Σαββατόβραδο για όσους αποφασίσουν να μην
0: δεν έχουν πάει στη Δύση και δεν θέλουν να βγουν έξω,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ό,τι καλύτερο. Παράλληλα με τον μπάσκετ, το μπάσκετ φυσικά θα τελειώσει νωρίτερα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι από τις ομάδες. Όλες υπάρχει ανησυχία, είπα για τον Κουντούρη που χτύπησε στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων που χέρισε 3-0 την Γεωργία στην Τυφλίδα και πλέον αρχίζει και κλειδώνει την, είσοδο στα τελικά, για τα πρόκριση για τα τελικά. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, είναι ένα διάστημα στο οποίο οι περισσότερες ομάδες, υπολειτουργούν, ναι, μπορούμε να πούμε, διότι έχουν πολλούς ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν στο εξωτερικό με υποχρεώσεις στις εθνικές τους ομάδες. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι και η ΑΕΚ, λείπουν 13 διεθνείς της στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρκο Νίκο...
0: Το παστέλωσε η Ισπανία, 1-0...
1: Θέμα χρόνου ήταν.
0: Στο δεύτερο λεπτό με το αγόρι.
1: Με το αγόρι, ε.
0: Με Γιαμάλ.
1: Μάλιστα. Λαμίν Γιαμάλ. Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: εκτικό για ένα μάτς το οποίο έτσι κι αλλιώς περιμέναμε πολλά γκολ. Ένθεν κακή. Θέλω νομίζω και οι Άγγλοι κάποια στιγμή θα βρουν την ευκαιρία τους με τον Γκέιν. Έχουν και αυτοί σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, λέγαμε για την ΑΕΚ ότι λείπουν πολλοί παίχτες από τις τάξεις της. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκολιτς έχει προγραμματίσει δύο φιλικά σε αυτό το διάστημα της ανάπαυλας. Στις 29 του μήνα με την Καλυθέα και στις 4 του Οκτώβρη με τον Πανετολικό. Θέλει να διατηρήσει όσους ποδοσφαιριστές έχει στα σπάτα σε εγρήγορση. Για την ΑΕΚ ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο διάστημα τον Οκτώβρη με την επανέναρξη της σεζόν, των υποχρεώσεών της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 10 του μήνα, ημέρα Σάββατο, παίζει στις 7.30 το απόγευμα με τον ΟΦΗ. Τον υποδέχεται ο ΟΦΗ, από τον οποίο η τελευταία της εμπειρία ήταν ο Δενηρής στον τελικό του Super Cup. Αλλά ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που και πέρυσι την είχε αποκλείσει στις 14 του Γενάρη σε νοκάουτ μάτς για το κύπελο. Συνεπώς εξελίσσεται σε κακό δαίμονα της ΑΕΚ ΟΦΗ και η ΑΕΚ, λοιπόν, θα πρέπει να προσέξει πολύ αυτό το μάτς στις 10 του Οκτώβρη. Και βεβαίως υπάρχουν τα δύο σπουδαία μάτς στην Αγγλία για το Champions League. Στις 14 του μήνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge, στο ουδέτερο Λονδίνο. Υπάρχει διακοπή, δεν θα παίξει η ΑΕΚ, έχει ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο μάτς στις 24 του μήνα στο Etihad με την Manchester City. Είναι παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Βεβαίως περιμένουμε και άλλα σπουδαία μάτς. Για παράδειγμα, το Σάββατο που παίζει η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, την αμέσως επόμενη θα έχουμε μεγάλο παιχνίδι στο στάδιο Καρασκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι αιωνίων. Συνεπώς και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν επίσης όρις τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πρώτος και αίτητος με 5 νίκες σε 4 αριθμούς αγώνες. Ο Ολυμπιακός με τον Αλγουαθίλ και εκείνος θέλει μία νίκη γόητρου και ουσίας. Νομίζω, λοιπόν, ότι με το που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα έχουμε βεβαίως μέρες μέχρι τότε. Μεσολαβούν τα μάτια εθνικής μας αύριο στο Augsburg με την Γερμανία και την ερχόμενη Πέμπτη με την Ολλανδία στην Τούμπα. Όταν θα ξαναρχίσει όμως το πρωτάθλημα, νομίζω ότι τους ακροατές μας, τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιρόφιλους, τους περισμένους σπουδαία μάτια σε Ευρώπη.
0: Κλείνοντας να σου πω εγώ ότι ο Γιάκουτζιτς έβαλε 3 γκολ στο παιχνίδι το K21 των ελπίδων της Κροατίας κόντρα στην Ουγγαρία. Έβαλε γκολ μέχρι και με ψαλιδάκι, έκανε hat-trick ο Γιάκουζιτς του Παναθηναϊκού. 3-1, οι Κροάτες κέρδισαν τους Ούγγρους.
1: Επιτρέπετε εδώ ένα σχόλιο.
0: Ναι, γρήγορα παρακαλώ.
1: Ο Γιάκουζιτς ακόμα δεν έχει δείξει το 100% στον Παναθηναϊκό. Περιμένει πολλά ο Νέιστρουμπ από αυτόν. Και νομίζω ότι και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού προσμένει από τον νεαρό Κροάτη να δείξει το μεγάλο του ταλέντο. Γι' αυτό άλλωστε και αποκτήθηκε.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Θα σε έχουμε και αύριο στην παρέα μας. Είπα για τους Κροάτες, τους Ελπίδες. Η Εθνική Ελπίδα, η δικιά μας, κέρδισε 3-0 εύκολα την ομάδα της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Τώρα, τα παιχνίδια ξεκίνησαν και τα δύο για την πρώτη κατηγορία. Αγγλία, Ισπανία, είπαμε 0-1 από το δεύτερο λεπτό με τον γκολ του Γιαμάλ. Και η Τσεχία με την Κροατία είναι στο 0-0. Στο μπάσκετ, 34 ο Παναθηναϊκός, 36 ο ΠΑΟΚ. 38 ο ΠΑΟΚ, πάντα στην παρέα μας ήταν η Inter Veteran Live Casino, πιο αναμένο ποτέ. Ο Λάσκαρης Αποκοραστός ήταν... Κοστόλη, συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι η δύναμη της συνήθειας... Σου ζητάω συγγνώμη, θα επανορθώσω αύριο. Λοιπόν, έλα Αποστόλη μου, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, είναι απομένουν 21,6 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω αυτή τη φορά με 4. Έχει καταφέρει αυτό το δεκάλεπτο να μαζέψει αρκετά την διαφορά. Είναι μπροστά το επιμέρους σκορ αυτό το δεκάλεπτο με το 19-14 και με πάρα πολύ καλή παρουσία να μαζέψει αρκετά την διαφορά. Είναι μπροστά το επιμέρους σκορ αυτό το δεκάλεπτο με το 19-14 και με πάρα πολύ καλή παρουσία του Χουάντζο Ραναγκόμεθ που έχει 7 πόντους και 5 rebound. Παρ' όλα αυτά, ο

0: Μιχάηλ Αλεξάνδερ έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Το ζωγραφιστό Παναθηναϊκός που ναι, μεν έχει μπει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο αμυντικά δείχνει ακόμα να μην έχει προσαρμοστεί τελείως στην περιφέρεια, στα γκάρτ κυρίως του ΠΑΟΚ και να βρίσκουν χώρους να τρυπούν, να απειλούν και μέσα. Από άποψη σκορ θα έχει πάει πολύ καλύτερα αυτό το δεκάλεπτο. Είναι πολύ πιο εύστοχο.
1: Γυρίζει το παιχνίδι κατά τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, όσο καλό και να τον πάω, διαθέτει ένα τσακ, δύο τσακ, καλύτερη ποιότητα.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη ποιότητα από τον Παναθηναϊκό, ειδικά στι αμυντικέ του λύσει και στο size. Είπαμε ότι αυτό ήταν ο λόγο που ο Ζέλικο Μπράντοβιτ άφησε εκτό τον Τζέριαν Γκραντ και αποφάσισε να έχει περισσότερο στη γραμμή των forward. Το δείχνει τώρα καθώς δοκιμάζει πιο υψηλά σχήματα. Ο Ζώτς του έχουν βγει, αλλά έχει δρόμο ακόμα μέχρι και το δεύτερο ημίχρονο προφανώς, ώστε να εδρεωθεί ο Παναθηναϊκός και μπροστά στο σκορ, γιατί υπενθυμίζουμε ακόμα είναι πίσω.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είναι αρκετοί και εδώ έχουμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δημήτρη Πέτρου, θα γυρίσει το παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Αποστολή Μαυράκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, 38-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στο δεύτερο ημιτελικό. Στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ. Έτσι αύριο στις 8 είναι ο τελικός ο Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ στον αυριανό τελικό. Η Εθνική Ανδρών αύριο 10:15 στο Augsburg κόντρα στην ομάδα της Γερμανίας. Ο Κλοπ εκθίασε την εθνική ομάδα ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων και είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας μιλώντας το μεσημέρι στους Γερμανούς δημοσιογράφους, παρά το γεγονός ότι δεν ρωτήθηκε. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.

0: στους 97,8.
1: Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται μετά από μήνες δουλειάς και άλλα που γεννιούνται σχεδόν κατά λάθος. Το Sweet Child of Mine ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το 1986 ο Slash έπαιζε κιθάρα χαλαρά στο σπίτι όπου έμεναν τότε οι Guns N' Roses και γεννήθηκε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο έμελε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εισαγωγικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

Where do we go? Where do we go now? Εμείς θα πάμε πάντως εδώ με το δικό μας τρένο μέχρι και τις 12 σε μια βραδιά, γι' αυτό εδώ το Σαββατόβραδο, που θα είναι αφιερωμένο σε αυτό που λέμε classic rock. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα για αυτό το δίωρο, εδώ το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου, θα επιλέγει και θα παρουσιάζει την καλύτερη μουσική για αυτήν εδώ την ώρα. Η προδιάθεση για το είδος της μουσικής που θα ακούσουμε σήμερα ξεκίνησε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε υπόψη μας ότι θα αρχίσει να φθινοποριάζει. Βροχερή μέρα λοιπόν και η σημερινή και η χτεσινή, και εκεί στις αρχές εβδομάδος είχαμε βροχούλα. Ξεκινάει το φθινόπωρο σιγά σιγά, καιρός να ξεχάσουμε το καλοκαίρι που περάσαμε, να πάει στο χρονοτούλα από των αναμνήσεων και να κοιτάξουμε μπροστά μας. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, το σημείο από όπου μας ακούτε. Κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Για τη συνέχεια έρχεται το Hold the Line, το οποίο είναι από εκείνα τα τραγούδια που αποδεικνύουν πόσο σημαντική μπορεί να είναι μια απλή, αλλά παράλληλα δυνατή μουσική ιδέα. Το έγραψε ο David Page, αυτός που παίζει τα keyboard στους Toto. Κυκλοφόρησε το 1978 στο μόνιμο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος και η χαρακτηριστική αρχή με το πιάνο αλλά και το δυναμικό μουσικό μοτίβο δημιουργούν αμέσως έναν ήχο που συνδυάζει rock, pop και την εξαιρετική μουσική τεχνική των Toto. Ενδιαφέρον είναι ότι οι στίχοι δεν ακολουθούν μια περίπλοκη ιστορία, μιλούν για μια σχέση όπου η αγάπη δεν έρχεται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Η φράση Hold the Line έγινε ουσιαστικά το κεντρικό μήνυμα. Περίμενε, κρατά τη θέση σου, γιατί η αγάπη έχει το δικό της χρόνο. Toto και Hold the Line.

Αυτή ήταν και η Τότο με το Hold the Line. Για τη συνέχεια έρχεται ο Bruce Springsteen με το Dancing in the Dark. Ένα τραγούδι το οποίο κρύβει πίσω από τον χορευτικό του ρυθμό μια αρκετά πιο προσωπική ιστορία. Ο Springsteen το έγραψε το 1984 για το άλμπουμ Born in the USA. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που αισθάνεται κουρασμένος, απογοητευμένος και εγκλωβισμένος στη στασιμότητα, αναζητώντας κάτι που θα του δώσει ξανά ενέργεια. Μουσικά όμως ο Springsteen και ο παραγωγός John Landau ήθελαν κάτι πιο σύγχρονο. Έτσι μπήκαν έντονα synthesizer και ένας χορευτικός ρυθμός, δημιουργώντας έναν ήχο διαφορετικό από τον παραδοσιακό που μας είχε συνηθίσει. Το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την τεράστια εμπορική επιτυχία του δίσκου. Και υπάρχει και ένα ιστορικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Στο περίφημο βίντεο Springsteen χορεύει με μια νεαρή, τότε Country Cox.

Dark του Bruce Springsteen. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα 15 λεπτά μετά τις 10 πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Ωστόσο τώρα λίγα τραγούδια έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με μια ιστορική εποχή, κυρίως με πολιτικά γεγονότα, όσο το Wind of Change των Scorpions. Ο Klaus Meine το έγραψε μετά την επίσκεψη του συγκροτήματος στη Σοβιετική Ένωση, σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ανατολής και Δύσης άρχισαν να αλλάζουν δραματικά. Ήταν το 1989, την εποχή της Περεστρόικα, λίγο πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ο Μάινε εμπνεύστηκε από την ατμόσφαιρα που συνάντησε στην Μόσχα και από την αίσθηση ότι ένας νέος κόσμος θα μπορούσε να γεννηθεί. Έτσι δημιουργήθηκε μια power ballad που δεν μπορούσε να μιλούσε για πόλεμο ή αντιπαράθεση, αλλά για αλλαγή και κυρίως για ελπίδα. Κυκλοφόρησε αρχικά στο Crazy World το 1990 και έως single το 1990.

Αυτή ήταν και η Scorpions με το Wind of Change. Να πω απλά ότι απόψε εδώ στη συντροφιά μας και στην υποστήριξη της εκπομπής μέσω της κονσόλας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, ενώ το τηλέφωνο, το ακουστικό σηκώνει η κυρία Βάσια Κούτρα. Υπάρχουν τραγούδια που έχουν γράψει την ιστορία τους μαζί με κάποια κινηματογραφική επιτυχία. Για το Rocky 3, ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε ένα τραγούδι που να ταιριάζει στις σκηνές της προπόνησης του Rocky. Αρχικά είχε ζητήσει το Another One Bites the Dust, τον Queen, αλλά όταν δεν πήρε την άδεια που ήθελε, στράφηκε προς τους Survivor. Έστειλε το στο συγκρότημα το υλικό της ταινίας και τους ζήτησε κάτι που να έχει ένταση, ρυθμό και να ταιριάζει στις γροθιές του Rocky. Ο Frankie Sullivan και ο Jim Patrick δημιούργησαν, ο κιθαρίστας και αυτός που έπαιζε τα keyboard, δημιούργησαν ένα χαρακτηριστικό μουσικό μοτίβο, προσπαθώντας να συγχρονίσουν την μουσική με την κίνηση της προπόνησης. Και ο τίτλος προέρχεται από μια τάκα του Apollo Creed στον Rocky. Πρέπει να ξαναβρεις το μάτι της τίγρης. Το αποτέλεσμα έγινε όχι απλό soundtrack, αλλά παγκόσμιος ύμνος αποφασιστικότητας, αλλά και επιστροφής.

Αυτό ήταν και το μάτι της τίγρης που έχει το χαρακτηριστικό γίνε της να είναι άγριο. Φαντάσου τώρα και να γυαλίζει. Αν σας τύχει ποτέ μπροστά σας κάτι αντίστοιχο, νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσετε την πλάτη και να αρχίσετε να φεύγετε μακριά, να τρέχετε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τους Rolling Stones και είναι μία από τις πιο παράξενες διαδρομές στην ιστορία τους. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1975 και απίστευτο και όμως αληθινό, ξεκίνησε ως ρέγγε κομμάτι με τον τίτλο Never Stop. Οι Stones έκαναν δεκάδες πειραματισμούς για εβδομάδες και τελικά το άφησαν στην άκρη. Χρόνια αργότερα ο μηχανικός Chris Crimsey έψαχνε παλιές ηχογραφήσεις για υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε νέο άλμπουμ τους. Ανάμεσα σε περίπου 50 ρέγγε εκτελέσεις βρήκε δύο εκτελέσεις όπου το τραγούδι είχε πάρει μια πιο ροκ κατεύθυνση. Αυτές οι εκτελέσεις έγιναν οι βάσεις για το Start Me Up. Το 1981 μπήκαν νέα στοιχεία και το τραγούδι κυκλοφόρησε στο Tattoo. Έτσι, ένα κομμάτι που σχεδόν είχε ξεχαστεί για 6 χρόνια έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά μοτίβο ολόκληρης της ιστορίας των Stones.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρε μπελά που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

Τι ωραία που περνάει η ώρα. Κάναμε και το διαλυματάκι μας. Επιστρέψαμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 10. Ακούμε Boston και το More Than a Feeling. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο του Real FM 97,8 για την 26η μέρα του Σεπτέμβρη, για το τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, για να σας ταξιδέψουμε εδώ αυτό το Σαββατόβραδο μέχρι και τις 12. Σε αυτό που λέμε classic rock, σε τραγούδια, σε μερικά, σε αυτά που μπορούμε να χωρέσουμε και μας έρχονται μέχρι και την ώρα που θα είμαστε εδώ. Πολλά θα μπορούσαμε να βάλουμε, αλλά δυστυχώς για να καλύψεις το classic rock θέλεις πολλά 24 ώρα συνεχόμενης εκπομπής, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην Βάσο από τον Πύργο, στην Αμαλία από την Κέρκυρα, την καλησπέρα μας στα Σεπόλια και στο Διονύση, στην Πάφο εκεί, στην όμορφη Κύπρο και στον Νίκο, στη Γεωργία από την Κόρινθο, στον Τάσο από την Αγία Παρασκευή, στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, πιστός εδώ κάθε φορά, και στον Λεωνάρδο. Λεωνάρδε, το μήνυμά σου έρχεται, αλλά είναι κενό, μάλλον είναι μπιπ, ότι έχω κι εγώ εδώ παρουσία. Φαντάζομαι ότι κάτι θα στέλνεις. Για ψάξτε το λίγο. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με ένα τραγούδι που έχει μια υπέροχη ιστορία, γιατί ξεκίνησε από μια εικόνα. Ο Μαρκ Νόπφλερ είχε δει μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα σε ένα σταθμό του μετρό. Το συγκεκριμένο παιδί είχε γυρίσει το πρόσωπό του προς τον τοίχο για να εκμεταλλευτεί την αντίχυση και να κάνει την κιθάρα του να ακούγεται πιο δυνατά. Η εικόνα αυτή του θύμισε τα δικά του πρώτα χρόνια με την κιθάρα, όταν δεν είχε ενισχυθεί και προσπαθούσε και ο ίδιος να βρει τρόπους να κάνει τον ήχο πιο δυνατό. Από αυτήν την εικόνα γεννήθηκε η ιδέα του Walk of Life. Μάλιστα, ο Νόπφλερ αρχικά δεν το προόριζε για το Brothers in Arms, αλλά για το B-Side. Ο μάνατζερ του όμως, ο Ed Bignell, είχε διαφορετική γνώμη. Το άκουσε κατά τη διάρκεια του μίξ και επέμενε να μπει στο Brothers in Arms. Ευτυχώς τον άκουσαν.

ήταν και Dire Straits με το Walk of Life. Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό και τρία υπέροχα δώρα, καθώς τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός το Real FM που λήγει την Δευτέρα. Τρία δώρα. Πρώτο, τρεις ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό, σε ξενοδοχείο, αλλά και με αυτοκίνητο από την Selecta Rent-A Car. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Storm. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού από την Morris, το οποίο αποτελείται από τέσσερις συσκευές. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Ο Real Player, να πω ότι είναι και το μέσο το οποίο μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, είτε από τηλέφωνο, είτε από το τάμπλετ, είτε από το αυτοκίνητο, ή αν είστε μακριά από την Αττική και δεν φτάνουν τα ραδιοκύματα. Λοιπόν, η κλήρωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο, δηλαδή 28 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τώρα έρχονται οι Tom Petty και οι The Heartbreakers με το Learning to Fly.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των AC/DC, γιατί ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε με τον Brian Johnson μετά το θάνατο του Bon Scott. Κυκλοφόρησε το 1980 στο Back to Black. Εντάξει, το μπερδέψαμε. Back in Black, το άλμπουμ που σηματοδότησε την επιστροφή του συγκροτήματος μετά την απώλεια του Scott. Η σύνθεση ανήκει στον Brian Johnson, τον Angus Young και τον Malcolm Young, ενώ στην παραγωγή βρισκόταν ο Matt Lanz. Για τον Johnson ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε στο στούντιο για τους AC/DC. Η στίχη είναι χαρακτηριστική της μπάντας, άμεση, προκλητική και γεμάτη σεξουαλικά υπονοούμενα, με την γνωστή μηχανική ενέργεια των αδερφών Young στις κιθάρες. Το σημαντικό όμως είναι ότι το τραγούδι έδειξε στον κόσμο πως οι AC/DC μπορούσαν να συνεχίσουν, και έτσι το Back in Black έγινε ένας νέος μεγάλος σταθμός στην ιστορία του συγκροτήματος. Τώρα έβρεχε σήμερα και οι Creedence Clearwater Revival θα ήθελαν να πούν κάτι για τη βροχή, ένα τραγούδι για τη βροχή, αλλά επί της ουσίας αυτό που θα ακούσουμε δεν είναι ένα απλό τραγούδι για τη βροχή. Στην πραγματικότητα το Have You Ever Seen The Rain γράφτηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους Creedence Clearwater Revival. Ήταν η εποχή που άρχισαν να... εκείνες οι καταστάσεις που σηματοδοτούν τη καταστροφή, τη λύση της συνεργασίας του συγκροτήματος, παρόλο που ήταν η εποχή που ήταν στα πάνω τους. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος αυτός παραπέμβει στο ότι πώς γίνεται να βρέχει ενώ ο ήλιος λάμπει. Creedence Clearwater Revival.

Have you ever seen the rain of τους Creedence Clearwater Revival? Ακριβώς τα 5 λεπτά πριν από τις 11, ακριβώς 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στον Real FM και τους 97,8 με τον Δημήτρη Πέτρου να βρίσκεται στο μικρόφωνο και θα είναι εδώ μέχρι και τις 12 με Classic Rock για απόψε. Πάμε όμως να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα το κάνουμε με τους Yes και το Owner of a Lonely Heart. Δίνε το σύνθημα για την επόμενη ώρα, έτσι. Μην φύγει κανένας. Πάμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

Το Hotel California ξεκίνησε με έναν τίτλο που υπήρχε πριν ακόμα ολοκληρωθεί η μουσική. Ο Don Felder είχε ετοιμάσει μια κασέτα με μουσικές ιδέες και την έδωσε στους Don Henley και Glenn Frey. Ανάμεσα σε αυτές υπήρχε μια ακολουθία ακόρντων που τους φάνηκε σαν ένα παράξενο μείγμα μεξικανικής μουσικής και ρέγγι. Έτσι το προσωρινό όνομα του τραγουδιού ήταν Mexican Reggae. Στη συνέχεια ο Henley και ο Frey άρχισαν να χτίζουν πάνω στη μουσική μια ιστορία. Το Hotel California έγινε τελικά μια σκοτεινή μεταφορά για την Αμερική της εποχής, την επιτυχία, την υπερβολή και τον πειρασμό για το τίμημα του περίφημου American Dream. Το τραγούδι χρειάστηκε αρκετές ηχογραφήσεις και μεταφέρθηκε από το αρχικό μοτίβο σε ένα άλλο για να ταιριάζει καλύτερα η φωνή του Henley. Και έτσι στο τέλος υπάρχει και αυτό το περίφημο διπλό σόλο των Felder και Joey Walsh, το οποίο έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φινάλε στην ιστορία του ροκ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε εδώ, 9 λεπτά μετά τις 11, για την 26η μέρα του Σεπτέμβρη, στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8, για να σας ταξιδέψουμε με κλασικό ροκ μέχρι και τις 12. Αυτή ήταν η απόφαση για το μουσικό μας θέμα το σημερινό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου. Στην κονσόλα του ήχου έχω τον κύριο Γιώργο Τσεβελεκίδη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Βάσια Κούντρα, η οποία απαντά στο 211-200-8200 για καλησπέρες, μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και μια θερμή παράκληση: μη με προσφωνείτε στα μηνύματά σας ως κύριο Πέτρου. Πείτε μου απλά Δημήτρης. Το κύριε δημιουργεί μια απόσταση. Και εγώ εδώ έρχομαι γιατί έχω, νομίζοντας ότι έχω απέναντί μου, μια παρέα. Μια παρέα που περνάμε όλοι μαζί. Αυτό το δίωρο. Εδώ ακούμε μουσική που μας αρέσει. Μέχρι την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Με Derek and the Dominos. Και ίσως από μία από τις πιο διάσημες ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα στην ιστορία του ροκ, Λέιλα.

Αυτή ήταν και η Derek and the Dominos στο Λέιλα. Τραγούδι που μας είχε χαρίσει έτσι την χαρά να το ακούσουμε και από τον πολύ μεγάλο Eric Clapton. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου Brent είναι στα 104,45 δολάρια το βαρέλι. Αυτός ο εφιάλτης που έχει ξεκινήσει εδώ για κάμποσο καιρό να μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας. Και μάλιστα έχω και μαρτυρίες από φίλους οι οποίοι πρόκειται το επόμενο καλοκαίρι να περάσουν το κατόφλι του γάμου. Σκέφτονται να βάλουν στην λίστα του γάμου και εκεί με τα καταστήματα, με τα βάζα, τα πιάτα και όλα αυτά, να βάλουν και πρατήρια υγρών καυσίμων μέσα στη λίστα των γάμων. Λοιπόν, το τραγούδι που έρχεται γεννήθηκε σχεδόν μέσα σε μία πρόβα. Ο Γκάρι Ρόζινγκτον έπαιζε ένα μικρό κιθαριστικό μοτίβο περιμένοντας να φτάσουν τα υπόλοιπα μέλη των Λίναρντ Σκίναρντ. Ο Ρόνι Βαν Ζάντ το άκουσε και του είπε «παίξε το ξανά». Και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το τραγούδι. Ο Ed King πρόσθεσε το περίφημο κιθαριστικό ριφ και ο Βαν Ζάντ έγραψε τους στίχους. Το τραγούδι ήταν απάντηση σε δύο τραγούδια του Neil Young, τα Southern Man και Alabama, τα οποία οι Lynyrd Skynyrd θεωρούσαν ότι παρουσίαζαν ολόκληρο τον Αμερικανικό Νότο μέσα από μία μόνο εικόνα. Μάλιστα, ο Ed King είχε πει ότι το βασικό τραγούδι γράφτηκε σε περίπου μισή ώρα. Και εδώ υπάρχει μια σχεδόν μυθική λεπτομέρεια, ότι μετά τη δημιουργία του τραγουδιού, King ονειρεύτηκε τα δύο βασικά κιθαριστικά σόλο, ξύπνησε, πήρε την κιθάρα του και τα έπαιξε όπως ακριβώς τα είχε ακούσει στον ύπνο του. Εσύ, κύριε Γιώργο Τσιβελεκίδη, βλέπεις κάτι στον ύπνο σου το οποίο μόλις ξυπνάς να το κάνεις και να είναι κάτι δημιουργικό? Το σκέφτεται? Όχι. Ούτε κι εγώ.

Αυτή ήταν και η Λίνα Σκίναρτ με το Sweet Home Alabama. Για τη συνέχεια όμως πάμε σε ένα τραγούδι που απέδειξε ότι οι Aerosmith είχαν κάτι ξεχωριστό πριν ακόμα το καταλάβει ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Steve Tyler το έγραψε αρκετά χρόνια πριν την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ, τον Aerosmith. Επί της ουσίας ήταν ένα τραγούδι πιο ευαίσθητο και δραματικό από τον ήχο που μας είχαν συνηθίσει και χαρακτήριζε τους Aerosmith. Ο Tyler το χρησιμοποίησε την φωνή του με τρόπο που δεν είχε ξανακάνει άλλοτε, ξεκινώντας χαμηλά και οδηγώντας το τραγούδι σε ένα εκρηκτικό φινάλε. Το Dream On κυκλοφόρησε ως σίγγλ το 1973 και έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Aerosmith. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ύμνους της μπάντας και όπως ο ίδιος ο Tyler είχε πει, το είχε συνδέσει με την ιδέα της ζωής, της ηλικίας, των ονείρων και της ανάγκης να συνεχίζουμε να κυνηγάμε αυτά που θέλουμε. Ίσως και γι' αυτό ο τίτλος παραμένει τόσο διαχρονικός. Ονειρέψου. Και μάλιστα ήταν ένα από τα τραγούδια που διέσωσε τότε τους Aerosmith καθώς ήταν στο μετέχμιο της διακοπής της συνεργασίας με την δισκογραφική εταιρεία καθώς δεν έφερναν τις πωλήσεις που ήθελαν. Το τραγούδι ήταν αυτό που τους ανέβασε και τους καθιέρωσε πλέον στην μουσική σκηνή. Ονειρέψου λοιπόν με τον Steve Tyler.

Αυτή ήταν και η Aerosmith με το Dream On. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Λίτσα από την Καλυθέα. Την καλησπέρα μας στα Πατήσια και στην Μέρη. Στην Ιουλία από τον Οροπό. Τι κάνεις η Ιουλία τέτοια εποχή εκεί στον Οροπό? Γυρνά πίσω. Στην Τζίνη από τα όμορφα και αγαπημένα μου Γιάννενα. Στον Πέτρο από τα Ηλίσια και στην Ιφηγένεια από τα Χανιά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί ουσιαστικά γεννήθηκε από μια εικόνα, αυτή του Elvis Presley. Ο Christopher Ward είναι ένας από τους δημιουργούς του. Ταξίδευε με λεωφορείο μαζί με θαυμαστές του Elvis που κατευθύνονταν στο Memphis για μια επέτειο από το θάνατό του. Επιστρέφοντας στον Καναδά, μετέφερε την ιδέα στην Alana Miles και στον παραγωγό David Tyson. Έτσι άρχισε να δημιουργείται το Black Velvet, ένα τραγούδι που δεν προσπαθεί απλώς να περιγράψει τον Elvis, αλλά να δημιουργήσει μια ολόκληρη ατμόσφαιρα γύρω από την φωνή, την εικόνα, αλλά και τον τεράστιο μύθο του. Η Miles το ηχογράφησε για το πρώτο της άλμπουμ και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1989. Έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια, η Alana Miles, δεν ήταν δημιουργός του τραγουδιού, γράφτηκε από τον Ward και τον Tyson, αλλά ήταν τέτοια η ερμηνεία της που δεν μπορούσε παρά να το κάνει επιτυχία.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρε μπελά που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

Το Rebel Yell ξεκίνησε από ένα όνομα που είδε ο Billy Idol σε ένα μπουκάλι. Ένα βράδυ βρίσκονταν σε μια εκδήλωση παρέα με τον Mick Jagger, τον Keith Richards και τον Ronnie Wood, οι οποίοι έπιναν ένα λικέρ και η ονομασία του λικέρ ήταν Rebel Yell. Ο Idol εντυπωσιάστηκε από το όνομα του λικέρ και αποφάσισε ότι θα μπορούσε να γίνει τίτλος τραγουδίου. Όμως δεν ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για τον αμερικανικό εμφυλίο εκείνης της εποχής ή για κάποιο άλλο ιστορικό πολιτικό γεγονός. Το μετέτρεψε σε ένα ερωτικό τραγούδι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την τότε σύντροφό του, χορεύτρια Πέρι Λίστερ. Την επόμενη ημέρα άρχισε να γράφει τη μελωδία και συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Steve Stevens, ο οποίος δημιούργησε και το εντυπωσιακό intro. Έναν ήχο που μοιάζει με synthesizer, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κιθάρα. Έτσι το Rebel Yell έγινε ομώνυμο τραγούδι στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1983 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Billy Idol. Τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και είναι αυτό που λέμε τι έβλεπα στον ύπνο μου και ήθελα να το κάνω την άλλη μέρα. Αυτό ακριβώς το τραγούδι ταιριάζει για μένα. Ένα τραγούδι που μοιάζει να δημιουργήθηκε μέσα σε μια καταιγίδα. Και ίσως ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος. Το τραγούδι γεννήθηκε στις τελευταίες μέρες των Doors και το άλμπουμ LA Woman. Η αρχική ιδέα συνδέεται με το παλιό western τραγούδι, το Ghost Riders in the Sky, αλλά ο Jim Morrison μετέφερε την εικόνα σε κάτι λίγο πιο σκοτεινό. Στους στίχους εμφανίζεται η εικόνα ενός μοναχικού ανθρώπου μέσα στην βροχή, αλλά και η αναφορά στον πραγματικό serial killer Billy Cook, που είχε γίνει γνωστός για την υπόθεση Hitchhiker. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησαν οι Doors με τον Morrison. Doors και Riders on the Storm. Και όπως με πληροφόρησε και ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης, αύριο θα έχουμε βροχούλα και τη βδομάδα που θα έρχεται θα έχουμε βροχούλα. Οπότε θα είναι μια χαρά.

Ακριβώς αυτό ακούσαμε από τους Doors. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα τραγούδι που ίσως είναι το καλύτερο παράδειγμα του πως ένα πραγματικό γεγονός μπορεί να γίνει μια rock ιστορία. Το 1979 οι Deep Purple είχαν ταξιδέψει στο Μοντρέ της Ελβετίας για να ηχογραφήσουν σε ένα καζίνο χρησιμοποιώντας το κινητό τους στούντιο. Την προηγούμενη νύχτα πήγαν να δουν τον Frank Zappa και τους Mothers of Invention. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας κάποιος πυροβόλησε με φωτοβολίδα στην οροφή με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να εξαπλωθεί στο καζίνο. Οι Deep Purple παρακολουθούσαν από το ξενοδοχείο την καταστροφή και τον καπνό πάνω από, από την λίμνη της Γενέβης, κάτι που επηρέασε τον μπασίστα Roger Glover, ο οποίος μερικές μέρες αργότερα ξύπνησε με τη φράση στο στόμα του «Το smoke on the water». Έτσι γεννήθηκε το γνωστό τραγούδι. Και το περίφημο riff του Ritchie Blackmore ήταν ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που σχεδόν μαθαίνει κάθε κιθαρίστας όταν πιάνει πρώτη φορά κιθάρα στα χέρια του. Είναι η Deep Purple και το «Smoke on the water». Είχα ενδιασμό για το πότε θα βάλω αυτό το τραγούδι. Το είχα από την πρώτη στιγμή στο μυαλό μου, αλλά θεώρησα ότι δεν έπρεπε να το βάλουμε νωρίς. Έπρεπε να το βάλουμε προς το τέλος που είναι πιο σκοτεινή η νύχτα και κουράζεται λίγο το μυαλό ίσως. Οπότε πάμε λίγο να δώσουμε ενέργεια, πάμε να ξυπνήσουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές, νομίζω, σε όλα τα χρόνια, σε όλες τις δεκαετίες στη ροκ σκηνή. Τζάνις Τζάπλιν. Σε ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε αρχικά για την ίδια, ήταν για την Έρμα Φράγκλιν, αδερφή της Αρίθα Φράγκλιν. Αλλά επειδή ο τρόπος που προτάθηκε να το ερμηνεύσει δεν της άρεσε, το άφησε στην άκρη και έτσι το 1968 ήρθε η Τζάνις Τζάπλιν με την παρέα της να της δώσει αυτήν την εκδοχή που ίσως είναι ένα από τα πολλά διαχρονικά τραγούδια που δεν βαριέσαι ποτέ να τα ακούς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά. Με πόνο ψυχής, αφού είχαμε έτσι πολλά στο μυαλό μας να βάλουμε, πάμε, συνεχίζουμε με Bad Company, Ready for Love, το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία. Ακούστε τι.

Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα, βρισκόμενη 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Να πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για το απόψινό βραδινό, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας επιτρέψατε και σε μένα αλλά και στον Real 97,8 να είμαστε εκεί δίπλα σας, παρέα σας, συντροφιά σας, στο ραδιοφωνάκι σας. Και το κάνετε πάντα αυτό, οπότε έχουμε πολλούς λόγους να σας λέμε ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ, καλό Σαββατόβραδο, να προσέχετε για όσους είναι και έξω στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ, Κυριακή στις 10, και όπως έχω προλογίσει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα θα μας απασχολεί το ελληνικό πεντάγραμμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Γιώργος Ζιβελικίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούντρα. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Το τελευταίο τραγούδι μπορώ να μου το αφιερώσω. Ακριβώς αυτό. Έτσι νιώθω.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντινικού ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαχοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελαπλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο, το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880 στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Χαμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαχοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, ευρωτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και του Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάντε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέν μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακουστεί οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απόρριμαξ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με το Ben by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος στο Νόιβα Βόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούσκι από το 1935 με τον τίτλο του Οστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει, καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Τανκέτο και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence στον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ρικάρντο Επεσπάρχερ. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Εγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Μουλέρεν Ρούζ, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα, κάτι είχα ψηλιαστεί μου λέγει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο, από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή, καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα, καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Τόνι Μπένετ, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Μπαχοφόντο έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι η απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια. En la boca de noche está

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 2.87, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάνθωσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρεία του οποίου άγγιζε την υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός του Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. De la DAP, a besas, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από το Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες, όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα, το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Ρώμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

justo en la raya afloja al llegar y que al regresar

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι κι αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου, και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. Studio atrialfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστορ Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστορ Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαήλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μια σελίδα, μια ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς είχε έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντεκλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κοντά Project. Οι Κοντά Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Παχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μιλόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση, χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Τους Golden Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Και... πάμε για Los Vídeos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάρλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

muchas de las cosas que me han fascinado.

Να και το δεύτερο ελληνικό για απόψε, που θα μας πάει μέσα στο διαφημιστικό από τη Δέσποινα Ολυμπίου, επιλογή του Βασιλείου.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορ, ο Άστορ Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό του, τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ, Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει. Τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@lfm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσικοί και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά τη νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole, επιλογή του Γιάννη για απόψε. Con un extraño.

Το Well Valsour, του Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άργησε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά. Θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο Θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίον το ενδιαφέρον σου για το τάγκο? Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Wheel, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμού.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ιδρυτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

μπες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ αυτό.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταράτσα. Την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του